0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαρία Αντουανέτα του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έχω και τα δικά μου, το βλέπω λίγο στραβό και ξέρεις με τα στραβά έχω ένα ζητηματάκι. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, όλα ανθυράκι έξω. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα, είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα, έχετε ξυπνήσει για τα καλά. Διότι όπως ερχόμουν σήμερα, η αλήθεια είναι καθυστέρησα λιγουλάκι. Καταλαβαίνετε τώρα στα μέσα της εβδομάδας. Προστέρψην κάποιον βεβαίως. Η φωνή ακούγεται ακόμα και ακούγεται μια χαρά, στεντόρια και πάρα πολύ δυνατά. Έχει αρκετή κινησούλα για τα δεδομένα του Αυγούστου, ή τουλάχιστον εγώ τα πρωινά όταν έρχομαι εδώ στο Real FM δεν έχω συνηθίσει τόσα πολλά αυτοκίνητα στο διάβα μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι είσαστε αρκετοί ακόμα εδώ. Αρκετοί. Αυτό κάτι λέει. Πολλές καλημέρες. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, διότι έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να διαχειριστούμε. Είναι πολύ έντονη η δισιογραφία, επιμένει σε πάρα πολλά ζητηματάκια και επιμένει παραδόξως και στην πολιτική επικαιρότητα. Το ξέρω ότι τέτοια εποχή συνήθως ασχολούμασταν με όλα τα υπόλοιπα θέματα εκτός από την πολιτική επικαιρότητα. Αλλά να, είδατε, σημεία των καιρών. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου, σε ρυθμίση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Κύριε Απρανίδη, καλή σας ημέρα. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπαίνοντας στο στούντιο αντιλήφθηκα ότι υπάρχει κινητικότητα στο τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένουμε λοιπόν να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Και ασφαλώς παρεΐτσα να χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας, αυτά που θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Έχετε τη δική σας διεύθυνση, το δικό σας mail. studio@realfm.gr. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, πάντα 97,8 η συχνότητα αυτή η μαγική που μπορείτε να μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ, υπάρχει λόγος. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 12 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 36 πρώτα λεπτά. Προσοχή, διότι είμαστε σε επικινδυνότητα 4 και σήμερα στο νομό Αττικής. Θα σας πω και τις υπόλοιπες περιοχές. Ο ήλιος θα δει σε 23 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Έχετε άπλετο χρόνο μπροστά σας για να κάνετε ό,τι θέλετε, να κάνετε ό,τι αγαπάτε, να περάσετε την ημέρα με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο και πιο επικοδομητικό ασφαλώς μπορείτε. Διανύουμε ήδη την 224η ημέρα του έτους και πρέπει να σας πω ότι στις γωνιές του ημερολογίου μας, εδώ της σημερινής ατζέντας, έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέρουσα πραγματάκια, τα οποία μαζί θα τα διαχειριστούμε όπως κάθε φορά. Γιορτάζει ο Ανίκητος, ασφαλώς, μία τέτοια μέρα μόνο ο Ανίκητος θα μπορούσε να γιορτάζει, ο Ανίκητος Μίλτος Τεντόγλου. Θα τα πούμε αργότερα γιατί θα έχουμε και Δημήτρη Σταυρακάκη. Έχουμε ετοιμάσει πολλά πραγματάκια με αυτό το παλικάρι που γράφει ιστορία και τιμά τα γαλανόλευκα χρώματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συγχαρητήρια Μίλτο, νομίζω ότι είναι η είδηση της ημέρας και χαιρόμαστε.

Ξεκινήσαμε κάπως έτσι, διότι είπαμε οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Το 1968 λοιπόν, οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν αυτοί οι τύποι. Για ακούστε. Α, όχι, οι προηγούμενοι. Δεν πειράζει. Η Led Zeppelin δεν τρέχει τίποτα, αλλά και αυτό που έβαλε ο Νίκος έχει τη σημασία του. Ήταν η Led Zeppelin λοιπόν, οι οποίοι σαν σήμερα βρέθηκαν για πρώτη φορά σε ένα στούντιο στο Λονδίνο και μας έχουν χαρίσει απίστευτες μουσικές στιγμές, αλλά και αυτό το οποίο ακούμε. Για ακούσε τον τύπο, ακούσε τον.

Ο τύπος αυτός ο οποίος παίζει την κιθάρα εκεί με τον αντίχειρα με ένα περίεργο πολύ τρόπο, ονομάζεται Mark Knopfler βεβαίως. Είναι κιθαρίστας ασφαλώς. Είναι τραγουδιστής των Dire Straits. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1949. Αυτό το λαϊβάκι που ακούμε είναι ένα ταπεινό λαϊβάκι όπου στη σκηνή βρίσκεται και ο Eric Clapton, βρίσκονται μπόλικοι μαζεμένοι. Και το αποτέλεσμα που βγήκε είναι αυτό που μοιραζόμαστε μαζί σας.

Σε άλλες ωραγωνιές, το 1898 λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Το 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Το 1953 καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. Το αποτέλεσμα, 871 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, 1690 τραυματίζονται, 145.000 άτομα μένουν άστεγα. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ό,τι και να πούμε, όταν η φύση κάνει τα δικά της, το βιώνει η Κολομβία τα τελευταία 24 ώρα με αυτό το σεισμό, 7,4 ο σεισμός στην Κολομβία. Το 1960 η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ήχο. Και το 2004 ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, το θυμάστε? Μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο, και τίθενται εκτός αγώνων. Έχουμε ζήσει ωραίες εποχές. Έχουμε ζήσει ωραία πραγματάκια σε τούτη εδώ τη χώρα. Γενέθλια έχει επίσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Γεννήθηκε το 1998, χρόνια του πολλά, και έφτασε μέχρι στο νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη στις 16 Μαρτίου του 2020. Περιμένουμε να ξαναδούμε τον καλό, το θετικό, τον αθληταρά Στέφανο Τσιτσιπά. Θα σας ενημερώσουμε και για τη 46χρονη. Εκεί γύρω στις 7:20 ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, θα μας πει τις εξελίξεις. Τη 46χρονη, η οποία προφυλακίστηκε για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Το σκεπτικό της απόφασης, γενικότερα όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σε αυτό το επίπεδο, θα μας πει ο Θεοδόσης εκεί γύρω στις 7:20 και μετά στις 7:30, γιατί φαντάζομαι το περιμένετε όλοι. Βλέπετε, δεν έχω μιλήσει για τα αθλητικά. Τι να πούμε για τα αθλητικά? Πάει το Σεντόνι, Νικόλα, πάει το Σεντόνι. Αποκλειστήκαμε από αυτή τη φοβερή και τρομερή αρμάδα, από αυτή τη Ναϊμαχόμεν, Ναϊνάγκεν, πώς τη λένε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ τι να σου πω, από Ολλανδία μεριά ξέρω Άγιαξ, ξέρω Αϊτχόβεν, ξέρω Αλκμαρ, ξέρω Χόνβεντ, μέχρι εκεί. Τώρα αυτή την ομάδα δεν την ήξερα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν οι θύνοντες εκεί στον Ολυμπιακό, αλλά στεναχωρεθήκαμε, η αλήθεια είναι, διότι περιμέναμε να ξαναδούμε και να ξανακουνήσουμε Σεντόνι στο Καραϊσκάκι. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά στον αθλητισμό. Νομίζω πως ναι, σιγά σιγά έρχεται ακριβώς το αρχαίο μας γνωμικό, το ακούτε το άσμα.

και θα ασχοληθούμε σήμερα με τον Αριστοτέλη. Ένα από τα πιο γνωστά και σπουδαία γνωμικά του Αριστοτέλη είναι το «Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, οι καρποί όμως είναι γλυκείς». Δείχνει πως η μάθηση θέλει κόπο στην αρχή, αλλά δίνει σπουδαία αποτελέσματα αργότερα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Για τους, τι να πω, για τους ακάματους, όχι τους αγράμματους. Στη σημερινή εποχή πολύ δύσκολα θα βρεις αγράμματο, όσο δε μάλλον στη χώρα μας. Ακάματους όμως, τεμπέληδες, ανθρώπους οι οποίοι είναι φυγόπονοι, θα βρεις πολλούς, πάρα πολλούς. Οπότε τροφή για σκέψη νούμερο 1. Σας έχω κι άλλο. Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες εφτους παθώντας ή οι παθώντες εφτους ποιήσαντας. Αυτοί που κάνουν καλό αγαπούν περισσότερο αυτούς που το δέχονται παρά το αντίθετο. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Για τους εγωιστές, μωρέ, για τους παρτάκηδες. Υπάρχουνε κάμποσοι εκεί έξω και από αυτούς και σας έχω και μπόνους. Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Όλοι οι άνθρωποι από τη φύση τους θέλουν να μαθαίνουν. Κάποιοι εξακολουθούν να πηγαίνουν αντίθετα στη φύση τους. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη.

Καλό ταξίδι σε όλους, σε όλους όσοι και όσες φεύγετε και πολύ καλά κάνετε. Καλό ταξίδι. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Εδώ, ξέρετε, βλέποντας το χάρτη της Αττικής, που είναι τα πάντα μα τα πάντα κατά πράσινα, και υπάρχει ένα τεράστιο κοκκινάδι εκεί γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που δείχνει αν μη τι άλλο ότι υπάρχει συνωστισμός, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Μέχρι τις 8 η ώρα που φεύγουν ειδικά τα μεγάλα καράβια, γίνεται ένας πανικός στο λιμάνι του Πειραιά. Καλό ταξίδι λοιπόν, ούτως ή άλλως, στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Η Παρασκευούλα, που όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου, μας οδηγεί στο 15 Αύγουστο. Οπότε ακόμα και η τελευταία εκδρομή, φεύγετε και πηγαίνετε να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Έστω και αν είναι ολιγοήμερες. Ολιγοήμερες τώρα δεν είναι απαραίτητο να είναι ήρεμες. Να μην είναι ήρεμες με την καλή έννοια, να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να ξεσαλώσετε που λέγαμε παλαιότερα, αλλά πάντα με προσοχή. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στην δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη πορεία. Όσοι λοιπόν είναι να ταξιδέψετε, σπεύσατε, μην το αφήσετε την τελευταία στιγμή. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό, διότι υπάρχει περίπτωση να ταλαιπωρηθείτε και ένα φανάρι παραπάνω να σας πιάσει, μπορεί αυτό να αποβεί άσχημο. Και άμα ξεκινήσεις έτσι τις διακοπές σου, δεν θέλεις κάτι άλλο, να έχεις και την κρίνια γενικότερα. Δεν υπάρχει λόγος σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε να είσαστε προσεκτικοί πρώτον στο δρόμο, να μην τρέχετε, και δεύτερον να προλάβετε το καράβι για να σας οδηγήσει στο νησί, το αγαπημένο σας νησί. Προσοχή παρακαλώ πολύ, επειδή και σήμερα είναι σε κατάσταση 4, επικινδυνότητας 4 ο νομός Αττικής. Να τα ξαναπούμε, να τα επαναλάβουμε. Εμείς θα το κάνουμε. Γινόμαστε μονότονοι, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα τα λέμε και θα τα επαναλαμβάνουμε μέχρι να σταματήσει αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε και αυτό το καλοκαίρι. Προσοχή, όχι στις θερμές εργασίες, όχι στο μπάρμπεκιου. Δεν πειράζει, αν έρθει ο κουμπάρος μαζί με τα παιδιά και την κουμπάρα, βάλτε κάτι στο φούρνο, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά που να πάρει ευχή. Υπάρχει και το κομμάτι της ατομικής ευθύνης. Υπάρχουν βεβαίως και τα άλλα ζητήματα, τα έχουμε πει επίσης αναλυτικά. Σας είπαμε αναλυτικά και το πινακάκι που μας έχει στείλει η ΔΑΕ. Ποιοι είναι φέτος ποσοστιαία που οφείλονται οι περισσότερες πυρκαγιές. Μην τα λέμε όμως συνέχεια. Πρέπει όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στο νομό Αττικής λοιπόν είναι νούμερο 4. Ο χάρτης δείχνει την Αττική στο νούμερο 4, ο χάρτης επικινδυνότητας, οπότε να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Εξάλλου να σας πω το εξής: προβλέπεται έθριος ο καιρός σήμερα, θα είναι η άνεμη βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 ως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καλό είναι να έχετε και το μαγιουδάκι μαζί σας. Εάν μπορέσετε να ρίξετε και μία βουτιά σε μία από αυτές τις παραλίες του νομού Αττικής, καλό για σας θα είναι, εμείς δεν θα προλάβουμε.

0: Καλή σας ημέρα, με πιάσατε αδιάβαστο λοιπόν. Μέχρι το νούμερο 3 έχει φτάσει ο Τσιτσιπάς στην παγκόσμια κατάταξη και ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Πολλές καλημέρες. Πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να διαβάσουμε μερικά από αυτά μέχρι να συναντήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θεοδόση Πάνου. Καλημέρα, καλημέρα Ελπίδα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλημέρα και, και υπομονή, λέει, σε όσους είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν καλοκαιρινή σεζόν. Δεν πειράζει, υπάρχουμε κι εμείς που μας αρέσει να δουλεύουμε το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, τον Αύγουστο. Μας αρέσει, ξέρεις, να πηγαίνουμε τις διακοπές μας όποτε αυτό μας το επιτρέπουν. Μας το επιτρέπουν τα πράγματα σε περιόδους που δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλος συνωστισμός, είτε στα νησιά είτε οπουδήποτε αλλού στην υπηρετική Ελλάδα. Εξάλλου εμείς προτιμάμε χωριό, να σας πω την αμαρτία μου. Γεια σου Παύλο μου, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Την καλημέρα μου εκεί στη Γερμανία. Καλημέρα και στην Ρένα. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα και σε σένα Δημήτρη. Είναι λίγο μεγάλο το μηνυματάκι σου. Το κρατάω για να το διαβάσω μετά και να το σχολιάσουμε βεβαίως. Πάμε να συναντήσουμε το Θεοδόση Πάνου, αστυνομικός μας συντάκτης, βρίσκεται κοντά μας. Καλή σου μέρα, Θεοδόση μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Η 46χρονη τελικά κρίθηκε προφυλακιστέα, ε?
1: Βεβαίως, και με το σκεπτικό να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, καθώς την θεωρούν οι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν αναλάβει την κύρια ανάκριση για αυτή την υπόθεση, την θεωρούν επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο της ομάδας. Αυτό μάλιστα έτσι αναφέρεται στο σκεπτικό των δικαστικών λειτουργών, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Παπαδάκης, ο συνήγορος του 46χρονης, κατέθεσε ένα υπόμνημα 70 σελίδων εξηγώντας γιατί θεωρεί τόσο ο ίδιος όσο βεβαίως και οι 46χρονοι ότι είναι αθώα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ναι, βρίσκονταν στην πορεία εκείνη την ημέρα, όχι όμως έξω από την Μαρφήν την στιγμή που γίνονταν η φωνική εμπριστική επίθεση. Μάλιστα είπε για τους δύο προφυλακισμένους ότι τους γνωρίζει φασικά από τον αναρχικό χώρο και δεν είχε ποτέ στενή φιλική σχέση μαζί τους. Τώρα, κατέθεσε και η αδερφή της λέγοντας ότι πράγματι εκείνη την ημέρα είχαμε κατέβει μαζί στην πορεία, δεν βρισκόμασταν όμως έξω από την Μαρφήν την επίμαχη ώρα και στιγμή, την ώρα που πέφτουν δηλαδή οι Μολότοφ και εν συνεχεία κυριολεκτικά καίγονται ζωντανοί τρεις άνθρωποι, η μία, το ένα από τα θύματα έγκυος τον έκτο μήνα. Όλα αυτά προφανώς δεν έγιναν δεκτά από τους δικαστικούς λειτουργούς, ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν την προφυλάκησή της. Ο συνηγορός της μετά από την προφυλάκηση έκανε λόγο για μια κακή απόφαση, καθώς θεωρεί ότι η πελάτησά του είναι αθώα και φέρνει τόσο ο ίδιος όσο και οι 46χρονοι, γιατί αναφέρεται και στο υπόμνημα του, ανέφερε όμως και στα όσα είπε στους δικαστικούς λειτουργούς, ότι και το 2022 με βάση αυτή τη φωτογραφία με το τμήμα της Κοτσίδας με είχαν εξετάσει πάλι, αλλά αυτή η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Από την άλλη πλευρά, πληροφορίες από την αστυνομία λένε ότι το 2022 που όντως είχε ξανανοίξει ο φάκελος, δεν υπήρχε ένα σημαντικό στοιχείο. Ποιο είναι αυτό το σημαντικό στοιχείο, για το σύνολο μιλάμε τώρα της υπόθεσης? Το φωτογραφικό αρχείο του 2009 με τις φωτογραφίες από τις διακοπές κατά πάσα πιθανότητα στην Ικαρία. Μια συγκεκριμένη παρέα η οποία κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, στον πολιτικό χώρο των αντιεξουσιαστών. Αυτές οι φωτογραφίες φαίνεται να έδωσαν μια νέα όθηση στις έρευνες. Τις τελευταίες έρευνες που τελικά οδήγησαν μάλιστα σε προφυλάκηση, καθώς είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Για τους δύο 42χρονους και την 46χρονη, ολοκληρώνοντας πήρε το ρεπορτάζ, να σας πω ότι κανένας από τους τρεις από τους οποίους κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος, γιατί μιλούμε για ανθρωποκτονία κατά σειροήν, δεν είναι οι άνθρωποι που ρίχνουν την μολότοφ στο εσωτερικό του τραπεζικού υποκαταστήματος. Τη μολότοφ αλλά και την ενίσχυση της φωτιάς με επιπλέον έφλεκτο έργονο τη ρίχνουν δύο άλλα άτομα, πραγματοποιούνται έρευνες για την ταυτοποίησή τους. Ωστόσο, οι πληροφορίες μου λένε ότι οι έρευνες ακόμα έχουν πάρα πολύ δρόμο.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Διαβάζω στο ενικός.gr ότι το σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η 46χρονη θεωρείται, ανοίγω εισαγωγικά, ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση. Κλείνω τα εισαγωγικά. Νομίζω ότι μόνο από αυτό όλοι μας καταλαβαίνουμε και, και για το λόγο που εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν ότι πρέπει να κριθεί προφυλακιστέα.
1: Δεν έπεισε στο ελάχιστο είτε με το υπόμνημα είτε μετά με τις απαντήσεις που έδωσε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, καθώς μιλούμε για μια διαδικασία η οποία κράτησε κάτι παραπάνω από 2 ώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Θεοδόση. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ακούσατε τον Θεοδόση Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, παρακολουθεί ασφαλώς τις εξελίξεις και ενημερώνει όλους εσάς, όλους εμάς. Διότι έτσι πρέπει και αυτό είναι το σωστό. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να συμβαίνει στο διάβα σας, οπουδήποτε και να πηγαίνετε. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η παρεΐτσα σας είναι ο Real FM και κατ' επέκταση η δική μας η παρέα είσαστε εσείς. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα. Για την ΔΑΕ πρέπει να σου πω, απάντησα όχι σε έντονο ύφος, αλλά μου συνδέει στο κομμάτι της ΔΑΕ με τα Τέμπη. Δεν μπορεί τα πάντα να συνδέονται με τα Τέμπη, ειδικά όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη. Εχθές μάλιστα και με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, νομίζω ότι και στην πορεία των εκπομπών μέσα στον Αύγουστο θα πούμε αρκετά πράγματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η ΔΑΕ ωστόσο έχει δείξει ότι κάνει όσο καλύτερα μπορεί τη δουλειά της και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Μετά το κιόλας την φωτιά στον Κουβαρά, που ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη μάζεψαν πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Και πάλι υπήρχε πρόβλημα εκεί. Υπήρχε πρόβλημα με το δίκτυο, με τη συντήρηση του δικτύου. Διάβασα πολύ προσεκτικά την ανακοίνωση του ΔΔΕ και ασφαλώς έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση που αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΔΕ, ότι αλλάζουν και έχουν υπογειοποιήσει χιλιάδες χιλιόμετρα, ότι χρειάζεται να γίνουν κι άλλα, ότι τα τελευταία χρόνια εξυγχρονίζεται το δίκτυο. Παρόλα τα αυτά, όπως και να το κάνουμε, έχουμε καθυστερήσει. Καθυστερήσαμε που να πάρει ευχή. Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να έχουν κουμπώσει υπερσύγχρονα αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο. Όλο αυτό έχει, το αντιλαμβάνεστε, το παράτερο του πράγματος. Κάποιος έχει ευθύνη. Κάποιος θα πρέπει να κοιτάξει τους πάντες και να πει «Οκ, σφάλαμε». Ποιος θα πάει να δει, ποιος θα πάει δίπλα και να κοιτάξει πραγματικά στα μάτια αυτούς τους αγρότες που στις τελευταίες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική και στη Βοιωτία κάει και το βιός τους. Κάηκαν οι ελιές τους στα ελαιόδενδρα. Η οικονομία της περιοχής και μάλιστα οι συγκεκριμένοι αγρότες έχουν στηρίξει τη ζωή τους πάνω σε αυτά τα δέντρα που κάηκαν. Δεν πρέπει λοιπόν κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Επίσης, αυτές εκεί οι περιοχές ζούσαν από τον τουρισμό, από τα μαγαζιά, τις ταβέρνες, τις καφετέριες. Όλοι έχουμε πάρει τα παιδιά μας και έχουμε πάει να φάμε σε μια ταβέρνα της Μάνδρας. Να πάμε στο Πόρτο Γερμενό, να κάνουμε το μπάνιο μας στην Ψάθα. Τώρα αυτά εκεί έχουν νεκρώσει. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τη σεζόν. Ποιος ξέρει μετά από πόσες σεζόν θα καταφέρουν να επανέλθουν. Να επανέλθουν σε κανονικές συνθήκες. Όλο αυτό λοιπόν ξεκίνησε από σπινθήρες, δεν το λέω εγώ, το λέει το πόρισμα της ΔΑΕ. Από σπινθήρες, από καλώδια, από τα δύο καλώδια τα οποία μετέφεραν την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από το αιωλικό πάρκο πάνω σε ξύλινους κορμούς, που από ό,τι μας λένε οι ειδικοί δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα ήταν ότι ήταν ακαθάριστα όλα γύρω-γύρω. Ότι από τους ανέμους άρχισε να κουνιέται το καλώδιο και δημιούργησε σπινθήρα. Αυτά. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και ειδήσεις σε τίτλους. Ειδήσεις σε τίτλους και επανερχόμαστε. Παρακαλώ, κύριε Σαπρανίδη.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: το αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 ρίχτρες στην Κολομβία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τους όρους μας, ισχυρίζεται το Ιράν. Τα ελέγχουμε πλήρως, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Είμαστε λοιπόν στα 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Είμαστε από τις 7 η ώρα μαζί σας και θα είμαστε μέχρι τις 11. 8 η ώρα θα είναι κοντά μας και η Αμαλία Ικάτζου και σας έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπάρα, διότι συμβαίνουν πολλά πράγματα, ξέρετε. Από τη μία έχουμε τα πολιτικά. Θα σας δώσω ρεπορταζάκι, διότι αναμένεται να γίνει της Θεσσαλονίκης φέτος. Διότι από τις 27 Αυγούστου, όπως δίνουν τα πράγματα, θα έχουμε πολύ έντονη κινητικότητα. Εκεί περίπου, αυτό μας αποκάλυψε τουλάχιστον ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης, 27 Αυγούστου, ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα έχει τις συναντήσεις, τις παραδοσιακές συναντήσεις πριν από τη ΔΕΘ με τους παραγωγικούς φορείς. Θα έχουμε και εγκαίνια εκεί, την επέκταση του μετρό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για, πώς να το πούμε, για προεκλογική εκστρατεία, χωρίς βεβαίως να έχουμε εκλογές μπροστά μας, διότι ως γνωστόν οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει Πολάκης ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως και τα υπόλοιπα στελέχη που ακολουθούν της κυβέρνησης. Θα έχουμε πολύ έντονη κινητικότητα, διότι στις 2 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται επίσης στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, για να αναπτύξει και το οικονομικό του πρόγραμμα. Μετά ασφαλώς έχουμε 5 και 6 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, την ομιλία, τις εξαγγελίες. Έχουμε να σας δώσουμε και 2-3 πραγματάκια όσον αφορά στη ΔΕΔ. Και στις 9 Σεπτεμβρίου θα ξανανεύει ο κύριος Τσίπρας. Ενδιάμεσα, 3 Σεπτεμβρίου θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς ένα πράγμα, ναι, διότι έχουμε την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ 3 Σεπτεμβρίου. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Νίκος Απρανίδης, ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να υποδεχθούμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM. Κάπως έτσι, κύριε Σαπρανίδη.
1: Θέλει μία απάντηση απέναντι στον Σίμον Ερχάμερ. Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8.45. Είναι σίγουρα πάνω από 8.40 και περιμένουμε να δούμε. Να δει και η αντίδραση του Γιώργου Κομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
0: Λοιπόν, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δημήτρης Σαβρακάκης. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα Δημήτρη μου.
2: Καλημέρα.
0: Το βρήκε το μετάλλιο?
2: Το μετάλλιο δεν χάθηκε το μετάλλιο, παιδιά, γιατί εντάξει, προφανώς το μετάλλιο αυτό το δίνουν όταν τελειώνει το αγώνισμα, δίνουν στους 3 πρώτους νικητές. Είναι απομίμηση του μεταλλίου, εντάξει. Δεν παίρνουν το μετάλλιο, γιατί μετά το βράδυ έγινε κανονικά αργότερα η απονομή, που έγινε έξω το γήπεδο και εκεί το πήρε κανονικά. Οπότε είχε χάσει την απομίμηση, μπερδεύτηκε, τον μπέρδευσε και ο δημοσιογράφος Στερ, που έπρεπε να ξέρει ότι δίνουν τα fake μετάλλιο εκεί είναι που παίρνουν και τελικά το βρήκε το μετάλλιο.
0: Μάλιστα, δηλαδή υπάρχει ένα μετάλλιο το οποίο το δίνουν στην αρχή για το photo opportunity.
2: Μπράβο, δίνουν τα μετάλλια, τα οποία μόλις θα τελειώσει το αγώνιμα στους 3 πρώτους για να βγουν οι φωτογραφίες και όλο το story, το πανηγυρικό. Η απονομή γίνεται μετά. Κανονικά έγινε η απονομή το βράδυ. Πιο μετά, μετά από στις 12.30 χθες το βράδυ, μετά τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Λοιπόν, σε έβγαλα λίγο έξω από τη σκαλέτα του ρεπορτάζ σου. Ο λόγος σε σένα.
2: Θα τα πάρουμε από την αρχή ότι από το 2018 που τον πρωτοείδαμε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, δεν έχει εμφανιστεί ο Άλτης που θα τον αφισβητήσει, που θα αφισβητήσει την αυτοκρατορία του Μίλτου Τεντόγλου.

0: 24 στη Ρώμη και χθες το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ. Έγινε λοιπόν ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης, που πλέον έχει 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Μέχρι τώρα το μοιραζόταν με το σοβιετικό τον Ιβάν Τερ ο Βενεσιάν, που είχε το 1958, το 1962 και το 1969. Έγινε ο 27ος αθλητής και αθλήτρια στην ιστορία που έχει φτάσει τα 4 χρυσά μετάλλια στην διοργάνωση.
1: Γράφει ιστορία αυτό το παλικάρι. Γράφει πραγματικά
0: κάνει,
1: ιστορία.
0: Κάνει αυτό που κάνει και τα κάνει καλά.
1: Ναι.
0: Γιατί σε μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοιχτού κλειστού, ευρωπαϊκά ανοιχτού κλειστού, έχει 13 μετάλλια, τα 12 χρυσά.
1: Και το ευχαριστιέται κιόλας και μας δίνει. Και το ευχαριστιόμαστε κι εμείς μαζί του.
0: Ναι. Από την πολυθρόνα του υπέρβαροι σαν και εμένα που δεν έχουν γυμναστεί ποτέ στη ζωή του. Είναι χαβαλές, είναι κύμα κλπ. Έτσι είναι το στυλ του ανθρώπου. Τελείωσε. Και αυτό που κάνει, Σπύρο, το κάνει καλά.
1: Το κάνει πολύ καλά, όντως.
0: Εντάξει. Και αυτό που δείχνεται, γιατί χθες το βράδυ ξεκίνησε με ένα καλό άλμα 8-27 στην πρώτη προσπάθεια. Ο Εχάμερο Ελβετός είχε out, είχε άκυρη την πρώτη προσπάθεια τη δική του. Πάει μετά τη δεύτερη προσπάθεια ο Εχάμερο 8-29, περνάει πρώτος και ο Τετόγλου που ήταν και είχε, τον δυσκόλευσε αφάνταστα το γεγονός ότι είχε αντίθετο άνεμο. Ότι έγινε με σταθερά αντίθετο άνεμο. Το λέει και στις δηλώσεις, θα ακούσουμε σε λίγο. Mm-hmm. Πήγε λοιπόν στην πρώτη προσπάθεια ο Τετόγλου 8-27 και ήταν πρώτος όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη προσπάθεια. Ο Εχάμερ στη δεύτερη προσπάθειά του πέρασε αυτός πρώτος με 8-29. Έκανε 8-19 ο Τεντόγλου στη δεύτερη, 8-27 στην τρίτη και το καρφώνει 8-44 στη τέταρτη. Γεια σας, στεγνό καθαρίσμα, καλημέρα σας, ήρθα, είδα, πήρα, έφυγα και μάλιστα άφησε το πέμπτο άλμα και στο τέλος, όταν ο Εχάμερ στο τελευταίο του άλμα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, δεν το πέρασε, δεν μπορούσε, δεν το πέρασε, άφησε και το έκτο άλμα. Δηλαδή με 4 άλματα του πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Χάμερ ήταν δεύτερος, ο Ελβετός με 8-29, ο Σαραμπουγιούκοφ ο Βούλγαρος τρίτος με 8-26. Για να είμαστε δίκαιοι και να τα λέμε όλα, δεν ήταν ο Φορλάνη, ο Ιταλός, ο μεγάλος του αντίπαλος, διότι τραυματίστηκε τον προκριματικό του αγωνίσματος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Τεντόγλου χθες το βράδυ μετά το χρυσό μετάλλιο που πήρε.
2: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά ήταν τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι. Και ο Εχάμερ, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40. Ήμουν για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο. Άφησα την Πέμπτη για να μπω στην Έκτη, άμα χρειαστεί, να ξεκουραστώ λίγο. Γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε. Και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες. Και λέω: θα αφήσω την Πέμπτη. Αν περάσει κάποιος, μπαίνω Έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν. Αλλά κάνανε πολύ καλές προσπάθειες στην Έκτη. Έξισε, έγινε λίγο μια αλλαγή. Okay.
3: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάς και κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
2: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
1: Εκ των πραγμάτων είναι μεγάλος, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, σημασία έχει ότι μπόρεσε όταν είδε ότι βρέθηκε πίσω να διορθώσει τα κάποια τεχνικά σημεία. Εντάξει, που δεν είναι τώρα ανάγκη να εξηγήσουμε στον κόσμο και ακριβώς είναι και περιτά πλέον. Ότι μέσα στον αγώνα διόρθωσε τα πράγματα με τις οδηγίες του Μάσκη και στη δεύτερη προσπάθεια πήρε το σημαντικότερο άλμα του και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι αυτά τα λέει όλα. Mm. Για τον τρόπο που χειρίζεται τον αγώνα και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, το ρωτάει ο Περικλής Μακρύς Σερφ, πού είναι το μετάλλιο κλπ. Και λέει: ο Χαμάν λέει, το ξέχασα αυτό που του δίνουν όταν τελειώνει το αγώνισμα. Το ξέχασα. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ηχητικό. Έχει πολύ μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον.
3: Ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
2: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ, να δω τι ωραίο μετάλλιο.
3: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, μου το έδωσαν, αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
3: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
2: Πάνω το πω, sorry.
3: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου.

0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω το εξής. Ανεξάρτητα από την εξήγηση που μας έδωσε στην αρχή της σύνδεσής μας, είναι απολαυστικός όμως ο τύπος. Δεν παίζεται. Είναι τυπάρας.
1: Είναι... Μα σου λέω, μα δεν το παίρνουμε για καθηγητή στο Πανεπιστήμιο να πάμε να διδάξει στο Χάρβαρντ. Ο άνθρωπος κάνει αυτό το πράγμα καλά. Πηδάει μήκος, είναι αυτή η ζωή του. Mm. Έχει φτιάξει έτσι τη ζωή του για αυτό το πράγμα και το κάνει καλά. Και τους κάνει και πλάκα. Γιατί χθες μπορούσε, αν λίγο δεν ήταν αυτός ο άνεμος που τον δυσκόλευσε, από την πρώτη προσπάθεια να τους είχε καθαρίσει.
0: Στο μεταξύ, το μόνο πράγμα το οποίο λείπει από τον Τεντόγλου, και φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο επόμενος στόχος του, διότι τα έχει σαρώσει όλα, είναι μια εκπληκτικά μεγάλη επίδοση που να μείνει στην ιστορία.
1: Έχει τον καημό ότι δεν έχει κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα με 8,66 που το έχει ο Τσάτουμα εδώ και πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο καημός του όμως, όταν πας σε ένα παγκόσμιο, σε ένα ευρωπαϊκό. Το πρώτο, μην κοιτάς που λέει ότι εμέ θέλω το μεγάλο άλμα και τη μεγάλη επίδοση. Το πρώτο που σε ενδιαφέρει είναι να πάρεις το μενταγιόν.
0: Σωστό.
1: Να είσαι στο μενταγιόν.
0: Για πάμε και στα υπόλοιπα, λοιπόν, Δημήτρη.
1: Στεφανίδη με την Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν στον αυριανό τελικό του επικοντό. 4.50 η Στεφανίδη, 4.40 η Αδαμοπούλου. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη που είναι μητέρα πλέον έκανε μια επιβεβαίωση την κλάση της και 7η φορά θα πάει σε τελικό. Στο κολύμπι χθες το απόγευμα βράδυ η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα τέταρτη θέση, 800 ελεύθερο τέταρτη θέση, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι με 8 πρώτα, 29 δεύτερα, 38 εκατοστά. Ο Σίσκος μετέχει σήμερα, προκρίθηκε χθες τον σημερινό τελικό. Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο με ένα 54.06 που είναι και επίσης πανελλήνιο ρεκόρ, πολύ μεγάλη επίδοση, και θα είναι στον σημερινό τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στα 200 ύπτιο. Ο Μάρκος ο Δημήτρης στα 800 ελεύθερο σήμερα επίσης αγωνίζεται στον τελικό. Πάμε και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, στα γρήγορα, εκεί δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες, ξέρεις τώρα.
1: Τι?
0: Στα γρήγορα, λέω, δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες, ξέρεις εσύ.
1: Γιατί δεν μιλάς ωραία.
0: Δεν, λοιπόν, εντάξει, παιδί μου.
1: Εγώ
0: σεντόνι περίμενα, φλισάκι μου βγήκε.
1: Σεντόνι περίμενε.
0: Ναι.
1: Αλλά και εγώ θέλω την Κλώδια Σίφερα απόψε. Μπορεί να το κανονίσει.
0: Ναι. Μπορούμε να περιμένουμε 10-15 χρόνια και θα στο κανονίσω.
1: Θα έχει γίνει γριά.
0: Δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα σε αυτή τη ζωή.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, με μια αγχωτική νίκη, έκανε τα εύκολα δύσκολα και κατάφερε να προκριθεί στα play-off του Conference League. Χθες το βράδυ στη Σόφια νίκησε στην παράταση 2-1 την CSKA 1948. Ο Λιβάη Γκαρσία στο 60 άνοιξε το σκόρ για τους πράσινους, όμως το 87 ο Ντάβλη ισοφάρισε σε 1-1 για την βουλγαρική ομάδα. Θυμίζω 1-1 ήταν και το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο και πήγε στην παράταση. Εκεί ο Ντέσσερ το καθάρισε και τον Παναθηναϊκό στο 94 το 2-1. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, να το πούμε αυτό, γιατί χρειάζονται και οι βαθμοί και χρειάζεται να έχουμε ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκά κύπελα, προσθέτω εγώ.
1: Θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον νικημένο του αγώνα Μπεσίκτας Χρόντε Κράλοβε από την Τσεχία. 1-0 η Μπεσίκτας έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Πώς την είπες?
1: Την Πέμπτη είναι το παιχνίδι αυτό, είναι για το Europa League.
0: Βρείτε το όνομα της ομάδας, πώς το είπες?
1: Η Χρόντε Κράλοβε.
0: Μάλιστα.
1: Τσεχική. Εκεί δεν έχει πάει στο Κράλοβε.
0: Δεν έχω πάει στο Κράλοβε, όχι.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει φτάσει χάρη σου εκεί.
0: Όχι, δεν υπήρχε λόγος κάποιος από τους πρωθυπουργούς της χώρας να χρειαστεί να πάει στο Κράλοβε, έχω την εντύπωση. Γι' αυτό
1: ωραία.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λόγω του ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, πέρασε και συνεχίζει στα play-off. Θυμίζω ότι Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στον τοίχο, γιατί αν αποκλεινόταν χθες, τελείωνε η Ευρώπη. Οπότε τώρα, για να περάσει τη league phase του Conference League, πρέπει να βγάλει και τα play-off. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο χθες το βράδυ στην Ολλανδία 2-1 χάσε την παράταση από την Νάιμέκεν. Προηγήθηκε 46 με τον Ελκαμπή. Ο Λίσεν ένα λάθος άμυνα στο 70 το 1-1. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω. Και ο Ερμέ Μορ 2-1 στο 95. Για τον Ολυμπιακό ήταν ένα δύσκολο μετά το 80, γιατί εκεί είδε με κόκκινη κάρτα μέσω VAR ο Φορτούνης. Ήταν μέτριος ο Ολυμπιακός. Πάντως είχε κάποιες καλές στιγμές, δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Και έτσι λοιπόν μένει εκτός Champions League. συνεχίζει απευθείας ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League. Θα πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ναι. Είναι αημέγεν, ναι, για τα play-off του Champions League. Θα πέσει πάνω στην Bodo Glimt, την νορβηγική ομάδα που απέκτησε 3-2 την Union Saint Gilloise.
0: Που επίσης έχουμε καταφέρει και έχουμε αποκλειστεί από αυτή την Bodo Glimt, η οποία κατά τα λοιπά είναι ομαδάρα, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ, πολύ καλή ομάδα.
1: Έχει βοηθάει λίγο και το γήπεδο που είναι.
0: Ναι, το πλαστικό εκεί πέρα.
1: Είναι τελευταία γενιά. Συνθετικό, βοηθούνται.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξέρεις ότι σε ακούει ο Νίκος Ρογκάκος. Είναι η ώρα που σε ακούει ο Νίκος Ρογκάκος. Λέει
1: καλά,
0: μπράβο στην Πανάθα, μου στέλνει ο Νίκος Ρογκάκος.
1: Εντάξει, είναι σημαντική επιτυχία. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέμε, έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το θέμα. Ότι μπόρεσε και έβγαλε αυτά τα. Την παράταση με τον Ντέρσερ που το καθάρισε και τον Γκαρσία φυσικά που ξεκλείδωσε το παιχνίδι και έκανε το κάτι παραπάνω και συνεχίζει το Conference League στα play-off. 8 η ώρα το βράδυ, Super Cup, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, το παντρίτριο του Ηρακλείου, παίζει με τον κυπελούχο Όφη. Κλείνοντας, πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Νίστρουμ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, και στη συνέχεια τον κύριο Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού για τα χθεσινά παιχνίδια.
2: Παίξαμε απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο. Όπως είπα και στους παίκτες μου, ήταν μια καινούργια κατάσταση για εμάς, καθώς θα παίζαμε για πρώτη φορά με 5 στην άμυνα. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η νίκη όμως οφείλεται στην οτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο, ώστε να καταφέρει να φέρει λίγο νωρίτερα σε ετοιμότητα τόσο τον Τέσσερς όσο και τον Γκαρσία, αλλά και να έχω διαθέσιμο τον Τετέι σε περίπτωση που χρειάζονται να το χρησιμοποιήσουμε. Είμαι χαρούμενος. Η ομάδα βελτιώνεται και όπως είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου, θα υπάρξουν νίκες και θα υπάρξουν ήττες. Το σημαντικό είναι ότι με την επιστροφή και των υπόλοιπων παιχτών, πιστεύω πως θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε καλύτερα.
3: Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα για μας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε όπως θέλαμε τον ρυθμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ και νομίζαμε πως μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση αυτή μέχρι το τέλος. Δεχτήκαμε όμως τον γκολ σε μια φάση όπου είχαμε τις αμφιβολίες μήπως ήταν offside. Στη συνέχεια δεχτήκαμε το επόμενο γκολ του αντιπάλου. Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο. Από την αποβολή του Φορτούνη και μετά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγούμε στην επίθεση. Δημιουργήσαμε κάποια ευκαιρία με έναν παίχτη λιγότερο. Όμως πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βγούμε στην επίθεση και πρέπει να αμυνθούμε. Όμως δεν αντέξαμε. Ξέραμε από πριν πώς είναι η κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να. Δεν θα τρελαθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί από πριν γνωρίζαμε πως είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε στο Champions League, να περάσουμε τουλάχιστον αυτή την φάση, αυτή την πρόκριση. Δεν τα καταφέραμε. Γνωρίζαμε από πριν πως έχουμε μπροστά μας το League Phase του Europa League. Και αυτή τη στιγμή συγκεντρωνόμαστε στην έναρξη του πρωτοθλήματος που είναι σε 10 μέρες, στις 22 του μήνα. Θα περιμένουμε την κλήρωση του Europa League και θα συνεχίσουμε με τα δεδομένα που έχουμε.
4: Η Λίγα.
0: Δημήτρη.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλημέρα. Απλώς 10 η ώρα απόψε έχουμε και Ευρωπαϊκό Super Cup, η κάτοχο του Champions League Paris Saint-Germain. Με την κάτοχο του Europa League, την Aston Villa, παίζουν, διεκδικούν το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, κύριε Σταυρακάκη. Να είσαι καλά, καλημέρα, κύριε Σαπρανίδη.
5: Real FM.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί, κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο Μοιραίος Διάπλους» και το «Φωνικό Παιχνίδι» έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε 53 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Είναι δύο διόδες πριν η Σαμαλία, τους καφέδες. Πώς θα αντέξουμε μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, 9. με καφεδάκια.
1: Με καλό.
0: Ο καφές.
1: Και τους καφές παραπάνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Παραπάνω δεν πάει και να θέλει από μόνο του. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης ασφαλώς είναι στη ρύθμιση των ήχων. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εδώ το κορίτσι μας και μετά τις 8 η ώρα. Ξεκινάμε. Έχουμε φοβερή ατζέντα δημοσιογραφική. Θα καρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλω να πάμε με μηνυματάκια. Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό εκεί στα νότια της Κρήτης. Διασώθηκαν 147 μετανάστες σε τρεις επιχειρήσεις μάλιστα του λιμενικού από τα μεσάνυχτα. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα εκεί στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από drone της Frontex, μεταφέρονται οι 147 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το μεταναστευτικό, δεν το ακούτε για πρώτη φορά, όσο είναι και ήρεμα τα νερά όταν βλέπουν ότι υπάρχει ο τρόπος και δεν υπάρχει κυματισμός εκεί στα νότια της Κρήτης. Δυστυχώς οι λαθροδιακινητές κάνουν τα δικά τους. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα, το είχε θέσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης στην συνάντηση που έκανε με τον Αυστριακό Καγκελάριο και μάλιστα το γεγονός ότι αμέσως μετά μετέβη στο Αγαθονήσι και αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό. Ασφαλώς όλοι περιμέναμε ότι η Ευρώπη με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και με όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες έχει κάνει, αλλά δυστυχώς είναι ενέργειες επί χάρτου, νόμοι επί νόμων, συζητήσεις επί συζητήσεων, στο μεταξύ εκκρεμεί και πρέπει να γίνει και μία σύνοδος κορυφής για να λάβουν απαντήσεις, αλλά το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη ξύπνησε ολίγο τι απότομα και όταν άνοιξε τα μάτια της είδε τις εικόνες στη Θέουτα εκεί της Ισπανίας και ασφαλώς τρόμαξε. Λοιπόν, Αβραάμ, καλή σου μέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Σπύρο, μπορεί μερικοί φίλαθλοι να στεναχωρήθηκαν, αλλά ο Τεντόγλου μας έκανε όλους υπερήφανους και πάλι, ασφαλώς δεν το συζητάμε, όλα τα παιδιά μας εκεί. Τέτοια πρότυπα χρειάζεται η νεολαία μας και όχι φυγόπονους και παρτάκηδες για να θυμηθούμε και τα πρωινά γνωμικά, τα αρχαία μας. Αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Καλή σου μέρα, Νίκο μου. Καλή δύναμη, προσπαθήστε να μάθετε πόσο μας στοιχίζουν αυτά τα ελικόπτερα που νοικιάζουμε για τις φωτιές και γιατί δεν τα αγοράσαμε. Αυτό είναι, να σου πω κάτι, επειδή την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να έχουμε και ανθρώπους από την κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεσαι ότι φιλοξενήσαμε τον κύριο Κατσαφάδο, αλλά με τον κύριο Κατσαφάδο, επειδή είναι η στιγμή, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, είναι η στιγμή των αποζημιώσεων, είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα η οποία είναι πάρα πολύ βασική για αυτούς εκεί τους ανθρώπους. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Και γι' αυτό το λόγο ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το συγκεκριμένο κομμάτι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει το σπίτι σου, έχει καεί το σπίτι σου, έχει καεί η περιουσία σου και εμείς να μπαίνουμε σε μια τέτοια κουβέντα. Όχι ότι δεν θα γίνει αυτή η κουβέντα, επιβάλλεται ασφαλώς και να γίνει η κουβέντα αυτή. Την έχει φέρει άλλωστε στο προσκήνιο και στο δημόσιο διάλογο η αντιπολίτευση. Το λέει ξεκάθαρα, ψέγει την κυβέρνηση ότι κάτι δεν έχετε κάνει καλά. Ότι κάτι δεν έχει πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Και τους ζητά ασφαλώς απαντήσεις. Εμείς θα κάνουμε και την έρευνά μας. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο. Ο Σπύρος ο ταξιτζής μας. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Και ο Πέτρος, ο έτερος ταξιτζής, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ο Σαΐτας όπως τον έχω ονομάσει εγώ. Την καλημέρα μου, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε όλοι και όλες στο σπιτικό σας, όλοι και όλες οι ταξιτζίδες. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας μου λέει, καλημέρα καλέ μου άνθρωπε, δεν πειράζει, θα κουνήσουμε εμείς το σεντόνι για την ώρα. Καλά τώρα, όταν μιλάμε για σεντόνι, μιλάμε για Champions League ρε Σωτήρη. Μιλάμε για αυτό, ξέρεις, αυτό το ασπρόμαυρο. Με την... καταλαβαίνεις τώρα. Μπράβο στο Λεβέντη το Μίλτο, πάντα χρυσός, αυτό ευχόμαστε όλοι. Κάποτε είχαμε την καλύτερη ζάχαρη. Το 3. Λοιπόν, θα δω και τις φωτογραφίες σου τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με Δεσποινή Σαμαλία Κάτζου.
2: Δεσποινή Σαμαλία,

0: Λαμβάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία. Real FM.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχή διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά στο Μπέρμιγχαμ. Έγινε ο 27ος αθλητής στην ιστορία του θεσμού που έφτασε τα 4 χρυσά μετάλλια. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής. Μπράβο για μία ακόμη φορά. Προχώρα όλο και πιο μπροστά, έγραψε σαν άρτησή του ο Πρωθυπουργός. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, σημείωσε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με εκδρομή στο 15 Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κύφισσου. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τους όρους μας, ισχυρίζεται το Ιράν. Τα ελέγχουμε πλήρως, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι δεν εμπιστεύεται την Ιρανική ηγεσία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του λιμενικού κατά τη διάρκεια της νύχτας νότια της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League ο Ολυμπιακός. Έχασε στην Ολλανδία με 2-1 στην παράταση από την Νιμέγκεν στο δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης. Οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν στη League Phase του Europa League. Στα play-off του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που απέκλεισε εκτός έδρας με 2-1 στην παράταση την Τσέσεκα Σόφιας 1948. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.
1: Καλημέρα σας. Καλοκαιρινό, ναι, γιατί φεύγουν. Φεύγουν και σήμερα.
0: Φεύγουν, ναι.
1: Το κάνεις επίτηδες.
0: Ποιο, εγώ.
1: Να βάλεις τέτοια καλοκαιρινό. Ο Σαφρανίδης το κάνει.
0: Ο Σαφρανίδης,
1: του έλεγα τον πόνο μου εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τι πόνο. Έλα, έλα. Μίλησε μας, Αμαλία.
1: Εντάξει, αυτές τις μέρες βλέπεις όλους να φεύγουν και εσείς εδώ. Εντάξει, κάπως νιώθεις. Δεν νιώθεις και πολύ ευχάριστα. Δεν λες, α, ωραία, δουλεύω.
0: Εμένα έχει αρχίσει
1: που
0: και.
1: Με ξέρει, που όλοι με ξέρουν ότι εντάξει, ναι, μου αρέσει η δουλειά μου, αλλά ρε παιδιά, κάπου όπα. Δηλαδή, να ξεκουραστώ, λέω. Εντάξει.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχει αρχίσει και με χαλάει μέχρι και ο χάρτης της κίνησης. Ξέρεις για ποιο λόγο. Διότι τα βλέπεις όλα κατά πράσινα. Ναι. Και εκεί που είναι το λιμάνι του Πειραιά είναι κατά κόκκινο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό.
1: Μίλες για Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, την έχουμε την πίκρα μας.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα. Και το, τα
0: μεγάλη πλήματα. Υπερδύναμη να η Μαγγεν.
1: Που δεν ξέρω. Έτσι έβλεπα και κάτι σημειότυπο που βγάζανε. Τι ομάδα, από πού είναι αυτή η ομάδα?
0: Ολλανδία.
1: Από την Ολλανδία και λέω καλά. Εντάξει, ευτυχώς όμως θέλω να σου πω ότι μου φτιάξε τη διάθεση ο Μίλτος. Ο Μίλτος Τεντόπουλο. Το παλικάρι. Δεν είναι από άλλο πλανήτη. Το στυλ του, το πώς μιλάει, το ότι, ρε παιδί μου, ήταν ο άλλος ο Ελβετός, ο Σίμον Χάμερ,
0: ναι.
1: Είχε κάνει 8-29, το 27 είχε κάνει ο Μίλτος. Και λέω τώρα, εντάξει, και πετάει και κάνει το 8-44,
0: ναι.
1: Και εκεί εντάξει, τελειώνουν όλα.
0: Ο άνθρωπος δεν παίζεται γενικότερα, όλη η συμπεριφορά του, όλο το στήσιμο του είναι θεούλης, τυπάρας.
1: Αλλά πέρα από αυτό είναι και ένα παιδί που πατάει στα πόδια του, δηλαδή θέλω να πω, είναι ένα παιδί έξω καρδιά,
0: ναι.
1: καθόλου δεν το έχει πάρει πάνω, πώς να σου πω ρε παιδί μου, θεωρεί ότι αυτό κάνει, αυτό μπορεί και κάνει, το κάνει τέλος.
0: Γιατί όμως, δεν βλέπεις στον περίγυρο, όλος ο κόσμος έτσι είναι. Βλέπεις δηλαδή κάποιους οι οποίοι έχουν ένα ύφος και τώρα αναρωτιέσαι.
1: Και μας έδωσε ένα
0: ύφος, δεν το συζητάμε.
1: Το δικό μας είναι ύφος, είναι όλοι μας.
0: Από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Όλοι μας, ξέρουμε τα πάντα. Από τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα αστυνομικά, έχουμε άποψη για όλα και θεωρούμε ότι επειδή έχουμε και ένα μικρόφωνο ή βγαίνουμε και λίγο στη τηλεόραση, ότι κάποιοι είμαστε. Όπα, παιδιά.
0: Και πάνω απ' όλα το ύφος, δηλαδή τρελαίνομαι με το ύφος.
1: Ναι, ναι, ότι μιλάς, έτσι. Μιλάω εγώ και τέλος.
0: Ναι, αυτό. Και έχουν ένα τέτοιο,
1: ναι,
0: αυτό. Δηλαδή περπατάς, λες
1: ναι,
0: και...
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, προσέξτε, μία δουλίτσα κάνουμε.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Μία δουλίτσα, είναι μία απλή δουλίτσα.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα λιγότερο, τίποτα
1: ενώ,
0: περισσότερο.
1: Ενώ ο Μίλτος σου λέει, τι έκανε, 8.44, πήρε το χρυσό, αυτή είναι απλά πράγματα.
0: Άξι.
1: Μπράβο στο παλικάρι μας, μπράβο, μας έκανε υπερήφανους, μπράβο στο Μίλτο μας, έτσι απλά. Και εγώ θα τα πω και λιτά, όπως και ο ίδιος είναι. Εγώ γέλασα που ξέχασε το μετάλλιο. Το είδατε αυτό.
0: Μας εξηγήσει ο Δημήτρης λίγο νωρίτερα,
1: ναι,
0: ο Σαβρακάκης, ότι είναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς το λένε, είναι ρέπλικα.
1: Ναι.
0: Ίσα-ίσα τους το πηγαίνουν εκεί για το photo opportunity. Αλλά και πάλι.
1: Δηλαδή το δικό δεν παίρνουν το μετάλλιο.
0: Το παίρνουν μετά την ώρα της απομονής.
1: Αυτό...
0: Απομονής.
1: Υπομονής.
0: Καλά πάει το πράγμα. Την ώρα της απονομής.
1: Από μένα είναι. Κοιτάξτε, όσοι κάθονται δίπλα μου κολλάνε κάτζου. Δηλαδή αυτό με τα ζαρδάμ είναι πολύ εύκολα. Πολύ εύκολο. Θέλω να. Α, έτσι. Τέλος πάντων.
0: Θέλω να πίσω ή έστω τηλεφώνω.
1: Πάντως το ξέχασε. Γιατί
0: το ξέχασε.
1: Μιλούσε στην ΕΡΤ εκείνη την ώρα, στη δημόσια τηλεόραση και λέει: όχι, έκανα μακακία. Πάω πίσω να το πάρω.
0: Αλλά ο τρόπο.
1: Απίστευτο.
0: Αν το ξέχασα. Λοιπόν, πρέπει να πάω να του το πω, να κάνω ένα. Εντάξει, είναι φοβερό. Συγχαρητήρια στο Μίλτο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά, γιατί είναι και οι στιγμέ που έτσι σκάει το χιλάκι μα, χαμογελάμε μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Δηλαδή, τι να πει για αυτό το παιδί, δεν έχω να πω. Παύλο μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ για την καλημέρα σου. Πάντω από τον Ντίζελντορφ. Λέει καλημέρα τη Αμαλία, γιατί μάλλον ακούει από νωρίς.
0: Ναι, ακούει από νωρίς.
1: Εντάξει.
0: Διεθνή καριέρα, τα έχουμε πει εδώ. Κυρία Κάτζου, κάνετε διεθνή καριέρα, ό,τι και να λέμε.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί και αυτή η υπέροχη φωνούλα που ακούτε είναι ασφαλώς της κυρίας Αμαλίας Κάτζου.
1: Στο άλλο μικρόφωνο παραμένει βεβαίως, γιατί τον είχατε και πριν, ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Και μας έχετε βομβαρδίσει. Αχ, μ' αρέσει αυτή η λέξη, με τα μηνύματά σας. Συνεχίστε, θέλουμε κι άλλα. Όχι επειδή είναι Τετάρτη, όχι επειδή είναι το μέσο της εβδομάδας. 12 Αυγούστου. Πάμε που φτάσαμε 12 Αυγούστου.
1: Έχω δύο μέρες ακόμα.
0: Εσύ δύο μέρες ακόμα.
1: Τι να κάνω, το μετράω. Και εγώ αντίστροφα. Σαν τους φαντάρους που θέλουν να βγουν να πάρουν άδεια ή να απολυθούν, έτσι κι εγώ.
0: Ναι, εγώ δύο μέρες και η υπόλοιπη σεζόν.
1: Πίκρα.
0: Εντάξει,
1: να κάνουμε, εντάξει.
0: It's a dirty job, but somebody's got to do it. Θα αρχίσουν τώρα τα μηνύματα. Τι έγινε, ρε παιδιά, χαθήκανε τα ελληνικά. Α, να ξέρετε ότι εμείς είμαστε ο λαός Λακωνίας, έτσι έχουμε μάθει. It's a dirty job, somebody's got to do it.
1: Έτσι σου μάθανε.
0: Ασφαλώς. Πολύ ξύλο φάγαμε. Και το εσπρεσάκι, όπως βλέπεις, να είναι λούγκο. Τώρα βλέπεις εσύ δύο φλιτζάνια.
1: Αναρωτιέσαι,
0: θα σου πω. Λοιπόν, εδώ είναι το εσπρεσάκι. Επειδή δεν μπορώ και βαριέμαι να πηγαίνω κάθε τρεις και λίγο μέσα στο κουζινάκι για να φτιάχνω καφέ, έχω φτιάξει γαλλικό. Αυτό τον φοβερό γαλλικό, ο Μανώλης ο Παρδάλης τον έχει ονομάσει, του έχει δώσει το βραβείο μαζούτ.
1: Ναι. Α, είναι βαρύς.
0: Κι ασήκωτος.
1: Α, δεν μπορώ εγώ. Όχι. Με πιάνει τρέμουλα, είναι πολύ βαρύς. Έχω θέμα.
0: Μόνο εγώ που τον φτιάχνω βεβαίως, η Στεφανία η Κασίμη και η Εύη η Βουγιουκλιώτη. Απολαμβάνουμε το συγκεκριμένο καφέ.
1: Μάλιστα, μπράβο.
0: Όλοι οι υπόλοιποι με το που πιούνε λίγο,
1: όχι, όχι,
0: μένουν δύο-τρεις μέρες ξύπνοι.
1: Ναι,
0: εμείς εντάξει.
1: Ναι.
0: Και έχω και το φλιτζανάκι μου, την κούπα μου με τον γαλλικό τον καφέ, διότι το εσπρεσάκι τελειώνει γρήγορα, ρε παιδί μου.
1: Οπότε δεν φτάνει.
0: Δεν φτάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνει.
1: Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα και στον Δημήτρη από τη Χαλκίδα που λέει: χρυσό μετάλλιο πρέπει να πάρει και ο Σπύρος με αυτά που τραβάει εκεί μέσα από όλους σας.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Ο δικός μας ντόγλο. Τι τραβάει, τραβάει κάτι και δεν το ξέρω εγώ.
0: Όχι, παιδί μου. Μόνο ποτέ τέτοιο που ξέρεις. Και δεν το τραβάμε πλέον, το πατάμε.
1: Ναι, δεν τραβάει τίποτα.
0: Δεν τραβάω τίποτα. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα περνάω πάρα πολύ καλά και μιλάω πολύ σοβαρά.
1: Όχι, ωραία, περνάμε πολύ
0: είμαστε,
1: ωραία.
0: Είμαστε, παιδιά, ένας ραδιοφωνικός σταθμός και νομίζω ότι αυτό φαίνεται προς τα έξω. Τόσο πολύ ενωμένος και τόσο πολύ αγαπημένος.
1: Υπάρχει πολύ καλό κλίμα.
0: Ναι,
1: είναι πολύ, πολύ
0: δεν
1: καλό.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπετε κάθε πρωί κάνουμε παιχνίδι με τον Μάνο τον Ιφλή όταν πηγαίνει στο. Γιατί τώρα ο Μάνος ο Ιφλής.
1: Έχει άδεια.
0: Έχει άδεια ο Μάνος ο Ιφλής.
1: Πού είναι.
0: Δεν ξέρω πού είναι.
1: Άφαντος
0: είναι.
1: Άφαντος.
0: Άφαντος τελείως. Ούτε. Έχω
1: και
0: την εντύπωση. Έχω την εντύπωση ότι το κινητό του ο Μάνος. Δεν ξέρω ο Ιωσήφ.
1: 24 νομίζω ότι ξεκινάει εκπομπή.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Ξεκινάει εκπομπή και στο κανάλι.
0: Πόσο θα μείνουν εκεί.
1: Η Μαρία λέει την καλημέρα μου. Πολλά μπράβο για το μίλητο τη καρδιά μα. Τέτοιου 300 θέλουμε στη Βουλή. Να είναι ευλογημένο το παλικάρι μας. Καλή συνέχεια. Μεγάλη κουβέντα, Μαρία.
0: Μάλιστα. Ναι. Τους φαντάζεσαι να ξεκινάνε να παίρνουν φόρα από τα ορεινά έδρανα και
1: να πηδάνε. Ωραίο ήταν. Ωραίο συνειρμός. Δεν το βλέπω γιατί περισσότεροι έχουν πατσοκυλιές.
0: Ναι.
1: Πατσοκυλιές.
0: Πατσοκυλιές.
1: Σαν το καλαμαράκι. Λοιπόν, ο Σταμάτης μας στέλνει την καλημέρα από τα μαστιχόδεντρα της Χίου. Να σε καλά, Σταμάτη μου.
0: Λοιπόν, είδες τις φωτογραφίες που έχει στείλει. Που έχει στείλει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
1: Ναι.
0: Έχει στείλει φωτογραφίες και μάλιστα στο σχόλιο λέει ότι κάποτε είχαμε και καλή ελληνική ζάχαρη. Και μου στέλνει λοιπόν, μας στέλνει και στους δύο, καστανή ζάχαρη, η οποία. Ένα λεπτάκι, γιατί την έχει στείλει. Ρε αδερφέ, και εσύ την έχει στείλει φωτογραφία παράλληλα.
1: Θα στραβολεμιάσει.
0: Από Κώστα Ρίκα.
1: Ναι, από Κώστα Ρίκα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχουμε ζάχαρη εμείς εδώ
1: δεν
0: πέρα.
1: Ξέρω,
0: πρέπει να τη φέρουμε από την Κώστα Ρίκα.
1: Θα το ψάξω, δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή, έλεος, ρε Αμαλία, κάνε κάτι.
1: Θα κάνω ρεπορτάζ.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Εγώ πάντως
0: κρεμμύδια
1: έχω...
0: από την Κίνα και την Ινδία.
1: Όχι.
0: Ζάχαρη από την Κώστα Ρίκα.
1: Λεμόνια από την Αργεντινή που μιλάνε. Βρωμάνε.
0: Λεμόνια από την Αργεντινή.
1: Που δεν, δηλαδή... δεν τρώγονται. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν.
0: Για πες, γιατί είσαι χαρούμενη.
1: Ναι, γιατί χθες, προχθές, πήρα τηλέφωνο στο χωριό το θείο μου να ρωτήσω τι γίνεται. Αν έχει κόσμο το χωριό μου, το χωριουδάκι μου, το ταπεινό έξω από την Αμαλιάδα εκεί. Μου λέει πάρα πολύ κόσμο. Έχω να έρθει και παιδάκι. Ακούμε, γιατί είναι ένα χωριό που το χειμώνα καταλαβαίνει είναι 10-20 κάτοικοι, δεν είναι παραπάνω. Και σε εσέχει, μου λέει πάρα πολύ πια ο κόσμο πάει στα χωριά του γιατί δεν έχει να πάει διακοπές.
0: Ναι.
1: Ένα στου δύο δεν θα κάνουν διακοπές. Λοιπόν, και μου λέει: έχουμε και πανηγύρι. Λέω: κάνεις πλάκα. Τι πανηγύρι. Ναι, αυτά τα πανηγύρι, παιδί μου.
0: Ωραία, ναι.
1: Έχουν πάει, ξέρεις, οι τραγουδιστές.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερες ότι κυρία... έχεις πανηγύρι στο χωριό σου.
1: Παιδί μου, είχε χρόνια να γίνει στο χωριό μου.
0: Α,
1: δεν θυμάμαι. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν παιδί γίνονταν.
0: Ναι.
1: Μετά, επειδή δεν ξέρω τώρα, είναι μικρό το χωριό, δεν πηγαίνανε. Και όμως είχε πανηγύρι το χωριό, ξέρεις, κανονικό πανηγύρι. Μπράβο, μπράβο, εγώ χαίρομαι. Μ' αρέσουν και τα πανηγύρια εμένα.
0: Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
1: Μην αρέσουν πολύ τα πανηγύρια. Και έχουν ξανά. Είδες τι έχει γίνει ξανά με τα πανηγύρια. Πάλι ο κόσμος επιστρέφει στα πανηγύρια.
0: Νομίζω ότι δεν έφυγε ποτέ. Εμείς
1: όχι, τώρα πιο έντονο. Τώρα πιο έντονο. Και νέα παιδιά στο λέω, γιατί έχουν κάνει πια, γίνονται και ρεπορτάζ. Πια πάνε και τα νέα παιδιά, γιατί είναι πιο οικονομικά, περνάνε πιο καλά. Και μπράβο, γιατί είναι ένας θεσμός που εγώ θεωρώ.
0: Μα είναι εμπειρία. Άμα δεν έχεις πάει τουλάχιστον 10, 15, 20, 50 φορές σε πανηγύρι, είναι εμπειρία, ναι. Όπως και να το κάνουμε.
1: Νίκη μου, και εσύ στις Σέρες μας ακούει η Νίκη και λέει: παιδιά, είμαστε
0: Νίκη.
1: Και εμείς.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε το Σεπτέμβρη. Να σε καλά, Νίκη μου. Άντε, θα περάσει ο Αύγουστο, θα πάτε διακοπές Σεπτέμβρη. Ωραίος μήνας για διακοπές.
0: Ναι, αλλά έχει έναν ορίζοντα όμως η Νίκη.
1: Έχει.
0: Θα πάει διακοπές το Σεπτέμβρη.
1: Γι' αυτό είπα.
0: Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε ορίζοντα.
1: Ναι.
0: Ο ορίζοντας είναι χαμένος. ναι. στα τέλη της επόμενης σεζόν. Πρώτα ο Θεός. Εκτός και αν, να σου πω κάτι, με έχει φάει η Μαρία για να την πάω στον πύργο του Άιφελ.
1: Ναι.
0: Φιλιατρά μας βλέπω.
1: Ναι, φιλιατρά. Μια χαρά είναι τα φιλιατρά.
0: Και εκεί πήρε το Άιφελ.
1: Ναι, γιατί μια χαρά είναι τα φιλιατρά. Καλημέρα δηλαδή. Στο Γιώργο.
0: Επειδή λίγοι γνωρίζουν ότι ο Άιφελ πήρε και ξεσήκωσε τα.
1: Πιο ωραία είναι τα φιλιατρά τώρα.
0: Ασφαλώς.
1: Άσε τώρα.
0: Έχει και καλή γουρνοπούλα.
1: Γουρνοπούλα που δεν την τρώω στο Παρίσι.
0: Ο Χριστός.
1: Ο Χριστός. Ούτε δεν τρώω.
0: Κανα φουαγκρά.
1: Και κανένα βατράχι που τρώνε σούπα. Παναγία μου. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Ο Γιώργος από το ταξί.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Γιώργο μου. Καλημέρα να ευχηθώ καλές διακοπές στην Αμαλία. Κάτσε έχουμε και αύριο και μεθαύριο και θα με ευχηθείτε. Κρίμα στον Ολυμπιακό που έχασε, γλιτώσαμε την καζούρα από τον Ιωσήφ. Καλή συνέχεια να έχετε. Σπύρο μου, ναι, τη γλιτώσαμε την καζούρα γιατί καταλαβαίνετε τι θα μας έκανε από το πρωί.
0: Α, από αυτή την άποψη. Γιατί πιστεύετε ότι όταν γυρίσει ο Ιωσήφ δεν θα το έχει ξεχάσει? Δεν νομίζω ότι θα το έχει ξεχάσει. Δεν νομίζω ότι θα το έχει ξεχάσει. Λοιπόν, η Βέρα λέει το εξής. Πώς γίνεται, λέει, ρε Σπυρέτο, οι διακινητές να είναι λαθροδιακινητές, αλλά οι μετανάστες να μην είναι λαθρομετανάστες, στέλνει η Βέρα. Εγώ αναφέρθηκα σε λαθροδιακινητές. Δεν αναφέρθηκα στους υπόλοιπους, διότι αυτά γίνεται πλέον σύμφωνα με το νέο. Πώς το λένε, με το νέο νόμο, με τις νέες ρυθμίσεις για το άσυλο.
1: Ναι.
0: Το ποιος είναι λαθρομετανάστης ή το ποιος έχει δικαίωμα τελικά να πάρει άσυλο, αυτό κρίνεται. Λίγο αργότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μας φταίνε σε τίποτα. Ξέρετε τι, έχω βαρεθεί σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά, δεν ξέρω εσύ, Αμαλία μου, που πρέπει να βάζουμε κάθε φορά και μία ταμπέλα. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για ανθρώπινες ψυχές. Εμείς εδώ είμαστε οι πρώτοι που έχουμε πει το εξής και το έχουμε πει έξω από τα δόντια. Δεν βλέπουμε πλέον σε αυτούς που έρχονται και χτυπάνε την πόρτα της χώρας ή στη Θέουτα, δεν είδαμε οικογένειες.
1: Όχι.
0: Δεν βλέπαμε αυτό το οποίο βλέπαμε, ας πούμε, το 2015.
1: Δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον αυτό. Έτσι. Από τις εικόνες που βλέπουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι χρειάζεται και μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική που δεν υπάρχει, αν θέλετε, κατά την άποψή μου. Κάποια στιγμή ίσως ξυπνήσουν εκεί οι Ευρωπαίοι. Από εκεί πέρα, δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας στη χώρα. Σε καμία χώρα. Θέλει καμία χώρα. Ναι. Χωρίς να ελέγχονται, χωρίς και χωρίς. Φυσικά εγώ και τους χρησιμοποιώ και για το σπίτι. Όταν χαλάει κάτι, άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγάλει τα χαρτιά τους, που μένουν εδώ, που δουλεύουν. Και μια χαρά. Μέχρι εκεί όμως, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς τώρα να. Ούτε απ' την άλλη, η Ελλάδα δεν είναι και μια χώρα που. Εντάξει, ακούγονται διάφορα. Δεν νομίζω ότι η συμπεριφορά μας είναι κακή απέναντι στους.
0: Όχι, βέβαια. Έτσι. Να μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Και να σου πω τώρα κάτι. Οι Έλληνες έδωσαν τις εξετάσεις τους. Και τις έδωσαν τις εξετάσεις τους, τις έχουν δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Πάνω από 10 χρόνια. Διότι όσοι είχαμε πάει και είχαμε βρεθεί τότε και κάναμε ρεπορτάζ στα νησιά, που ερχόντουσαν οι οικογένειες.
1: Ήταν απίστευτο.
0: Εκεί στη Λέσβο, από εκείνη την πλευρά, ήταν πραγματικά όπως το λες.
1: Δεν υπάρχει αυτό που με τα παιδιά
0: μου. Που δεν υπήρχε ακόμα η Μόρια.
1: Ναι, ναι.
0: Τη φτιάχνανε εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρχε το καράτεπε.
1: Εκεί είχα πάει εγώ.
0: Λοιπόν, τους έβλεπες όλους να είναι στους δρόμους, να είναι πεινασμένοι.
1: Ακριβώς. Και δεν φταίνει οι άνθρωποι.
0: Και πρόσεξε, πηγαίναν οι κάτοικοι, γιατί υπήρχαν παιδιά, υπήρχαν γυναίκες, υπήρχαν μεγαλύτερης ηλικίας. Και πηγαίναν εκεί οι νησιώτες μας. Πηγαίνανε
1: οι Μυτιλινοί
0: και τους δίνανε φαγητό.
1: Το έζησε αυτό.
0: Λοιπόν, και επειδή το έχουμε δει μπροστά μας.
1: Μη λέμε και πράγματα.
0: Οι Έλληνες έχουμε δώσει τις εξετάσεις μας και τις έχουμε περάσει με άριστα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: για να σταματήσει για λίγο αυτή η κουβεντούλα.
1: Ναι, να σταματήσει η κουβεντούλα, θα σας συμφωνήσω. Για τη Μαρφίν το είπατε, έτσι, τη
0: 46χρονη. Ναι,
1: η οποία προφυλακίστηκε και θεωρείται και πολύ επικίνδυνη, λέει. Παρόλο που εκείνη.
0: Είναι το πόρισμα αυτό. Αυτό είναι μάλλον το σκεπτικό της απόφασης.
1: Ναι, θα δούμε λοιπόν. Πάντως ο συνήγορός της επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Ότι ήταν στην πορεία, αλλά μέχρι εκεί η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και κρίνει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς. Πάντως προφυλακίστηκε.
0: Προφυλακίστηκε και διαβάζοντας το ελληνικός.gr, ναι. Λίγο νωρίτερα με το Θεοδόση τον Πάνου που μας έδωσε το ρεπορτάζ, και μόνο το γεγονός ότι χαρακτηρίστηκε από ανακριτή και εισαγγελέα, μάλλον το σκεπτικό της απόφασης, είναι ότι η 46χρονη θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση.
1: Δολοφονική.
0: Έτσι,
1: γιατί λοιπόν, χάθηκαν αυτό... τις άνθρωποι και ένα έμβριο. Να. Δεν είναι απλό. Λοιπόν, μακάρι να. Επιτέλους να. Οι υπεύθυνοι να πληρώσουν για αυτό το έγκλημα στη Μαρφίν.
0: Λοιπόν, ο Τζίμι στέλνει από το Ρότερνταμ. Άκου, Τζίμι, ενδεχομένως εσύ να βγάζεις φλίκτενες όταν ακούς το όνομα Μητσοτάκης. Εμείς δεν αναφερόμαστε στο Μητσοτάκη. Γιατί είπα νωρίτερα, παραδείγματος χάρη, ότι για το μιλώντας λίγο για τα πολιτικά, τα οποία θα τα συζητήσουμε βεβαίως και μαζί, για το τι πρόκειται να κάνει για την οικονομία και όλα τα σχετικά. Εμείς δεν μιλάμε για τον Μητσοτάκη, μιλάμε για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σήμερα αυτή τη στιγμή έχει το όνομα Μητσοτάκης, αύριο μπορεί να έχει κάποιο άλλο όνομα. Το 2019 μέχρι το 2019 είχε το όνομα Τσίπρας. Πριν τον Τσίπρα είχε το όνομα Σαμαράς. Είναι θεσμός, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός της χώρας ψηφίζεται από το σύνολο αυτών που πηγαίνουν στην κάλπη και ψηφίζουν.
1: Εντάξει, εγώ θα πω κάτι. Έτσι, είναι άλλο το ότι διαφωνείς πολιτικά και θες να κάνεις κριτική θέμα στον οποιοδήποτε και σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και σε οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Είναι άλλο αυτό. Και φυσικά υπάρχει κόσμος που θέλει να κάνει κριτική και στην κυβέρνηση και προσωπικά στις πράξεις και στα όσα αποφασίζει ο πρωθυπουργός. Άλλο είναι αυτό. Και άλλο είναι, λέμε, με το που ανοίγουμε το στόμα μας να μην ξέρουμε τι λέμε. Έχω πει μακριά. Και εγώ το λέω για όλους αυτό, έτσι, για όλα τα δημόσια πρόσωπα, δηλαδή και πολιτικούς και τα πάντα. Δεν μπορείς να. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός στο ρόλο και στο πρόσωπο. Είτε, ξαναλέω, άλλο η κριτική και η σκληρή κριτική. Αυτό εγώ το δέχομαι. Αλλά τώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν. Πώς το λένε.
0: Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, όπως είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
1: ο πρόεδρος της Ελληνικής Συμπαράσταση, ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος, η κυρία Λατινοπούλου, που είδες τι έγινε στην Τίνο.
0: Ναι.
1: Είναι σωστό αυτό.
0: Ασφαλώς και δεν
1: είναι. Να μου πει η ίδια που τους λέει γύφτος είναι σωστό. Ναι. Οκ. Okay. Αλλά απ' την άλλη, το ότι την πέφτουν πόσα άτομα. 40 άτομα, λέει, πόσα τη την πέσανε. Εκεί και τη βρίζανε. Α, είδες τι τη λέγανε.
0: Η κυρία Λατινοπούλου.
1: Που δεν έχω κανένα λόγο να περισπιστώ την κυρία Λατινοπούλου.
0: Θα σου πω. Είναι πολιτικό πρόσωπο.
1: Δεν μπορεί να μιλάς έτσι.
0: Ασφαλώς. Και γι' αυτό και το λόγο και την έχουμε κρίνει. Και την ψέγουμε κιόλας την κυρία Λατινοπούλου. Διότι ασφαλώς τα πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει λίγο τη ρητορική τους να την προσέξουν. Η πολιτική τα παλιά τα χρόνια, βρε Αμαλία, γιατί είμαστε μπαρουτοκαπνισμένοι εκεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, στο οικονομικό, στο κοινοβουλευτικό, στο διπλωματικό. Τα παλαιότερα χρόνια προσπαθούσαν κιόλας να παράξουν πολιτισμό. Εδώ έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουμε χάσει την μπάλα. Δηλαδή βγαίνει η κυρία Λατινοπούλου, καλά να είναι η γυναίκα, θα κριθεί από τους Έλληνες πολίτες.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι σε ένα. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο
1: κοινό. Ναι. Ωραία. Ξεκάθαρα είναι αυτό.
0: Αλλά όπως και να το κάνουμε.
1: Έχει ξεκάθαρες απόψεις. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί της.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Όταν σου έρχεται, ας πούμε, το παιδί σου και σε ρωτάει, μπαμπά, τελικά τους λέμε γύφτους ή τσιγκάνους ή Ρωμά.
1: Εγώ θα συμφωνήσω. Συμφωνώ απόλυτα. Πρώτα απ' όλα, επειδή υπάρχουν και μέσα σε αυτή την κοινωνική ομάδα, υπάρχουν και άνθρωποι που πια σπουδάζουν, τα παιδιά τους πάνε σχολείο. Και εμείς δεν έχουμε κάνει προσπάθειες να κοινωνικοποιηθεί η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, έτσι. Να τους εντάξουμε στην κοινωνία. Κάποιοι βέβαια δεν θέλουν. Γιατί και αυτό υπάρχει. Έτσι. Οι καταβλισμοί και όλα. Δεν θέλουν. Έχουν συνηθίσει αυτόν τον τρόπο ζωής. Και περίμενε. Και να πούμε και τους αυτό το δίκιο. Είναι. Είδες τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας πριν κάποιους μήνες.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, ότι είναι σχεδόν πρώτη στην παραβατικότητα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και άλλο είναι να λες και να τους χαρακτηρίζεις γύφτους. Διαφωνώ κάθετα. Όμως και απ' την άλλη, είναι μια γυναίκα, μια πολιτική αρχηγός. Δεν μπορεί τώρα να την πέφτουν 20 άτομα και να τη χαρακτηρίζουν
0: λοιπόν
1: όπως τη χαρακτηρίζουν κομμάτι. Και τη χαρακτήρισαν. Ωραία. Έτσι,
0: εδώ λοιπόν έρχεται το κομμάτι ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βία, είτε αυτή είναι λεκτική, πόσο δε μάλλον. Να ασκεί βία με τα χέρια του ή με οτιδήποτε άλλον απέναντι σε έναν συνάνθρωπό του. Ακόμα και αν διαφωνεί με τις απόψεις
1: του.
0: Έτσι. Εμείς διαφωνούμε με τις απόψεις.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: τουλάχιστον
1: ναι.
0: Προσωπικά διαφωνώ με τις απόψεις της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Δεν είμαι καμία ούτε για τους μετανάστες, ούτε για τους Ρωμά. Δεν έχω τις ίδιες. Έχω άλλες απόψεις.
0: Από εκεί και έπειτα όμως θα υπερασπιστούμε την άποψή της, διότι αυτή είναι η δημοκρατία.
1: Όχι, θα την υπερασπιστούμε από την άποψη. Και την ως πρόσωπο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα ήθελα εγώ, γιατί το έχουμε ζήσει κι εμείς. Περίμενε. Γιατί και εμείς έχουμε ένα μικρόφωνο, λέμε αυτό που πιστεύουμε εμείς και μετά έρχονται κάποια υβριστικά μηνύματα ή να είμαι έξω με το παιδί μου. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Και κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω στο ραδιόφωνο να με βρίζει. Αυτό είναι δημοκρατία.
0: Όχι. Σε κάθε περίπτωση
1: όχι.
0: Δεν είναι
1: δημοκρατία. Το να μου κάνεις κριτική το δέχομαι. Γιατί και εγώ δεν μπορώ να συμφωνούμε όλοι, γι' αυτό υπάρχει δημοκρατία. Έτσι, από την άλλη, οι χαρακτηρισμοί, δηλαδή το τι τις είπαν, το τι τους έσουραν. Ήταν απίστευτο γιατί είδα το βίντεο.
0: Ναι.
1: Σας ξαναλέω ότι και εγώ και ο Σπύρος δεν συμφωνούμε με αυτά που λέει η κυρία Λατινοπούλου. Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα από την Κοζάνη, στέλνει ο Γιώργος. Θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρω, να σου πω την αμαρτία μου για τα τέλη ανακύκλωσης. Αλλά να το δούμε. Ούτως ή άλλως, να σου πω κάτι. Είναι σήμερα, αγαπητέ Γιώργο, η συγκυρία Θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βουβουβου, τα 3Β, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο.
1: Οπότε να τον
0: θα τον ρωτήσουμε.
1: Είναι και τα ξέρει τα θέματα πάρα πολύ καλά. Αυτά.
0: Ως αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ τα γνωρίζω, οπότε το κρατάμε το μήνυμά σου, Γιώργο, για να ρωτήσουμε τον κύριο Κωνσταντέλο. Ο Κώστας, να είσαι καλά, Κώστα μου, την αγάπη μας. Πάντως αυτό ακούς. Οπότε.
1: Χαίρομαι που να είσαι καλά, να είναι καλά ο κόσμος. Και να ξαναλέω, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Απόψεις, ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Αλλά από την άλλη.
0: Να, ας πούμε, ο κύριος Ευαγγελάτος, ο συνονόματος ο Σπύρος Ευαγγελάτος, λέει: Σπύρο και Αμαλία, καλημέρα, μου φτιάχνετε την ημέρα και σας ευχαριστώ από καρδιά σου.
1: Ναι. Εσύ έπεσες, εγώ πήγα να το κάνω λίγο πιο χαλαρό, εσύ έπεσες στα βαθιά, είπες αυτό, το πε. Ακολούθησα και εγώ, τι να κάνω τώρα. Είπα λίγο να χαμογελάσουμε, είπα να σε πειράξω λίγο.
0: Έλα, μωρέ, να χαμογελάσουμε. Ναι, εντάξει, λοιπόν, ορίστε, να σου πω κάτι.
1: Όχι, να χαμογελάσουμε τώρα, γιατί κάτσε. Ο Καλαμαράκης μου στείλε στο Instagram μία. Ακούστε, θα το πω αυτό τώρα, γιατί το έχω εδώ πέρα.
0: Πάντως σήμερα έχω την εντύπωση ακούει όλος ο Real FM, που είναι σε διακοπές. Έχουν έρθει μηνύματα από παντού. Ο μοναδικός που έστειλε μήνυμα και δουλεύει είναι ο Νίκος Ρογκάκος, να ξέρεις. Όλοι
1: πειράζει.
0: Οι υπόλοιποι που στείλανε μήνυμα από το πρωί είναι σε διακοπές.
1: Επειδή μου θα διαπαραγωγώ εγώ και δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται για τους ακροατές. Λοιπόν, μου στέλνει λοιπόν ένα βιντεάκι και λέει: Στη φυλή Μπόντι της Αιθιοπίας, η μεγάλη κοιλιά στους άντρες θεωρείται κύρος. Και έχει, τώρα δεν μπορώ να σου δείξω, ορίστε.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Ιωσή Καλαμαράκης. Άρα,
0: γεια σου, ρε, Ιωσή.
1: Μου του λέει, επειδή του λέω για την κοιλιά του συνέχεια, πατσοκυλιές και εκείνο και τ' άλλο, μου λέει, ορίστε. Στην Αιθιοπία αυτή η φυλή Μπόντι, όσοι έχουν μεγάλη κοιλιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Επειδή με αυτός που έχει κοιλιά έχει κύρος.
0: Ιωσήφ, από εδώ και πέρα θα το πηγαίνουμε. My name is Bondi. Σπύρος Bondi. Ένα πράγμα.
1: Να δω τι άλλο θα βρεις για την πατσοκυλιά σου που κάνεις 20 χιλιόμετρα. Ευτυχώς που είναι και ο Σαπρανίδης και δεν σε. Δηλαδή δεν είμαι μόνο εγώ που δεν σε πιστεύω. Ξέρει. Πάει. Ξέρει τι κάνει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό.
0: Εξαρτάται, παιδιά, μα είναι μεγάλη πολυκατοικία. Κάνει γύρω-γύρω την πολυκατοικία, τζόκινγκ. Καλό είναι αυτό. Πόσες φορές εξαρτάται. Μία φορά την κάνει.
1: Εκείνος λέει ότι κάνει 10 χιλιόμετρα την ημέρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εξαρτάται πώς
1: 10 μετράς... χιλιόμετρα για κάνει την ημέρα.
0: Εξαρτάται πώς μετράς και τα 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, η πατσοκυλιά πατσοκυλιά, αλλά είναι Μπόντι. Είναι Μπόντι.
0: Είναι Μπόντι.
1: Και εσύ Μπόντι είσαι.
0: Μπόντι, Μπόντι. Σπύρος Μπόντι. Αυτό είναι Ιωσήφ Μπόντι, εγώ είμαι Σπύρος Μπόντι. Λοιπόν, αλλά να σου πω κάτι, τη σοφή κουβέντα την έχει πει η Κατερίνα Στικούδη. Εγώ να ξέρει.
1: Τι είπε η Κατερίνα Στικούδη.
0: Άντρα χωρί κοιλιά, σπίτι χωρί μπαλκόνι. Τελεία.
1: Έτσι,
0: απλά η δική μας, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, η Κατερίνα Στικούδη.
0: Η Κατερίνα Στικούδη. Όχι, όποια και όποια, ασφαλώς. Η Κατερίνα Στικούδη. Άντρας χωρίς κοιλιά, σπίτι χωρίς μπαλκόνι. Απλά η δική μας η κοιλιά, ρε Ιωσήφ, έχει βγει λίγο παραπάνω σε βεραντούλα. Μη σου πω και σε αυλοβεράντα ένα πράγμα. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Να σκεφτούμε και το άλλο όμως, γιατί μας αδικείτε.
1: Ωραία.
0: Εάν δεν είμαστε χοντροί. Κοντοί είμαστε.
1: Όχι,
0: σε σχέση.
1: Κοντροί δεν είπα ποτέ εγώ. Πατσοκυλιά. Ναι,
0: θέλω να σου πω, πατσοκυλιά. Είναι θέμα ύψους, δεν είναι θέμα βάρους. Γιατί αν ήμασταν 10-15 πόντους ψηλότεροι, θα ήμασταν φέτες.
1: Ναι, όντως.
0: Και εγώ και ο Ιωσήφ. Ορίστε.
1: Μα ψηλό είναι ο Ιωσήφ. Πώς να πάει.
0: Θα είναι ακόμα ψηλότερο, ρε παιδάκι μου.
1: Πού να πάει.
0: Με είπες και κοντό, να είσαι καλά.
1: Όχι. Καλημέρα, Ελένη, από τη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε λίγο, ξέρει, προσπαθώ να το λέω, παιδί μου. Εντάξει, 12 Αυγούστου είναι. Δηλαδή είναι και επικαιρότητα που είναι κατά μαύρη. Εντάξει, αλλά είναι και λεπτό. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι δεν είστε χοντροί, είστε κοντοί.
0: Μπράβο.
1: Και ότι η κοιλιά, σύμφωνα με τη φυλή Μπόντι στην Αιθιοπία, προσδίδει ένα κύρος.
0: Και σύμφωνα με την Κατερίνα Στικούδη, είναι βεράντα.
1: Ωραία. Τέλος.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Το κλείσαμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Μαργαρίτη στέλνει μήνυμα από τη Χαλκιδική, διότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Ναι, πανέμορφη.
0: Αλλά πρόσεξε τι λέει. Καλημέρα στην πρωινή παρέα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ πάντως, λέει κύριε Σπύρος, στη Λακωνία μόνο καψόνια θυμάμαι. Έχει
1: ναι.
0: το.
1: Τι.
0: Πες το ΚΕΜ εκεί.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, είναι τεράστιο γιατί είναι.
1: Ναι.
0: Περνάνε όλοι οι οδηγοί από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: τελείωνε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι, θυμάμαι, λέει μόνο καψόνια, Σπάρτη και Γήθιο. Παρόλα αυτά, λέει, στις εξόδους περνάγαμε όμορφα. Πηγαίναμε οδικώς στο Γήθιο.
1: Mm. Ωραία το
0: ωραία Γήθιο. Μέρη,
1: ωραία μέρη. Ναι. Άντε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχή διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τους όρους μας, ισχυρίζεται το Ιράν. Τα ελέγχουμε πλήρως, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
10: Midea.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM.
1: Επιστρέψαμε.
0: Εντάξει, οι ακροατές μας έχουν και χιούμορ. Λέει λοιπόν ο Βασίλης, φέτες είμαστε όλοι ευτραφούλιδες. Απλά εμείς είμαστε όλο το βαρέλι φέτας, οι άλλοι είναι σκέτες φέτες. Την καλημέρα μου.
1: Και το προτιμούμε το βαρέλι της φέτας. Φέτα, βαρέλι.
0: Τώρα εντάξει. Όχι λευκό τυρί και βλακίες, ακλαμάρες.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πριν από καμία εβδομάδα, γυρίζοντας από τη δουλειά προς το σπίτι, σταματάω στο σούπερ μάρκετ, μου είχε έρθει ρε Αμαλία η γεύση. Η γεύση για φέτα.
0: Ναι.
1: Πάω λοιπόν απευθείας εκεί. Λέω,
0: βρες ένα κιλό.
1: Βαρελίσια. Μου είπε από δύο περιοχές, λέω η πιο μαλακιά.
0: Α, εγώ την πιο, εγώ με το αρέσει.
1: Όχι, όχι, εμένα μου αρέσει. Ναι. Μου λέει αληφή, μου λέει να την αλείψεις, βάλε του λέω ένα κιλό.
0: Τι έφαγες όλο. Να η φατσοκυλιά.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, άλλο 13,5 ευρώ το κιλό.
0: Α, καλά τώρα. Θυμάσαι πόσο την παίρναμε.
1: Κομματάκι
0: θυμάσαι πόσο την παίρναμε τη φέτα.
1: Η μισή θα γίνει ροκ φορ.
0: 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ, ασφαλώς.
0: Και θεωρούσες και ακριβή.
1: Εννοείται.
0: Δεν συζητάω για τις γραβιέρες ελληνικές που έχουν πάει 20-21 ευρώ, 19 κτλ. Εντάξει, παιδιά, πραγματικά κάθε φορά που πάω στο σούπερ μάρκετ, στα αλλαντικά και στα τυριά, οι άνθρωποι παραμιλάνε. Και πλέον να σου πω πάνε, παίρνουν και συγκεκριμένα πράγματα. Παίρνουν 10 φέτες για τόστ, για τα παιδιά τους, για τα τόστ. Για το τόστ. Παίρνουν ένα τέταρτο γραβιέρα, ίσα-ίσα. Τώρα, αν έχεις παιδιά, τι να σου κάνει το ένα τέταρτο γραβιέρα και το ένα κιλό φέτα.
1: Όχι, παιδί μου, τι είναι αυτά
0: που λες. Τι να μιλάμε τώρα τα παιδιά. Θέλουν μισό κιλό φέτα στην καθησιά τους, να έχεις και αγόρια στην εφηβεία. Λοιπόν, πικραμένη ιστορία με την ακρίβεια και βλέπω ότι και το πετρέλαιο ανεβαίνει και σήμερα, να ξέρετε. Κοντά στα 90.
1: Γι' αυτό το λόγο. Α, ναι, για πες τις γενικές τιμές. Έφτασε 90.
0: Έφτασε 90, το άγγιξε και είναι στα 89,2 τώρα. Καταλαβαίνετε όμως ότι τα 89,2 είναι ψηλή τιμή. Δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι 75, δεν είναι 78. Και αναρωτιέμαι λοιπόν.
1: Κάτσε βρε Αμαλία, και πού θα φτάσει η τιμή να πούμε στο ταμπλό της βενζίνης.
0: Δεν ξέρω. Πάντως είδες τι γίνεται. Λέει, υπάρχει εχθές τα ρεπορτάζ όλα.
1: Ναι.
0: Μιλούσαν για την ραγδαία αύξηση τιμές στο ντίζελ.
1: Ναι.
0: Πλήττεται περισσότερο το ντίζελ. Και όταν είναι το ντίζελ δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα που έχει ο καθένας με πετρέλαιο και κινείται, είναι και όλα τα. Όλες αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν. Δηλαδή αγρότες, μεταφορικές, τα φορτηγά, με τι είναι, με πετρέλαιο. Αυξάνονται τα κόστη,
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει. Και αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι ο προβληματισμός. Ότι ανεβαίνοντας το ντίζελ, γι' αυτό υποτίθεται ότι έδωσε και τα επιδόματα. Γι' αυτό υποτίθεται ότι έκανε και ανακοινώσεις ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Ο πρωθυπουργός. Να, ο πρωθυπουργός της χώρας. Τώρα τι να πούμε, ότι τις έκανε τις ανακοινώσεις. Άλλος, ο Μητσοτάκης έκανε τις ανακοινώσεις. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα.
0: Δεν κάνω τις ανακοινώσεις. Το αποτέλεσμα θέλω να δω. Γιάννη μου, Γιάννη, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Εμείς είμαστε στο ιδιωτικό τομέα. Κοίταξε να βρεις κανέναν άλλον να το πεις αυτό. Σε κανέναν άλλον, όχι σε εμάς εδώ πέρα που ξυπνάμε από τις 5 η ώρα για να είμαστε και 4 και 3 που ξυπνάει. Άστο τώρα. Άστο τώρα. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δηλαδή κάπου, όπα. Δηλαδή εντάξει. Λοιπόν, ναι, ο πρωθυπουργός έκανε σε ανακοινώσεις, αλλά έκανε και την επιδότηση, είπε 10-15 λεπτά στο ντίζελ. Αλλά πούντα. Πήγανε αέρα.
1: Ναι,
0: πήγανε αέρα. Όντως, αυτό είναι το θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει, όχι οι ανακοινώσεις, με ενδιαφέρει να δω τα αποτελέσματα.
1: Θα έχουμε τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βριζονοπολών και Πρατηριούχων, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται, διότι η κατάσταση πραγματικά έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πρώτα απ' όλα στέλνουν μηνύματα μέχρι και οι ταξιτζίδες, οι οδηγοί ταξί.
0: Δεν το συζητάς οι άνθρωποι, ξέρεις πόσο έγινε το κόστος στο... Για να γεμίζουν το ταξί με πετρέλαιο.
1: Ανά δύο μέρες είναι αναγκασμένοι να βάζουν 130 και 140 ευρώ πετρέλαιο για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ότι τα μισά χρήματα και παραπάνω.

0: οι μηχανισμοί να παρέμβουν.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις λίγο. Συγγνώμη γιατί...
0: τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, καλά κάνεις και τα λες. Απλά σε συνέχεια του σχολείου σου, στο μήνυμα του Γιάννη. Γιάννη, ούτε σε γραφεία τύπου, ούτε ομορφάντρες είμαστε. Η Αμαλία είναι όμορφο γυναίκα, είναι άλλο πράγμα. Μιλάω για τους ομορφάντρες. Έτσι, ούτε τίποτα. Στον ιδιωτικό τομέα και στην ΕΡΤ που ήμουνα καμιά δεκαπενταριά χρόνια, ήμουνα στο ρεπορτάζ και ήμουνα συμβασιούχος όλα τα χρόνια. Ο δημόσιος υπάλληλος δεν υπήρξε κανείς από τους δυο μας ποτέ. Αλλά και ούτε οι υποψήφοι ήμασταν και ποτέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά. Κύριε Γιαννάκο, πέφτουν σοβάδες στα νοσοκομεία.
0: Καλημέρα σας. Ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗ είναι ο κύριος Γιαννάκος.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Κάντζου. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Τι γίνεται, τι προβλήματα δημιουργούνται.
0: Τι έχει συμβεί.
2: Εντάξει. Στο νοσοκομείο Βενιζέλιο, σε ένα παλιό κτίριο του 1950,
1: ναι.
2: Σε γραφείο γιατρών, Σαββατοκύριακο που ήταν κλειστό, ευτυχώς, Σαββατοκύριακο που ήταν κλειστό, έπεσε ένα τμήμα από το σοφά στο ταβάνι και αυτό αναδεικνύει αυτό που εμείς συνεχώς λέμε, ότι θα πρέπει η κτηριακή αναβάθμιση των νοσοκομείων να συνεχιστεί, είναι υπεραπαραίτητη γιατί βοηθάει και τις συνθήκες εργασίας αλλά και τους ασθενείς, οι συνθήκες είναι πιο ανθρώπινες στην νοσηλεία τους.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορούμε να μιλάμε μόνο για την αναβάθμιση, δηλαδή όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν κάνεις μια επισκευή. Το 1950 είναι, δεν είναι να πούμε το...
0: Ναι. Εγώ είμαι υπέρ των ανακαινήσεων και καλά κάνουν και ανακαινίζονται και πολύ σωστό είναι τα νοσοκομεία. Έχω πάει σε ανακαινισμένες πτέρυγες νοσοκομείων που είναι εξαιρετικές, αυτό πρέπει να το πω. Από την άλλη όμως βλέπουμε τι έγινε και στο Βενιζέλιο. Από το 1950, έπεσε ο σοφάς. Εκεί τι γίνεται, απλά στα κοιτάμε.
2: Έχουμε πάρα πολλές φορές καταγγείλει ότι έχουν αποδεκατιστεί οι τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, αλλά όμως όταν έχεις κτίρια τα οποία είναι 70 και 100 ετών, τέτοια ζητήματα θα τα περιμένεις. Όπως και το χειμώνα, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε νερά τα οποία μπαίνουν μέσα σε κλινικές και θαλάμους, σε παλιά κτίρια. Γι' αυτό και λέμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Έχουν γίνει σημαντικές κτηριακές βελτιώσεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Σε κέντρα υγείας είχαμε αμίαντο 100 χρόνια, στο οποίο ερχόταν σε επαφή και ασθενείς και προσωπικό, το οποίο διορθώνεται. Πρέπει να συνεχιστεί αυτό, γιατί διορθώθηκαν κτηριακά με το Ταμείο Ανάκαμψης επίγοντα περιστατικά, κλινικές κτλ. Αλλά συνεχίζουν όμως να υπάρχουν παλιά κτίρια τα οποία συνεχώς θα μας δημιουργούν προβλήματα, ειδικά πριν.
1: Έλεγχοι γίνονται, κύριε Γιαννάκο. Και για ποιο λόγο σας το ρωτάω.
0: Ο πάντως, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε μια ανάρτηση σχετικά με αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννάκο?
2: Έκανε μια ανάρτηση. Η οποία ανάρτηση, ναι, συμφωνούμε ότι τα κτίρια πολύ σωστά αναβαθμίζονται. Στηρίζουμε κι εμείς αυτή την επιλογή, είναι απαραίτητη.
1: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην το στηρίζει.
2: Θα πρέπει όμως τα νοσοκομεία να έχουν χέρια, δηλαδή προσωπικό να εργάζονται. Και δεύτερον, θα πρέπει τα κτίρια τα οποία είναι παλιά να τα στηρίξει ο κρατικός προϋπολογισμός, να έχουν δηλαδή τα νοσοκομεία τους απαραίτητους πόρους, χρήματα, προκειμένου να κάνουν και την αναβάθμιση των άλλων κτιριών.
1: Άρα δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Για να το ζητάτε να γίνει, σημαίνει ότι δεν γίνεται.
0: Ουσιαστικά δεν υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες.
2: Όσα έχουν, σας επαναλαμβάνω, ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αναμορφώνονται και πραγματικά είναι πάρα πολύ βοηθάνε.
1: Μισό λεπτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και ουδείς νομίζω δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος σε αυτή την χώρα που δεν το χαιρετίζει αυτό. Δηλαδή να έχουμε γενικότερα ανακαινήσεις νοσοκομείων ή να
0: το
1: έχουμε νέες στέργες ή οτιδήποτε.
0: Τα παλαιά κτίρια που δεν θα ανακαινιστούν. Δεν πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, έλεγχοι και διορθώσεις, ξέρω, επισκευές.
2: Πρέπει να ενισχύσουμε τις τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, οι οποίες έχουν
1: αποδεικνύει
2: δεν γίνονται προσλήψεις προσωπικού.
0: Δεν έτρεχε για προσλήψεις διαγωνισμός νοσηλευτικού ιατρικού. Τι ακριβώς? Και υπήρχε και ενδιαφέρον. Έτσι μαθαίνω.
2: Ακούστε. Είναι άλλο ζήτημα για το νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό.
0: Εσύ λέτε για τεχνικό προσωπικό.
2: Ναι, ναι. Μιλάμε για τις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Εντάξει, κύριε Γιαννάκο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.

0: άρα πάμε στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
1: Ναι.
0: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και αυτό συνδέεται και με την ακρίβεια, το θέμα που άκουγα και συζητάγατε πριν, η μισθή μας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ένας νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο πρώτος μισθός που μπαίνει στο σύστημα είναι 860 ευρώ. Και εμείς ως δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουμε 12 μισθούς, όχι 14, όπως λαμβάνουμε.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, βεβαίως.
0: Πιστέψτε, λοιπόν.
2: Δηλαδή, θέλετε, ο νοσηλευτής που πηγαίνει, ο πρωτοδιοριζόμενος νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συλλαμβάνει 860 ευρώ μηνιαίο μισθό.
0: 860 ευρώ.
2: Χωρίς τις υπερορίες και τα βραδινά και αυτά, αν θεωρήσω.
0: Και άλλα 100 ευρώ από τα βραδινά. Και όταν λέμε 860 ευρώ, μέσα εκεί είναι και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής απασχόλησης.
2: Δηλαδή τα 860 είναι μέσα και το επίδομα επικίνδυνης.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι ο τελικός μισθός. Συν οι πρόσθετες αμοιβές, όταν δουλεύεις 7 νύχτες, 7 απογεύματα και 3 αργίες, παίρνεις άλλα 100 ευρώ το μήνα.
2: 7 νύχτες, άλλα 100 ευρώ το μήνα.
0: 7 νύχτες, 3 αργίες και 7 απογεύματα. Άλλα 100 ευρώ. Ακούστε. Ο βοηθός νοσηλευτή 760 ευρώ το μήνα. Και ο τραυματιφορέας 700 ευρώ το μήνα. Ο πρώτος μισθός. Πιστεύετε εσείς ότι με αυτή την.
2: Κάτω από το κατώτατο μισθό, δηλαδή.
0: Ορίστε.
2: Κάτω από το κατώτατο μισθό.
0: Βεβαίως. Και το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές. Επί 12.
2: Ναι, όχι, αυτό επί 12 το, σίγουρα είναι επί 12, το γνωρίζουμε.
0: Αλλά
1: συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτούς τους μισθούς δεν τους παρασύρει. Όχι, μισό λεπτό.
0: Το καθαριστικό είναι στο νοσοκομείο, δηλαδή επανανία από υπαλλήλοι.
1: Αυτό είναι, πάρα πολύ σημαντικό το οποίο.
2: Εγώ δεν το ήξερα για τους τραυματιοφορείς
1: αυτό. Δυνατόν, μα είναι δυνατόν να υπάρχει κατώτατος μισθός.
0: Ο πρώτος μισθός, επαναλαμβάνω, όχι αν βρείτε έναν τραυματιοφορέα ο οποίος είναι 20-30.
2: Όχι, μιλάω για τον πρώτο μισθό. Όχι. Καταλάβαμε τι λέτε. Ήσασταν ξεκάθαρος.
1: Εξαιρείται ο πρώτος μισθός από
2: μα γίνεται ένας άνθρωπος τραυματιοφορείς να παίρνει 700 ευρώ.
1: Μισό λεπτό, Αμαλία. Εξαιρείται ο πρώτος μισθός από το όριο του κατώτατου μισθού.
0: Εμείς πληρωνόμαστε με το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν έχει καμία σχέση με εμά. Και εγώ σας λέω ότι ο κατώτατος μισθός, ναι, άντε να είναι στα όρια. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι παίρνουν 14 μισθούς.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Το είπαμε σωστό. Έχουν κοπεί τα δώρα στο δημόσιο. Το ξέρουμε την εποχή των μνημονίων και δεν επανήλθαν. Αλλά μου προκαλεί εντύπωση τα 700 ευρώ. Αλήθεια, ο κ. Γιαννάκο, μου προκαλεί εντύπωση.
0: 520 θέσεις. Τα πανεπιστήμια της χώρας μας, στις νοσηλευτικές σχολές, ναι, είναι κενές το 30%.
2: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Γιατί είναι κενές?
2: Γιατί είναι δεν κενές. Υπάρχει κίνητρο οικονομικό όταν τελειώσει τη σχολή, δεν μπορείς να ζήσεις.
0: Γιατί να πας να δουλέψεις νοσηλευτής, καρσόνι, μπορεί να βγάλεις περισσότερα. Και σας λέω εγώ, μπορεί ένας νοσηλευτής που ζει στην Αθήνα να πάει να δουλέψει σε ένα νησί των
2: Ισπανών? Όχι, βέβαια.
0: Με αυτούς τους μισθούς?
2: Όχι, βέβαια.
0: Και την ακρίβεια που
2: χωρίς είχε, σπίτι και να νοικιάσει σπίτι και. Πώς θα γίνει αυτό? Μάλιστα.
0: Είναι το πρόβλημα, λοιπόν. Γίνονται προκηρύξεις συνεχώς, αλλά αν δεν αυξηθούν οι μισθοί, δεν πρόκειται να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό στο σύστημα.
1: Με εδώ που βγάζουμε τους υπουργούς, τους αρμόδιους, μας λένε ότι δίδονται κίνητρα, ότι.
2: Έχουν αυξηθεί οι μισθοί, αλλά βεβαίως πρέπει να αυξηθούν κι άλλο.
0: Ακούστε, κίνητρα δίνονται και πάλι αυτά δεν είναι ικανά να προσελκύσουν στο ιατρικό προσωπικό.
1: Ωραία, όταν μιλάμε για κίνητρα, μισό λεπτό κύριε Γιαννάκο, όταν μιλάμε για κίνητρα, ποια είναι αυτά τα κίνητρα? Δηλαδή όταν εγώ θέλω να γίνω, να λάβω μέρος και να γράψω το όνομά μου, να κάνω την αίτηση σε μια προκήρυξη, είτε για νοσηλευτής, είτε για τραυματιοφορέας, εγώ υπογράφω εκείνη την ώρα και διεκδικώ μια θέση για την οποία θα αμείβομαι με 700 ευρώ, 700 τόσα ευρώ που είπατε.
0: Κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο ούτε στα νησιά, ούτε στην περιφέρεια, ούτε αλλού, ούτε πουθενά.
1: Μάλιστα.
0: Για το προσωπικό που σας ανέφερα. Η μισθή είναι αυτή. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, προσέξτε, και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβαθμίζεται, αλλά και οι συνθήκες εργασίας εμάς γίνονται εξαντλητικές, γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Γίνονται λοιπόν προκηρύξεις, αλλά για να υπάρξει ενδιαφέρον, θα πρέπει να βελτιώσουμε τους μισθούς. Είναι πια επιτακτική ανάγκη. Διαφορετικά το προσωπικό θα μας φύγει όλο για το εξωτερικό. Και σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας να έρθουν εδώ. Σας λέω εγώ, έχουμε δυνατότητα εμείς να πάρουμε από τρίτες χώρες? Γιατί ένας από τρίτη χώρα να έρθει στη χώρα μας να δουλέψει η επαγγελματίας υγείας και να μην πάει στη Γαλλία, την Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία να πάρει 400-500 πιστούς. Ούτε τέτοιους θα προσελκύουμε σε 10 χρόνια.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
1: Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίτα, Σπύρο μου, η συζήτηση με τον κύριο Γιαννάκο ήταν ενδιαφέρουσα.
1: Δεν το
0: έτσι, όπως είπες και εσύ, φυσικά είμαστε όλοι υπέρ το ότι ανακοινίζονται τα νοσοκομεία. Έτσι, ναι, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και προβλήματα. Την ίδια στιγμή, άκουσα το μισθό του τραυματοφορέα. Συγγνώμη, μπορεί να είμαι ηλίθια, αλλά δεν ήξερα ότι παίρνει 700 ευρώ.
1: Όχι, ούτε.
0: Ο πρώτος μισθός, πρόσεξε. Ο πρώτος μισθός, έτσι, και 100 ευρώ λέει για 7ήμερη εργασία, ναι, και δύο αργίες. Όχι, για εφημερίες και.
1: Για εφημερίες, τρεις αργίες και. Τέλος πάντων, εάν πρέπει να κάνεις ολόκληρη εξίσωση, μαθηματική εξίσωση, για να δεις τελικά στο τέλος του μήνα πόσα χρήματα θα πάρεις και τα χρήματα αυτά να μην σου φτάνουν να περάσεις το 15ήμερο. Το 15ήμερο. Την ίδια ώρα που εχθές το συζητούσαμε για τα ενίκια, ένα σπίτι 30-40 τετραγωνικά. Καλά, μην νομίζετε σε καμία ιδιαίτερη περιοχή. Φτάνει μέχρι τα 600 ευρώ.
0: Φυσικά.
1: Μέχρι τα 600 ευρώ.
0: Χολαργός θεωρείται πλούσια περιοχή.
1: Ρε παιδί,
0: ξέρω, ο καθένας μπορεί να πει, α, μιλάει κάτσε για το χολαργό. Χολαργός είναι μια μεσαία περιοχή.
1: Στα Πετράλωνα φτάνει μέχρι τα 1000 ευρώ.
0: Περίμενε, θα σου πω, στο χολαργό. Ναι. Έτσι. Ένα μικρό. 70 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο όροφο. Παλιά πολυκατοικία. Πολύ παλιά. 1000 ευρώ.
1: Εντάξει. Τι να πει από εκεί,
0: παιδί. Δεν έχω να πω κάτι.
1: Άρα. Έχεις μια πολιτεία η οποία δεν κάνει τίποτα για να κατεβάσει τα ενίκια, δημιουργώντας τεράστιο στεγαστικό
0: κάνει,
1: πρόβλημα.
0: Ή αυτά που κάνει δεν έχουν αποτέλεσμα.
1: Πρέπει, παιδί μου, εξαρτάται για ποιον. Τώρα να σου πω κάτι. Αυτά τα οποία, άμα δεν έχουν αποτέλεσμα, είτε τα κάνει, είτε τα λέει, είτε τα εξαγγέλει, είτε όχι, με συγχωρείς. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λοιπόν ένας νοσηλευτής, ένας νέος άνθρωπος, βγαίνει από το πανεπιστήμιο και θέλει να δουλέψει. Και βλέπει μπροστά του μία προκήρυξη και προσπαθεί να μπει σε ένα νοσοκομείο. Και τα χρήματα τα οποία παίρνει δεν του φτάνουν για να βγάλει τα έξοδα του σπιτιού του.
0: Του σπιτιού, τα προσωπικά του. Τα προσωπικά του.
1: Δεν έχουμε πάει στα προσωπικά του σπιτιού. Για
0: δεν
1: να νοικιάσει. Άμα δεν έχει δηλαδή δικό σου σπίτι.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ακριβώς. Μιχάλη μου, δεν πιστεύουμε κανέναν εμείς. Κάνουμε ρεπορτάζ γι' αυτό βάλαμε και τον κύριο Γιαννάκο. Κάνει λάθος. Δεν πιστεύουμε κανέναν από τους πολιτικούς εννοώ. Πιστεύουμε ότι βλέπουμε και κάνουμε ρεπορτάζ για την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αναδεικνύουμε το θέμα. Και δεν θα βγάζαμε τον κύριο Γιαννάκο αν πιστεύαμε όλους τους πολιτικούς τι λένε.
1: Και τους πολιτικούς τους φιλοξενούμε και τους βγάζουμε στον αέρα,
0: ναι,
1: ακριβώς για να δίνουν απαντήσεις. Εάν τώρα ένας πολιτικός έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο εκτός από τον δρόμο της πραγματικότητας και της αλήθειας, αυτό φαίνεται στο τέλος της ημέρας.
0: Ακριβώς, για όλους τους πολιτικούς, εσείς, ο λαός. Επίσης, Σπύρο μου, τα καθαρά είναι αυτά μάλλον τα ποσά. Δεν πιστεύω να είναι τα μεικτά που είπε ο κύριος Γιαννάκος.
1: Αν είναι και μεικτά,
0: εντάξει,
1: τότε
0: δεν είναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι τα καθαρά στην τσέπη. Δεν είναι τα μεικτά, αλλά και πάλι 700 καθαρά, ή 730, ή 750, ή 800, ή 850 είναι χρήματα για κάποιον που θα κάνει και 7 ημέρες το μήνα εφημερία, 24 ώρες, και επίσης και αργίες. Τώρα.
1: Λοιπόν. Ο Πάνος λέει τι απορείτε, και ένας δάσκαλος λέει πρώτο μισθό
0: είναι
1: 750 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε ζήσε με τα λεφτά αυτά και με ενίκιο.
0: Δίκιο έχει.
1: Απόλυτο δίκιο έχεις, ναι, πάνω μου. Απόλυτο δίκιο. Μα είναι αυτό το οποίο λέμε, αυτό το οποίο φωνάζουμε, γι' αυτό το λόγο και έχει πέσει και το επίπεδο, όπως και να το κάνουμε, και της παιδείας, της εκπαίδευσης γενικότερα. Έχει πέσει το επίπεδο παντού. Για ποιο λόγο έχει πέσει το επίπεδο?
0: Βασίλη μου, ναι, μπορεί να είναι ακριβή περιοχή, είναι, βάσει αν συγκρίζουμε τον Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν ποτέ ο χολαργός ότι πηγαίνανε οι πλούσιοι και μέναν εκεί. Μην τρελαθούμε τώρα. Το ότι μπορεί τώρα να έχουν εκτοξευθεί και στην συγκεκριμένη περιοχή τα ενίκια, ναι. Αλλά δεν ήταν μια περιοχή όπως είναι η Νέα Σμύρνη, που έμενα εγώ από παιδί. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Θεωρείται η Νέα Σμύρνη μια μεσοαστική περιοχή ήταν.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ έχω το πινακάκι εδώ.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε, δευτερόλεπτα για να το βρω, για να μην λέμε αφαίρετα από έρευνα, έτσι, του Real Estate.
0: Ναι, του κύριου Θεμιστοκλή Μπάκα.
1: Ακριβώς.
0: Λέει ο Πέτρος, καλημέρα, έχετε, ναι, πάει από κοντά να δείτε τα ανακαινισμένα νοσοκομεία που λέτε τα ΤΕΠ ανακαινισμένα, αλλά όχι λειτουργικά λόγω προσωπικού, οι δε υπόλοιπες πτέρυγες και τομείς αχούρια. Το λέει ο Πέτρος.
1: Λοιπόν,
0: ίσως
1: αυτό...
0: έχει πάει εγώ.
1: Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω εγώ είναι το εξής.
0: Έχω πάει και έχω δει και ανακαινισμένα.
1: Ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι η καινούργια πτέρυγα στην Κόρινθο, που δόθηκε,
0: ναι,
1: κανονικότατα προς χρήση, ένα λάθος λέει ενός υπαλλήλου που τράβηξε την κουρτίνα, έπεσε όλο το, έπεσε το ταβάνι. Έπεσαν τα φελιζόλ, έπεσε η ψευδοροφή. Τώρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Όχι.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καινούριο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θέλετε να πάμε στο νέο κόσμο? Έως 35 τετραγωνικά μέτρα. Από 450 ευρώ σε 700 ευρώ.
0: Άρα νέος κόσμος. Λοιπόν,
1: νέος κόσμος. Περίμενε, σας έχω κι άλλα. Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Τζιτζιφιές.
0: Ναι.
1: Α, μάλλον μην πάμε τζιτζιφιές. Μην βγούμε να έχουμε θάλασσα στον ορίζοντα, γιατί εκεί έχω την εντύπωση τα πράγματα δεν είναι καλά. Έως 35 επίσης τετραγωνικά μέτρα από 400 στους 600 ευρώ το μήνα.
0: Εντάξει, απίστευτο.
1: Λοιπόν, σου έχω κι άλλο. Πετράλωνα.
0: Τα πετράλωνα έχουν εκτοξευθεί.
1: Από 600 ευρώ έως 1000 ευρώ τα 35 τετραγωνικά.
0: Εντάξει τώρα, δεν υπάρχουν τιμές αυτές. Και μετά λοιπόν, λέμε ότι είναι πιο ακριβή ζωή στο εξωτερικό. Πώς είναι πιο ακριβή?
1: Λοιπόν, και στο εξωτερικό, που το λέμε και το αναμασάνε κάποιοι και το λένε συνέχεια, μα αυτό πας στο σούπερ μάρκετ ή βγαίνεις έξω
0: κίνητα,
1: και να πας.
0: Τα ενίκια.
1: Κάτσε, περίμενε. Τα ενίκια, ότι είναι πανάκριβα. Πρώτον, δεν είναι οι ίδιοι μισθοί, ξεκινάμε από εκεί.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Δεύτερον, εμείς, Αμαλία μου, για να πάμε εδώ που έχουμε συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα, για να πάμε στη δουλειά μας, πρέπει να βάλουμε το κλειδί στη μηχανή του αυτοκινήτου.
0: Ναι. Εκεί παίρνουν, που αυτομάτως,
1: εκεί παίρνουν τα μέσα μεταφοράς που... και ξέρουν, πρόσεξε, ότι είναι παραπέντε στη στάση.
0: Συμφωνώ.
1: Και 57 θα περάσει το λεωφορείο.
0: Και τα σούπερ μάρκετ δεν είναι τόσο ακριβό, γιατί έχω την αδερφή μου στην Ολλανδία και ξέρω. Οπότε μην τα λέμε αυτά. Ποια κοιμιστή είναι, δεν το συζητάω τώρα.
1: Εξάλλου την ελληνική φετούλα στα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, Ολλανδίας και του Βελγίου
0: είναι πιο φθηνή από ό,τι εδώ.
1: Και αν όχι πιο φθηνή, είναι στην ίδια τιμή.
0: Ωραία, πάμε σε ειδήσεις και διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο με εκδρομή στο 15 Αυγούστου, αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Συνέχιζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Τα στενά του ορμούς θα παραμένουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τους όρους μας, ισχυρίζεται το Ιράν. Θα ελέγχουμε πλήρως, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι δεν εμπιστεύεται την Ιρανική ηγεσία. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ο Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Μπράβο για μία ακόμη φορά. Προχώρα και όλο και πιο μπροστά, έγραψε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, σημείωσε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής του λιμενικού τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Εκτός συνέχειας του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία με 2-1 στην παράταση από την Αιμέγγεν στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στη League Phase του Europa League θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Στη Σόφια ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 στην παράταση την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μ' αρέσει που. Α, όχι, δεν θα το πω. Άσε, για να μην το τέτοιο. Για να μην το χρυσουζέψω. Άσε, γιατί είναι ήρεμη ημέρα. Δεν έχουμε. Ναι. Είναι καλά. Απλά προσοχή, διότι είναι σε υψηλή επικινδυνότητα ο νομός Αττικής λόγω των ψηλοανέμων και όλα τα σχετικά.
1: Και δροσιά, βέβαια, θα έχει τις επόμενες μέρες.
0: Τις επόμενες ημέρες. Σήμερα λίγο προσοχή. Ναι. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες, τα ξέρετε. Τα
1: ναι, μην το κάνετε, αφήστε το. Το κάνετε μια άλλη μέρα. Όταν θα είναι ο καιρός διαφορετικός.
0: Λοιπόν, η Βέρα μου, η Βέρα μου, ναι, την κάνεις Βέρα, καλημέρα. Έχει το θέμα, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχουν, λέει, μετανάστες, είναι μόνο λάθρο. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε την ταμπέλα οπωσδήποτε.
1: Είναι λάθρο.
0: Εντάξει, okay, είναι λάθρο. Ό,τι θες, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε ανθρώπινες ψυχές, βλέπουμε ανθρώπους.
1: Έτσι,
0: και βεβαίως βλέπουμε από τη μία πλευρά ανθρώπους, από την άλλη όμως βλέπουμε και επισημαίνουμε την ανάγκη να προστατεύσει τα σύνορά της η κάθε χώρα. Πόσο δε μάλλον η δική μας η χώρα, η οποία είναι το νοτιοανατολικότερο κράτος, σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, και βλέπουμε ανθρώπινες ψυχές, το είπες πάρα πολύ ωραία, το κρατώ αυτό. Λίγο
0: αυτό πρέπει να
1: ανθρώπινες
0: βλέπουμε,
1: ψυχές.
0: Να
1: από
0: τώρα.
1: Την άλλη, φυσικά, ξανά, δεν θέλει η χώρα να γίνει βαστεστική
0: παρέμβαση. Ούτε καν.
1: Έτσι, πρέπει να υπάρχουν και νόμοι και να τηρούνται και να έχουμε και ένα πλαίσιο. Από την άλλη, δεν μπορώ να βλέπω οικογένειες.
0: Αλλά όταν βλέπεις.
1: Λάθρο.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εντάξει. Όταν βλέπεις τον άλλον να βρίσκεται στη θάλασσα και να κινδυνεύει. Εκείνη την
1: τώρα.
0: Ώρα δεν θα πας να τον ρωτήσεις. Το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό είναι να τον ρωτήσεις αν είσαι λάθρο μετανάστης.
1: Ή να τον σώσεις.
0: Να τον
1: ή
0: σώσεις,
1: τα παιδάκια
0: βεβαίως,
1: που είναι μες στις βάρκες και τα στιβάζουν τα παιδάκια.
0: Λοιπόν,
1: πολλά μηνύματα για τα νοσοκομεία, να ξέρετε. Mm. Όχι για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι είναι ήρωες, έτσι, δίνουν ένα αγώνα, μια μάχη καθημερινή, αλλά για άλλα θέματα και εγκαταστάσεων κτλ. Το λέω. Δηλαδή, θα διαβάσω εδώ σχετικά με το νοσοκομείο Κορίνθου. Είναι ο φίλος μας ο Βασίλης. Παιδιά, νοσηλεύτηκε η μητέρα μου στο νοσοκομείο της Κορίνθου μέχρι και χθες. Το κλιματιστικό στο δωμάτιο που ήταν είχε πρόβλημα και έκανε 4 μέρες να το φτιάξουν. Καταλαβαίνετε, καλοκαιριάτικα και με υποσέντονα έβρεζαν οι ασθενείς εκεί μέσα. Το προσωπικό όμως όλο ήταν φουλ εξυπηρετικό, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Σχεδόν όλος ο εξοπλισμός που είδα είναι από δωρές. Τελικά που πήγαν, λέει, από τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παιδιά, έχουν γίνει πολλά πράγματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, μόνο τον Ε65 να καθίσει.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Είναι πάρα πολλά τα έργα.
1: Έτσι, και σχολεία και. Και το πρόγραμμα Μαγκέτια για να ακούγεται τα σχολεία και νοσοκομεία και έργα υποδομής. Δεν είναι. Εγώ δεν τα ισοπεδώνω όλα. Όχι. Αλλά βλέπεις τι λέει ο Βασίλης για το προσωπικό. Ότι όλο ήταν φουλ εξυπηρετικό.
0: Εντάξει. Όχι,
1: το συνδέω και με τους μισθούς που λέμε κάποιοι. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στο εσύ δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό.
0: Το 90%. Το φιλότιμο δεν έχει χαθεί.
1: Έτσι.
0: Και οι άνθρωποι πραγματικά υπερβάλλουν αυτόν για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πάντες σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Έτσι και παντού, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, να το λέμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η μία κατηγορία, υπάρχει ασφαλώς όμως και η άλλη κατηγορία, την οποία δεν πρέπει να την ισοπεδώνουμε.
1: Και λέει η Κωνσταντίνα. Μετά από ένα μήνα νοσηλεία τον Ιούνιο στο νοσοκομείο Μεταξά και άλλες 10 μέρες στο Αγία Όλγα. Το Αγία Όλγα το έχουν ανακοινήσει, δεν ξέρω τα ΤΕΠ, γιατί πήγα. Τα ΤΕΠ, υπερσυγχρονάτο, η θάλαμη νοσηλεία του 1960, θλιβερή τουλάχιστον.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέει, είδες που λένε όμως για αυτό το κομμάτι και δεν λένε για το προσωπικό, για το ιατρικό, νοσηλευτικό. Θα επιμείνω εγώ σε αυτό.
0: Το Πάσχα, η μεγάλη μου κόρη έπαθε μία πνευμονία. Την πήγε λοιπόν η μητέρα της και μετά με ενημέρωσαν και εμένα και πήγα και εγώ στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, καινούργια κρεβάτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ο θάλαμος δεν ήταν καλός.
1: Ναι, δεν είναι από τους ανακαινισμένοι.
0: Δεν ήταν στην ανακαινισμένη πτέρυγα, ήταν και μάλιστα ήταν το ίδιο διάστημα που υπήρξε και το περιστατικό με τον.
1: Και τον Γιώργο Μελονάκη, μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος είναι πολύ καλά στην υγεία, το να πούμε.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Και μπράβο, και μπράβο. Να σου
0: τον
1: πω όμως κάτι.
0: Και με τον Θοδωρή, τον Ρουσόπουλο, ναι, μια χαρά.
1: Να σου πω όμως κάτι, τα νοσοκομεία. Είχαν φτάσει σε αυτήν την κατάσταση γιατί 10 χρόνια μνημονίων δεν είχε γίνει τίποτα και δεν μπορούσε να γίνει κάτι.
0: Συμφωνώ. Θέλω να
1: τα πούμε όλα αυτά.
0: Θέλω να καταλήξω στο εξής. Παρόλο που ο θάλαμος δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός, παρόλο που υπήρχε έλλειψη προσωπικού, όσοι ήταν εκεί, όσοι και όσες, γιατροί, νοσηλευτές, και επειδή μικρής ηλικίας, 19 χρονών, 18-19 χρονών είναι η μεγάλη μου η κόρη, σκιστήκαν.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητώ.
0: Κάθε τρεις και λίγο ερχόντουσαν και τη ρωτάγανε αν θέλει κάτι, αν αυτό πώς είναι, η μία εξέταση πίσω από την άλλη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, και τον ευχαριστούμε. Γιάννη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες. Και πάνω σε αυτό που λέτε, πρέπει να είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης. Πολλές φορές βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν υπάλληλο, ο οποίος απλά εφαρμόζει τον νόμο. Και αν αυτός ο νόμος έχει κάποιες στρεβλώσεις, δεν φταίει ο υπάλληλος που τον εφαρμόζει. Πρέπει να καταλάβουμε ορισμένες φορές ότι μην τα βάζουμε επί αδίκων και δικαίων με έναν απλά υπάλληλο που έχουμε απέναντί μας. Να σκεφτούμε τι πρέπει να εκτελέσει αυτός.
1: Ναι, απλώς και... λέγαμε με τον Σπύρο και νομίζω θα συμφωνήσεις ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία πραγματικά δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Έτσι, είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Το 90%. Εγώ, επειδή έχει χρειαστεί να πω πολλές φορές, δεν έχω παράπονα από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Έτσι, παρόλο που οι αμοιβές είναι πάρα πολύ χαμηλές για τη δουλειά που κάνουν.
2: Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο το λέω, Αμαλία, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι
1: τα χτύπησαν την νοσηλεύτρια. Στον Ερυθρό Σταυρό.
2: Άρα λοιπόν, δεν φταίει ο υπάλληλος, ο οποίος υπερβαίνει αυτό τις περισσότερες φορές.
1: Ακριβώς.
2: Η μεγάλη μας διαφορά με τις αναπτυγμένες πλέον πραγματικά χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι ότι εκεί υπάρχει ανταποδοτικότητα των πολλών φόρων που πληρώνει ο πολίτης. Τα βλέπει στην καθημερινότητά του, στην υγεία, στην παιδεία κτλ. Κάτι που δυστυχώς στη χώρα μας δεν το βλέπουμε πάντα.
1: Επειδή έκανες ωραία πάσα και μιλάμε για την ανταποδοτικότητα των φόρων και όχι μόνο, καταλαβαίνεις, το ξέρεις ότι κάθε τέτοια εποχή και ο Σπύρος και εγώ και εσύ, ότι ποιο είναι το θέμα σύντησης, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα. Υπάρχει το ταμείο.
0: Λεφτά υπάρχουν και εσύ.
1: Όχι, λέω τα ταμεία. Έτσι, υπάρχει υπερπλεώνασμα, έχουμε. Εντάξει, υπάρχει μια δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα και δίνει τον αέρα. Τώρα, πού θεωρείς, γιατί ξέρεις τι λένε οι συνταξιούχοι, λένε εμείς θα πάρουμε τίποτε. Η μεσαία τάξη, η ελεύθερη επαγγελματία, εμείς θα καταργηθεί το τεκμαρτό, θα μειωθεί ή θα καταργηθεί η προκαταβολή φόρου. Ποιες είναι οι πληροφορίες, Γιάννη μου, και τι σημαίνει αυτό και για τους συνταξιούχους και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς.
2: Και εδώ πλέον είναι επικίνδυνος να υπάρχουν πολλές ελπίδες. Και ξέρεις, όταν υπάρχουν πολλές ελπίδες και κάτι δεν πραγματοποιηθεί, υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί. Ο καθένας φυσικά ερμηνεύει κατά το δοκούν αυτό το οποίο διαβάζουμε σε διάφορα site ή ακούμε από διάφορα επίσημα χείλη. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι όντως θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο. Το μεγαλύτερο κομμάτι θα κατευθυνθεί προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που πέρυσι δεν είχε γίνει. Ακούγεται φυσικά για το θέμα των συνταξιούχων δύο πράγματα. Πρώτο, κάτι να κάνουν με το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία καταργήθηκε στο φορολογικό της κομμάτι, παραμένει επάνω στο κομμάτι των συνταξιούχων, και ίσως κάτι με το επίδομα των 250 που είναι 300, άλλοι λένε για 400, άλλοι λένε να προσεγγίσει την εθνική σύνταξη, να είναι σαν 13η εθνική σύνταξη. Περιμένουμε να το δούμε, οπότε κάτι καλό θα είναι.
1: Μάλιστα.
2: Επάνω σε αυτό, φυσικά μην ξεχνάμε ότι καταργείται πλέον και η προσωπική διαφορά.
1: Ακριβώς.
2: Κάτι θα το δούμε από τον χρόνο, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, και περίπου οι αυξήσεις θα προσεγγίσουν το 3% του βάση πληθωρισμού.
1: Ναι. Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, περιμένουμε αλλαγές στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.
2: Ένα κομμάτι, σίγουρα θα υπάρχει μια αλλαγή στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.
1: Οριζόντιο αυτομέτρο και άδικο. Το οριζόντιο. Μιλάω για το οριζόντιο, έτσι. Το οριζόντιο.
2: Αυτό. Αναχρονιστικό μέτρο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση. Μια πραγματικά ψηφιακή ΑΔΕ, κάθε μέρα βλέπουμε επιτυχίες και διαβάζουμε επάνω στην πάταξη της φοροδιαφυγής, με πάρα πολλά ψηφιακά εργαλεία, με πολλή τεχνογνωσία, να φτάνουμε σε αναχρονιστικά μέτρα όπως αυτά των τεκμηρίων. Έτσι λοιπόν περιμένουμε ότι θα ορισμένες περιπτώσεις προς αυξάνουν το τεκμαρτό εισόδημα θα αναπροσαρμοστούν. Περιμένουμε την μείωση της προκαταβολής του φόρου, δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό και όχι, αν και εδώ διαβάζω ότι πόσο δημοσιονομικό κόστος έχει και ένα τέτοιο μέτρο. Και πίστεψέ με, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί η προκαταβολή φόρου που δίνουμε φέτος αφαιρείται από του χρόνου. Άρα λοιπόν στην ουσία ένας χρόνος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά μια επιχείρηση είναι αυτή η οποία υποφέρει. Οπότε αν καταργηθεί αυτό, θα έχουμε μόνο πρόβλημα τον πρώτο χρόνο. Γιατί το δεύτερο δεν θα υπάρχει επιστροφή βάση προκαταβολής. Επίσης, ακούμε για το θέμα της μετάθεσης των ζημιών σε βάθος δεκαετίας και όχι πενταετίας. Ακούμε για το θέμα της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
1: Κατά μία μονάδα.
2: Ακούμε επίσης πολύ θετικό και πιστεύω ότι θα γίνει το τέλος επιτιδεύματος.
1: Ναι.
2: Κάτι που έχει τελειώσει.
1: Ήδη καταργηθεί.
2: Πρόσωπα. Ναι. Ακριβώς. Πάμε και στα νομικά και τα λέμε νομικά. Μία οίκε, μία ομόρυφη.
1: Τα μπλοκάκια νομίζω έχουν και έχει καταργηθεί, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Σε όλες τις ατομικές επιχειρήσεις έχει καταργηθεί. Όπως επίσης ακούμε και για μείωση του φόρου των εταιριών.
1: Από στο 20%.
2: 22% στο 20%. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές.
0: Εκπλήξεις να περιμένουμε. Διότι όπως και να το κάνουμε, η κυβέρνηση τον έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη όσον αφορά στη φετινή ΔΕΘ. Θα μου πείτε είναι
1: η προεκλογική χρονιά.
0: Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές. Παρ' όλα τα αυτά, κρατάω αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, κύριε Χατζησαλάτα, ότι ανεβαίνουν οι προσδοκίες και αν τελικά μια κοινωνική ομάδα δεν ακούσει αυτό το οποίο περιμένει να ακούσει, απογοητεύεται και βεβαίως αντιδρά με διαφορετικό τρόπο από αυτό το οποίο περιμένει η εκάστοτε κυβέρνηση. Βλέπετε όμως να υπάρχει έκπληξη σε κάτι και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να είναι αυτή η έκπληξη?
2: Αυτό που πιστεύω βαθύτατα, κύριε Βαράκη, είναι ότι θα υπάρξει έκπληξη. Έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο γίνεται. Πέρυσι ήταν με τους φορολογικούς συντελεστές. Πρόπερσι, στη μίση, ήταν το φορολόγητο των 800.000 ευρώ. Πάντα υπάρχει, θα μου επιτραπεί η έκφραση, ο λαγός που πηγαίνει μέσα από το καπέλο.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν όμως πράγματα τα οποία θα μας έκαναν να βγούμε στον δρόμο και να πανηγυρίσουμε.
2: Όχι, αλλά ήταν κάτι.
1: Οι φορολογικοί συντελεστές ήταν πολύ σημαντικοί.
0: Ήταν σημαντική για μια κατηγορία.
1: Για μένα ήταν, να το πούμε. Και δεν ήμουν μόνο εγώ, γιατί και εγώ είμαι σωστική. Θέλω να πω ότι είδα διαφορά στο φόρο, Γιάννη μου, και το ξέρεις που πληρώνω. Πώς θα το κάνουμε τώρα, να μην το πω αυτό?
2: Και οι 800.000 ευρώ το φορολόγητο για κάθε γονέα, για κάθε παιδί. Θα μου πείτε ποιο έχει να δώσει 800.000 ευρώ.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα.
2: Αλλά τουλάχιστον λες ότι έχω ένα κομμάτι που μπορώ κάλλιστα στο παιδί μου ή στο εγγόνιο παππού και γιαγιά να δίνω χρήματα χωρίς να κινδυνεύω να πληρώσω.
1: Ωραία.
2: Αυτό το 10%.
1: Τώρα που λέμε για δωρεές και τα λοιπά, τι ελέγχει ακριβώς η ΑΔΕ? Γιατί υπάρχει έτσι, ακούω και μαθαίνω και το έγραψα κιόλας, ότι έχει βάλει στο στόχαστρο παροχές δωρεές.
2: Σωστά. Σωστά. Και μάλιστα αυτές οι δωρεές, παύλα, γονικές παροχές, ναι, μεν έχουν αφορολόγητο 800.000 ευρώ για κάθε περίπτωση γονέα, παιδιού, παππού, γιαγιάς και εγγονιού. Αλλά πρέπει να γίνουν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η μία και βασική προϋπόθεση είναι αυτή η δωρεά να γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή από λογαριασμό, μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό. Από το λογαριασμό του γονέα στο λογαριασμό του παιδιού. Εάν σε περίπτωση πάει ο γονέας και καταθέσει μετρητά χρήματα, εκεί λοιπόν πλέον δεν εμπίπτει τη διαδικασία αυτή και υπάρχει φόρος 10%. Τι πρέπει να γίνει, γιατί πολλοί γονείς μπορεί να μην έχουν τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Μπορεί να τα έχουν σε κάποια θηρίδα, μπορεί να τα έχουν στο σπίτι τους. Είναι δικαίωμά τους να τα έχουν όπου θέλουν. Εκεί λοιπόν πρέπει να τα περάσουν μέσα από τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή έχει τρεις ημέρες περιθώριο ο γονέας να βγάλει χρήματα από το λογαριασμό του σε μετρητά και να πάνε να καταθέσει μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού του. Αλλά μέσα σε τρεις ημέρες. Και αυτό που ψάχνει πάλι η ΑΔΕ είναι κάτι, κατά τη γνώμη μου, παράλογο του νόμου. Δηλαδή εξαιρεί τα αδέλφια από αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί αδελφός να δώσει χρήματα σε αδελφό.
1: Αυτό περίεργο μου και παράλογο μου φαίνεται.
2: Ακριβώς. Και τι γίνεται λοιπόν, γιατί ωραίοι ως Έλληνες πάντα θα βρίσκουμε τη λύση. Ο ένας αδελφός που έχει τα χρήματα και θέλει να δώσει στον αδελφό του, δεν τα δίνει στον αδελφό, τα δίνει στον γονέα.
1: Ακριβώς.
2: Άρα φορολόγητο. Ο γονέας στο άλλο το παιδί, άρα φορολόγητο. Και δημιουργείται
1: μια
2: τριγωνική συναλλαγή.
0: Να κινείται το χρήμα.
1: Εφόσον υπάρχει η παραλογία του νόμου.
2: Υπάρχει όμως εδώ χρονικό περιθώριο βάσει ΑΔΕ. Αν αυτή η συναλλαγή, η τριγωνική, γίνει εντός εξαμήνου, τη θεωρεί δόλια και επιβάλλεται φόρος 10%.
1: Εγώ τώρα με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ όταν η κόρη μου ξεμένη, τη περνάω μέσω Ήρης 100 ευρώ, 50 ευρώ, 70 ευρώ.
0: Όλοι
1: τι
0: μας
1: γίνεται τώρα, γιατί μαθαίνω ότι και εκεί θα υπάρχει έλεγχος για τα χρήματα, το χαρτζιλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας, μέσω Ήρης.
0: Και επιπροσθέτως, αν μου επιτρέπετε, αν ισχύει αυτό το περί λάθους, δηλαδή κατά λάθος βάζω, περνάω στο λογαριασμό της κόρης μου, παραδείγματος χάρη, 500 ευρώ. Και μου τα επιστρέφει.
2: Ναι.
0: Και εκεί λέει αυτό, ακόμα η συναλλαγή αυτή μπαίνει στη διαδικασία του ελέγχου.
2: Σίγουρα για να μπορέσει να ελέγξει η ΑΔΕ οποιαδήποτε συναλλαγή των 100, 150 και 500 ευρώ θα έπρεπε να έχει πολλαπλούς ελεγκτές και πολλαπλά συστήματα.
0: Ναι.
2: Έβγαλε μία ανακοίνωση και στο πλαίσιο αυτό φυσικά δεν υπάρχει όριο. Απλά ορίζει ότι αν ο γονέας προς το παιδί του, το ανήλικο παιδί, το προστατευόμενο παιδί ή το παιδί το οποίο είναι φοιτητής ή φοιτήτρια μέχρι την ηλικία των 25 ετών, δίνει χρήματα τα οποία φαίνονται για βιοπορισμό και τη φοιτητική του ζωή, ή αν πληρώνει κάποιο ενίκιο, ή αν είναι σε μια άλλη πόλη για τη διατροφή του, τη μετακίνησή του και γενικά τις δαπάνες οποίες έχει, δεν εμπίπτει στη διαδικασία δωρεάς, δεν πρέπει να κάνει δήλωση δωρεάς.
1: Δηλαδή, εγώ που η κόρη μου δουλεύει, αλλά παίρνει ένα χαμηλό μισθό και τη περνάω 100 ευρώ, θα έχω πρόβλημα.
2: κανονικά βάσει του νόμου, ναι, γιατί δεν είναι προστατευόμενο, εργάζεται. Αλλά πιστεύω ότι ποτέ μα ποτέ θα εξελιχθεί κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
2: Να σου πούνε ότι έδωσε 100 ευρώ, πήγαινε να κάνει μια δήλωση στο My Property, γιατί διαφορετικά θα επιβληθεί φόρο 10%.
1: Απίστευτο.
2: Το θεωρώ ακραίο.
1: Ακραίο. Γιάννη μου, ευχαριστούμε.
0: Ακραίο το ότι υπάρχει στο νόμο και στη διαδικασία.
1: Διαδικασία, ναι, ναι. Και παράλογο επίσης.
0: Παράλογο. Πολύ απαράλογο.
1: Γιάννη Χατζησαλάτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
2: Να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Μα τώρα σοβαρολογούμε. Δηλαδή, περνάω στο παιδί μου που 70 ευρώ. Έχει τύχει να περάσω στη μικρή για γιατρό, ας το πούμε. Και θα μου πούνε να κάνω στο My Property δήλωση και να με φορολογήσουμε 10%.
0: Μα πρώτα απ' όλα, όσοι είμαστε.
1: Δεν περνάω 1000 ευρώ.
0: Όχι, θα σου πω κάτι. Όσοι
1: τρέλα.
0: Είμαστε, όσοι
1: κάνει είμαστε, τρέλα, παιδιά.
0: Όσοι είμαστε γονείς, αυτό συμβαίνει
1: αυτό
0: σχεδόν
1: λέω,
0: συνέχεια.
1: Ναι.
0: Σχεδόν συνέχεια. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο θα πρέπει να μπαίνουμε στο application για να το δηλώνουμε.
1: Να το δηλώνουμε και για να έχει φόρο 10%.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι φοβερό, ναι. Κοιτάξτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ. Δεν το θεωρώ λογικό, πραγματικά. Μιλάμε τώρα για μικροπόσα που και ο Σπύρος θα βάζει στις κόρες του και εγώ στην κόρη μου.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα γυρίσει εκείνη την ώρα και θα σου πει μπαμπά, βάλει μου 100 ευρώ και θα πει μισό λεπτάκι να δω αν έχω ξεπεράσει το όριο.
1: Ναι. Περίμενε να δω λίγο. Το application. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες CJH. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της CJH. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. CJH κερδίζεις καλοκαίρι.
0: So if you really love me. Πανικός γίνεται από τα μηνύματα. Πανικός, ειδικά με το θέμα. Καλά, ασφαλώς η ακρίβεια. Το θέμα με τα νοσοκομεία, ναι, με τους μισθούς, ναι, και όλα τα σχετικά. Ναι, ναι. Καλή σου μέρα, Βάιετ, την αγάπη μας, να είσαι καλά. Και βεβαίως και με όλα. Α, αγαπημένη μου λέει καλημέρα, η Κωνσταντίνα. Αγαπημένη μου με όμικρον γιώτα.
1: Ναι.
0: Μετά από ένα μήνα νοσηλεία τον Ιούνιο στο νοσοκομείο με ταξά και άλλες 10 μέρες. Α, το διάβασες,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Κλίκαρε, κλίκαρε. Έχεις μείνει πίσω.
0: Ναι, τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, στην Πάτμο. Ναι, Κατερίνα στην Πάτμο, καλημέρα. Να είσαι καλά, Κατερινάκι μου.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη, και σε σένα. Ο Θανάσης. Καλημέρα, ο Κωνσταντίνος. Τι πανικός είναι αυτός που γίνεται, παιδιά. Ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ.
1: Κάτσε, Κωνσταντίνος. Αναφέρεται, ναι, στο Βενιζέλιο που έπεσε η οροφή. Κάτσε, στο γραφείο των γιατρών.
0: Α, είμαι σε άλλο, Κωνσταντίνο.
1: Ναι, μπορεί να μην είναι σου κέρδι. Ναι, 9:23. Μα βγάλαμε τον κύριο Γιαννάκο, Κωνσταντίνε μου. Ναι. Κάναμε ολόκληρη συζήτηση για πολλή ώρα. Επ' αυτού, μάλλον άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο. Ναι. Το αναδείξαμε το θέμα.
0: Ο Χάρης. Τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης γίνονται όχι μόνο για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Είναι ένα παράπλευρο αποτέλεσμα. Η εξυπηρέτηση του κόσμου. Δηλαδή τι εννοείς, ότι γίνονται τα έργα μόνο και μόνο για άλλους λόγους που φαντάζομαι, μάλλον, ότι όλοι φανταζόμαστε. Όχι, γίνονται εκ πρώτης για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το λέω για το, γιατί φτιάχτηκε αυτός ο δρόμος Πάτρα Πύργος. Γιατί εγώ, ναι, στο χωριό μου από εκεί πήγαινα, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστείτε γιατί. Με πιάνει η καρδιά μου, δεν ήθελα να περάσω. Μα τώρα είναι ένα σύγχρονος δρόμος, ασφαλής κυρίως. Λοιπόν, να μην γίνονται τα έργα αυτά. Τώρα, μην τα βάζουμε όλα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Όλα στο μίξερ.
0: Λοιπόν, τον Μανώλη από τη Στουτγκάρδη τον έχεις διαβάσει.
1: Όχι.
0: Α, όπως βλέπετε, μόνο ανθρώπους λέει στις εισρωές ανθρώπων στη χώρα μας. Φαντάζομαι ότι όταν μπαίνουν παράνομα φορτία θα πρέπει να βλέπετε μόνο εμπόριο και όχι λαθρεμπόριο. Καλημέρα. Μανώλη μου από τη Στουτγκάρδη, έχεις κάνει ένα συνειρμό μούρδια. Τι να σου πω τώρα. Όχι, και τα διαβάζουμε και όλα αυτά τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, διότι μας αρέσει η διαφορετική άποψη, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα βάζουμε λίγο στον κοινό νου, στην κοινή λογική. Έχω την αίσθηση αυτή. Καλημέρα και στο Χρήστο, την αγάπη μας. Τα κέντρα υγείας, λέει, επισκευάζονται και μήπως αργότερα πρόκειται να πουληθούν σε ξένα ιδιωτικά ιδρύματα.
1: Όχι, νομίζω είναι πολύ τραβηγμένο αυτό. Μα δεν είναι δημόσιο σύστημα υγείας. Εντάξει τώρα, μην πάμε εκεί.
0: Είναι σαν το, τώρα να πω τη μαγική λέξη, ναι, είναι σαν το νερό. Όλοι θεωρούν ότι θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
1: Όντως. Θεωρούν, όχι ότι θα γίνει. Έτσι. Ο Νίκος λέει καλημέρα.
0: Ο νόμος λέει διαφορετικά πράγματα.
1: Τελείως
0: αυτό
1: διαφορετικά.
0: Το οποίο ψηφίστηκε είναι τελείως
1: διαφορετικό.
0: Τελείως
1: διαφορετικό. Τελείως. Ο Νίκος λέει καλημέρα, παιδιά. Καλές διακοπές, Ιωσήφ Τρεφιλάρα. Είναι κολλημένος με τον Ιωσήφ ο Νίκος. Ναι, ναι.
0: Και εμείς κολλημένοι με τον Ιωσήφ είμαστε. Δεν,
1: εγώ ηρεμή στο κεφάλι μου. Άσε με ήσυχη.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη λέει: τελικά διαπιστώνω ότι στο εξής θα έχουμε προ-ΔΕΒ και μετά-ΔΕΒ 2026. Πώς είναι πουχού και μουχού. Νομίζω πως ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Βασίλης στην Πάτρα μας ακούγει: καλημέρα. Εμένα η κόρη μου λέει: σπουδάζει στο εξωτερικό και τη στέλνουν κάθε μήνα 1000 ευρώ από χρήματα που έχουν αποκτηθεί νόμιμα. Έχω ήδη φορολογηθεί για τα χρήματα αυτά. Θα πρέπει να τα δηλώσω και να φορολογηθώ πάλι? Όχι. Όχι. Το ξέρω γιατί ήσασταν και εγώ στην κόδα. Αυτά όταν είναι από βγαίνουν από λογαριασμό και τα λοιπά, ναι, δεν χρειάζεται. Βασίλη μου, Βασίλη, καλά δεν είπα? Βασίλη, στην πανέμορφη Πάτρα μην ανησυχείς. Όχι.
0: Λοιπόν, γεια σου Χάρη μου, την καλημέρα μας, ο Νικόλαος. Το ότι έχετε περάσει, λέει, στον κόσμο ότι για τις πυρκαγιές ευθύνονται τα μπάρμπεκιου και η ηλεκτροκόλληση με ξεπερνάει. Λες και δεκαετίες ολόκληρες δεν ψήναμε ή δεν φτιάχναμε κάγκελα. Μία δεν θα μας σώσει και θα πάει μπροστά. Λοιπόν, Νικόλαε, δεν τα λέμε εμείς. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία τα στοιχεία είναι από την ΔΑΕ και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν τα λέμε δηλαδή, δεν τα βγάζουμε από το στομάχι μας. Μακάρι να τα βγάζαμε από το στομάχι μας, θα είχατε και ένα λόγο παραπάνω για να μας ψέξετε. Αλλά είναι επίσημα στοιχεία από τη ΔΑΕ. Και επειδή προφανώς.
1: Πάντως και κλιματική κρίση έχουμε, έτσι.
0: Πρέπει, παιδί μου, έχουμε κλιματική κρίση. Δεν το συζητάμε αυτό. Ασφαλώς και πρέπει, αλλά αυτό ουσιαστικά μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν. Και ασφαλώς, εγώ θυμάμαι και τον παππού μου γενικότερα κάτω στο χωριό, αυγουστιάτικα να μας έβλεπε να βάζουμε ψισταριά. Ερχόταν και μας άλλαζε τα φώτα.
1: Μα δηλαδή, έτσι είναι, τώρα, Σπύρο μου. Κάτσε, τώρα, εντάξει,
0: ένα
1: τώρα.
0: Λεπτά και εγώ θα το βρω και το πινακάκι, ναι, το οποίο μας έχει έρθει από τη ΔΑΕ. Οι αιτίες συλλήψεων από αμέλεια το 2026, το 33% αγαπητέ μου Νικόλαε, έχει να κάνει με θερμές εργασίες. Το 22% έχει να κάνει με καύση υλικών ή χρήση γυμνής φλόγας. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το μπάρμπεκιου. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Να κάνουμε, ναι.
0: Αυτά είναι τα στοιχεία από τη ΔΑΕ.
1: Όχι, μην τα λες, άστα, γιατί δεν θέλει. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, για Ολυμπιακό τίποτα έχουμε, καλά πήγαμε.
0: Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός?
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω κάτι.
0: Ούτε εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι. Έλα, πάρ' το γρήγορα, Σαπρανίδη, πάρ' το.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι κατόπιν εντολής των μυστικών υπηρεσιών επιβιβάστηκε κρυφά σε άλλο αεροπλάνο και όχι στο προεδρικό λόγω πιθανής ιρανικής απειλής κατά την αναχώρησή του τον περασμένο μήνα από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Πρωταθλής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχή διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic.
12: Η κίνηση στους δρόμους.
13: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: πινομπιρμπιλό γαργαλιάρικο αυτό το τραγούδι. Η αλήθεια είναι να σου πω την αμαρτία μου, δεν το
1: ωραίο.
0: Έχω. Καλό, καλό, καλό.
1: Ναι, ωραίο, ναι, ωραίο. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το ναι. Έχω ακούσει.
1: Ηρένα Μόρφη, ναι. Αν... Ε? Καλά, καλά, ναι.
0: Σε βρίσκω πολύ μπροστά.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ηρένα Μόρφη.
0: Πάρα πολύ μπροστά. Ήδες. Ήτανε, ναι, α, ναι, που ήτανε και κριτική επιτροπή στο τέτοιο με τον Ρουβά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετική, εξαιρετική. Ναι, μπράβο, είδες. Πρέπει να αρχίσω να ασχολούμαι με την ελληνική μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: με τα παλιά, γιατί εγώ ξέρεις, έχω μείνει σε Στράτο Διονυσίου.
1: Α, είσαι τη παλιά. Εντάξει, ναι, ναι, και αυτά μου αρέσουν.
0: Σε Στέλιο Καζατζίδη, σε Μανώλη Αγγελόπουλο, τι ωραίο. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στα πανηγύρια νωρίτερα.
1: Να ήταν οι καρδιές αμπάρες.
0: Να ήταν οι καρδιές αμπάρες.
1: Τι μου θύμισες τώρα. Τι μου θύμισες τώρα.
0: Τα πανηγύρια κάτω που έχουμε εμείς στην Κρεμαστή γενικότερα και στους Μολάους, τα Παπαδιάνικα, στη Σικιά. Πρέπει να κανονίσουμε όλοι μαζί να. Συνήθως εγώ κανονίζω και πάνε.
1: Α, ωραία. Ναι. Ακόμα καλύτερα.
0: Ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που έχει συμβεί να ξέρεις και σε γενέθλια.
1: Α, ναι, αμέ, τι έχει κάνει.
0: Έχουμε, έχουμε κανονίσει τα πάντα για τα ναι. γενέθλιά μου. Θέλουν να μου κάνουν έκπληξη το Νατάλο από εδώ από εκεί. Μου το σφυρίζουν κιόλας. Μου λένε το εξής. Κοίτα μην κάνεις καμιά μπιπιά, εν πάση περιπτώσει, και δεν έρθεις. Έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος. Έσκασε θέμα, Αμαλία. Την ώρα που ήταν όλοι στο σπίτι μου και περιμένανε για την έκπληξη, εγώ πήγαινα στο αεροδρόμιο για να φύγω, διότι πήγαινε, είχε έκτακτη σύνοδο κορυφής και έπρεπε σπευσμένα να φύγω για Βρυξέλλες.
1: Ναι, λοιπόν, ακούστε Πάσχα, λοιπόν, εγώ δουλεύω, έχω κανάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε η κόρη μου φαγώθηκε να ψήσουμε. Να ψήσουμε, λέει, εντάξει, λέει, να ψήσουμε. Παίρνουμε το αρνί, τα λοιπά. Ο Γιάννης στα γαλλικά, έρχονται κόσμο στο σπίτι. Εγώ, 12.30 ώρα, μία, λέω, γεια σας, παιδιά, φεύγω, γιατί έχω.
0: Χαίρομαι που μαζευτήκαμε.
1: Και θα φάνε το αρνί, αλλά πρέπει να φύγω. Καλό, ε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι ωραίο αυτό, δεν είναι ωραίο να ξέρετε.
0: Καθόλου δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο για εμάς. Οι άλλοι φάγανε, φαντάζομαι, μια χαρά.
1: Φυσικά φάγανε το αρνέκο, καλά και δεν αφήσανε. Εγώ δεν πρόλαβα.
0: Λοιπόν, ο Κώστας, αυτά λέει είναι τα υπέρογκα ποσά για τα χαμηλά στρώματα, 70 με 100 ευρώ. Με κέρματα δίνουμε στα παιδιά, δεν τα δέχεται καν το ATM. Λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει να προσαρμοζόμαστε, η Ελίδια είναι σαν νέα δεδομένα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δουν και όλα σε αυτοί που φτιάχνουν ο νομοθέτης, να, πώς να το πω ρε παιδί μου, να είναι στο πλαίσιο του ρεαλισμού και της πραγματικότητας.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Επαναλαμβάνω, ένας γονιός, ειδικά όταν βρίσκεται σε μία ηλικία άνω των 18 το παιδί του, κάθε τρεις και λίγο μέχρι να βρει το δρόμο του, πόσο δε μάλλον όταν είναι... ξέρετε, υπάρχουν παιδιά, η δική μου η κόρη, όχι να πενέψουμε το σπίτι μας, να πλακώσει άμα δεν το πενέψουμε. Θέλει να δουλέψει κιόλας. Θέλει να βγάζει ένα μεροκάματο. Το μεροκάματο αυτό ασφαλώς δεν πρόκειται να της φτάσει για να πληρώνει το ενίκιο, για τα έξοδά της. Πρέπει να συνδράμει, να συνεισφέρει ο μπαμπάς και η μαμά. Κάθε τρεις και λίγο λοιπόν, στέλνουμε στο λογαριασμό της χρήματα. Το παιδί μας είναι, ε. Δεν μπορεί λοιπόν κάθε τρεις και λίγο εμείς να πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία.
1: Τώρα σοβαρολογούμε. Δηλαδή θα δούμε το λογαριασμό αν το παιδί έχει ξεμείνει, γιατί παίρνει 1000 ευρώ, δίνει 600 ενίκιο, δεν αυτό και θέλει να πάει μια βόλτα και δεν έχει. Και θα πρέπει να σκεφτώ ότι πρέπει να μπω στο My Property. Είμαστε σοβαροί τώρα, αλήθεια.
0: Ποιο My Property, ποιο δεν προλαβαίνουμε να δούμε τα μηνύματά μας. Λοιπόν, η Κατερίνα, καλημέρα λέει στους όμορφους ανθρώπους που τους αγαπάμε. Στο ραδιοφωνάκι της καρδιάς μας, ραδιοφωνάρα. Στον ωραίο κύριο Παπαδάκη. Έλα, σταμάτα. Στην κούκλα, κυρία Κάτσου μας. Κουκλάρα, αμέ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δύο μέτρα γυναίκα, ε.
1: Ναι, οπότε με τα χέρια στην ανάταση. Με τα χέρια στην ανάταση μπορεί. Παιδιά, είμαι μεγάλο κοπέλα εγώ. 15 χρονών, 72. Δεν είμαι σαν τον Καλαμαράκι να κρύβω τα χρόνια μου και σαν τον Σπύρο Παδάκη. Εγώ τα λέω τα χρόνια μου.
0: Όχι, γιατί εγώ τα κρύβω.
1: Πού να ξέρω,
0: εγώ το έχω φατσακάρτα και στο Facebook.
1: Και εγώ.
0: Κανονικότατα.
1: Και εγώ.
0: Μου λέει η γυναίκα μου, δίνει. Επειδή φαίνεσαι, μου λέει μικρότερος, το πιάσε το υπονοούμενο, δεν βγάζεις, μου λέει, τη χρονολογία.
1: Την πίστεψες εσύ.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι μετά μου ζήτησε κάτι συγκεκριμένο.
1: Α, γι' αυτό το λέω τώρα.
0: Οπότε,
1: εγώ.
0: Τώρα
1: να μην τα πιστεύεις αυτά.
0: Τώρα που το λες, έχω την εντύπωση ότι το κοπλιμέντο ήταν εκ του πονηρού. Αλλά εντάξει. Πολλά τα μηνύματα και σας, πραγματικά σας ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε και για το θέμα της βενζίνης και του πετρελαίου,
1: ναι, κίνησης φυσικά.
0: Λίγο μετά τις 10 με τον κύριο Παπαγεωργίου, διότι ναι, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους.
1: Δεν μας απασχολεί, μας προβληματίζει και μας έχει γονατίσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κινούν τα αυτοκίνητά τους, το ξέρεις. Και θα το πει ο κύριος Παπαγεωργίου ότι έχει μειωθεί
0: Αμαλία, ξέρεις πόσες φορές έχω σκεφτεί, έχω σκεφτεί πραγματικά να παρκάρω το αυτοκίνητο εκεί σε στάση του προαστιακού που είναι κοντινότερη στο σπίτι μας, προκειμένου να γλιτώνω τις βενζίνες.
1: Ναι.
0: Απλά από την κούραση δεν έχω πολλές φορές το κουράγιο να το κάνω. Λοιπόν, γιατί σκέφτομαι, πρόσεξε, την επιστροφή.

0: condition, που δεν είχε κλιματιστικό. Μπήκα σε σειρμό του ηλεκτρικού, όπου ο ένα σειρμό σε σχέση με τον άλλον είχε τουλάχιστον 8 με 9 λεπτά αναμονή. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να είναι
1: συνταγμένος. Αυτά πρέπει να δούμε.
0: Να περάσουμε στα λεωφορεία. Πρέπει να κάνεις το σταυρό σου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λοιπόν αυτή η κατάσταση.
1: Να ξέρετε ότι στο εξωτερικό δεν είναι έτσι.
0: Καθόλου.
1: Δηλαδή ξέρουν ακριβώς ότι κάθε ένα λεπτό πρώτα απ' όλα περνάει το λεωφορείο και τα κάθε ένα μισή λεπτό, δύο.
0: Σου έχεις το ταμπελάκι.
1: Ναι, και ξέρεις ότι θα είναι εκείνη η ώρα και θα φτάσεις στην εργασία του σε συγκεκριμένη ώρα.
0: Για μπες στο application. Στο application το δικό μας. Διότι άμα μπει σε application αντίστοιχο σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, παθαίνεις την πλάκα σου από την ακρίβεια. Για μπες εδώ σε application, το οποίο πρώτα απ' όλα δεν είναι σε real time. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Ναι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Ναι, σου λέω, δεν είναι σε real time. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα δρομολόγια χωρίς να ενημερώσουν κανέναν. Να καταργήσουν ενδιάμεσα δρομολόγια. Δεν είναι λοιπόν αυτή η κατάσταση. Και έχεις βεβαίως και τους οδηγούς των λεωφορείων που επίσης υπερβάλλουν με 3,60 εαυτών για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Για να φτάσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Και τι ακούνε και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εκεί να δεις.
1: Έτσι και, γιατί εκεί ο άλλος που περιμένει στις 40 λεπτά και είναι κατακουρασμένος και τα λοιπά, τον βάζει με τον οδηγό. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα θέμα. Γιατί λέμε. Γιατί ακούω και την άποψη που με τρελαίνει, που λέτε για την ακρίβεια και τα κάψαν και την ακρίβεια. Γεμάτη δρόμη, κίνηση, χαμός. Ή αυτό πάλι. Λέτε για ακρίβεια, ότι δεν όλοι λείπουνε, πάνε στα ξενοδοχεία. Δεν είναι έτσι. Η Αθήνα έχει τόσο κόσμο εδώ πέρα. Η μισή Ελλάδα είναι στην Αθήνα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι φυσικά που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε και στα πιο έτσι, ακριβά ξενοδοχεία. Για ρωτήστε τους άλλους που μείναν στην Αθήνα. Okay, δεν το έχεις ακούσει αυτό, Σπύρο, μου το λένε.
0: Ασφαλώς, εννοείται. Μα με λένε 100% πληρότητα,
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι.
0: Το 100% πληρότητα όμως, έχετε καθίσει να το μετρήσετε σε απόλυτους αριθμούς. Πόσο είναι αυτό το 100% πληρότητα? Δηλαδή πόσα ξενοδοχεία, πόσα καταλήμματα υπάρχουν στην Ελλάδα?
1: Ναι.
0: Όλα μαζί συγκεντρωμένα να τα βάλετε, θα δείτε ότι αυτοί οι οποίοι φεύγουν και έχουν το προνόμιο και την πολυτέλεια να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Καλά κάνουν.
0: Πολύ καλά κάνουν, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά όχι ότι αυτό δείχνει ότι
0: αλλά
1: υπάρχει.
0: Αλλά δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν.
1: Σε αυθονία τα πάντα και ότι όχι. Εντάξει, αυτές οι ξέρεις, πραγματικά οι απόψεις με ξεπερνούν. Αλήθεια. Σίγουρα υπάρχει και κόσμος, μα δεν είναι όλα μαύρα στην Ελλάδα, δεν καταστρέφεται η χώρα, ούτε σε αυτό συμφωνώ. Που όλοι οι άλλοι θέλουν να περάσουν, ότι καταστρέφεται αυτή η χώρα. Καταστρέφεται, όλα μαύρα είναι. Όχι. Δεν είναι έτσι, παιδιά.
0: Αλλά
1: η ακρίβεια είναι ακρίβεια και αφορά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Ούτε είναι όλα μαύρα, ούτε είναι όμως όλα
1: έτσι,
0: άσπρα.
1: Ακριβώς.
0: Ο Κώστας λέει, η υγεία στην Ελλάδα είναι παράδεισος. Για ρωτήστε για μη δωρεάν συστήματα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δηλαδή για ποιο λόγο πρέπει να βλέπουμε το χειρότερο και να μην βλέπουμε το καλύτερο? Και στο κάτω κάτω της γραφής δεν έχουν δώσει τις βάσεις, δεν έχουν μπει οι βάσεις για να μπορεί παραδείγματος χάρη ένας Έλληνας πολίτης να επιλέξει και να έχει τη δική του, ας πούμε, το δικό του τρόπο, είτε ιδιωτική ασφάλεια.
1: Αυτό είναι στο εξωτερικό.
0: Αυτό είναι στο εξωτερικό, είναι κάτι άλλο. Και να το πούμε εδώ ότι δεν είναι οι ίδιοι οι μισθοί. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όπως επίσης θυμάσαι κάποια στιγμή που είχε υποθεί όταν παρουσιάστηκε το application για τα ανήλικα παιδιά για να μην μπαίνουν ανεξέλεγκτα στα social media και όλα τα σχετικά. Και μάλιστα είχε υποθεί τότε ότι να πρέπει και οι γονείς λίγο να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά τους.
1: Ναι,
0: πολύ σωστό είναι αυτό. Παρόλα τα αυτά όμως, όταν φτάνουν στο σημείο οι γονείς, η μαμά και ο μπαμπάς να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να αναγκάζονται πάρα πολλές φορές να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους για να βγάλουν το μήνα. Mm. Όταν λοιπόν έχουν δημιουργηθεί αυτές οι προϋποθέσεις, πόσο πάνω από το παιδί μπορείς να είσαι?
1: Ναι. Θα συμφωνήσω.
0: Πόσο πάνω από το
1: και θα διαφωνήσω. Γιατί δεν ευθυνόμαστε και εμείς οι γονείς για αυτή τη βία και την εγκληματικό του ανήλικου. Εντάξει τώρα, γιατί δίνουμε στο παιδί μας από μωρό ένα τάμπλετ για να μας αφήνει στην ησυχία μας? Δεν είναι. Εντάξει, θα συμφωνήσω και μαζί σου ότι είναι και άλλες συνθήκες πια. Έτσι. Εννοώ ότι οι γονείς δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Θα συμφωνήσω. Ναι. Αλλά και εμένα η μητέρα μου δουλεύει πολλές ώρες. Δούλευε πολλές ώρες. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είσαι και το χρόνο που είσαι ουσιαστικά με το παιδί σου. Δεν μπορεί να μην ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι σου.
0: Το χρόνο, ακριβώς αυτό. Το χρόνο
1: διαφωνώ
0: που θα είσαι με το παιδί σου θα πρέπει να είναι ουσιαστικός
1: λοιπόν
0: και παραγωγικός.
1: Λοιπόν.
0: Και ασφαλώς όχι αυτό. Έλα για να μην γκρινιάζει το παιδί, δώσου το κινητό ή δώσου το τάμπλετ. Έτσι.
1: Αντρέου,
0: απλά αυτές οι ώρες δυστυχώς όσο πάνε,
1: πάνε
0: και
1: γίνονται λιγότερες. Θα συμφωνήσω. Αντρέου, γι' αυτό θα βγάλουμε τον κύριο Παπαγιώργιο για να γελάσεις εσύ. Γι' αυτό θα το κάνουμε.

0: ενισχύεις. Κύριε Μαντενίδη Κώστα.
1: Α,
0: υπάρχει. Όχι, όχι. Δεν ακούς. Πολύ απλά. Δεν... Σ' αρέσει να ακούς όμως. Δεν ακούς.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα. Γυρίζεις και βάζεις έναν άλλο σταθμό που σε καλύπτει. Που είσαι και αειδιασμένος και εξαγριωμένος. Λοιπόν, και αφού είσαι εξαγριωμένος, γιατί κάνεις. Γράφεις απλά στο έξω από το έτσι, ανώνυμα, στο πληκτρολόγιο. Αυτό θες να κάνεις. Ναι. Αυτό κάνουν όλοι τώρα. Όλοι εσείς αυτό κάνετε. Πατάς, πάω και πας αλλού.
1: Ναι, έτσι. Και εκτός αυτού.
0: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Όταν συνήθως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι ακούνε με τα αυτιά και βλέπουν με τα μάτια.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, το αντίθετο δημιουργεί ζητηματάκια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δημιουργεί ζητηματάκια. Αυτό, μόνο αυτό.
0: Ναι, όσον αφορά την ομερτά, την επιστρέφω ακριβώς. Την επιστρέφω κανονικότατα.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν,
1: γεια σου, Νίκο, από το Λεβαδιακό.
0: Α, είσαι από το Λεβαδιακό. Ναι, ναι. Έχουμε και ένα Νικόλα που λέει καλημέρα σας. Έχουμε 4 παιδιά. Τα 3 είναι φοιτητές και το μικρό Λύκειο. Στέλνουμε με ήρυση, εγώ και η σύζυγός μου, ποσά για προφανείς λόγους. Mm. Τα χρήματα έχουν φορολογηθεί σε βαθμό κακουργήματος και θα πρέπει να φορολογηθούν ξανά. Ως πολύτεκνοι, να τώρα. Να ένα θέμα. Δεν έχουμε κανένα προνόμιο λόγω εισοδήματος. Δεν χρωστάμε πουθενά και θα λένε ούτε ευχαριστώ. Στη χώρα μας επιδοτείται η ανεργία, η αεργία και όχι η εργασία. Η ατιμία και όχι η τιμιότητα. Βλέπεις τώρα εδώ. Σου λέει, έχω 3 παιδιά. 3 δεν είναι. 4. Εγώ είμαι πολύτεκνος. Έχω κάποια εισοδήματα. Βοηθάω τα παιδιά μου, στηρίζω. 4 παιδιά, 4 στόματα. Mm-hmm. Σου λέει, δεν πρέπει κι εγώ να έχω κάποια προνόμια. Πρέπει. Και σε μια χώρα με τέτοια υπογεννητικότητα, με το δημογραφικό πρόβλημα να γίνεται όλο και πιο έντονο. Έχει δίκιο. Ο Νικόλας έχει δίκιο.
1: Όλο και πιο έντονο. Τα μέτρα είναι ασπιρίνες και πρέπει να το πούμε και πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία να έχουν διτό χαρακτήρα, ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο, για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Διότι έτσι όπως πάει το πράγμα, σύμφωνα με τις έρευνες οι οποίες γίνονται, το 2055 θα είμαστε κάτω από τα 8 εκατομμύρια. Θα είμαστε κοντά στα 7,5 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν, ναι, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε το τεράστιο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Και ασφαλώς είναι το θέμα της ανασφάλειας. Το θέμα της οικονομικής ανασφάλειας.
0: Βέβαια.
1: Ένα νέο ζευγάρι θέλει να φτιάξει τη ζωή του, θέλει να βρει ένα σπίτι, θέλει να κάνει παιδιά. Και κάθεται και κάνει τις προσταφαιρέσεις και δυστυχώς δεν βγαίνουν τα πράγματα.
0: Δεν βγαίνουν, όχι μόνο δεν βγαίνουν. Και τα νέα ζευγάρια δεν στηρίζονται στο εξωτερικό. Τα νέα ζευγάρια έχουν στήριξη. Πώς θα κάνει, βρε Σπύρο μου, πες μου εσύ τα παιδιά τα δικά μας. Θεωρείς ότι θα κάνουν παιδιά και θα κάνουν πάνω από ένα παιδί και να είμαστε και ικανοποιημένοι. Πώς θα βγαίνουνε.
1: Κάτσε τώρα, επειδή μου θες να με κάνεις και παππού, έχω χρόνια
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν σου πω ότι θα γίνεις παππούς τώρα.
1: 18-19 είναι. Δεν φαντάζομαι ότι σε 10 χρόνια, 15
0: θα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ότι θα έχουν αλλάξει τα
0: μακάρι,
1: πράγματα.
0: Μακάρι, το εύχομαι.
1: Δεν μπορεί να είναι έτσι.
0: Μακάρι.
1: Δεν μπορεί να είναι μονίμως λοιπόν, αυτή η μαυρίλα.
0: Ναι, μακάρι. Μαυρίλα, εγώ τη λέω, αλλά απλώς προβλήματα υπάρχουν. Ο Γιώργος μας ακούει στη Γερμανία. Είναι οδηγός
1: λεωφορείου.
0: Λέει καλημέρα στην ωραία παρέα. Σας λέω ότι είναι ακριβώς όπως τα είπατε τα πράγματα. Συμπληρώστε ότι αν φτάσουμε νωρίτερα στη στάση, το βλέπουμε μέσα από το σύστημα, είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε, γιατί ο επιβάτης ξέρει ακριβώς την ώρα που θα είμαστε στη στάση. Λέει ο Γιώργος που είναι οδηγός λεωφορείου στη Γερμανία, παιδιά.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν
0: πώς
1: λειτουργούν και βεβαίως ο επιβάτης μπαίνει από την προστινή πόρτα, χτυπάει πρώτα το εισιτηριάκι και μετά ξεκινά το λεωφοριάκι.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα το φαινόμενο, στην Αθήνα, του λαθρεπιβάτη. Μπαίνουν μέσα όλοι τσάμπα, το 80%. Επίσης, ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο, αλλά ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο. Διαφημισούλες, κύριε Σαπανανίδη. Πάμε.
2: Real FM.
3: Θάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
2: Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα.
5: Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Εκτάκτως το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βρε παιδιά, πραγματικά, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ωραίος Πανικούλης αυτός, πάρα πολύ ωραίος Πανικούλης, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Για μας, να ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο προνόμιο το γεγονός ότι μπαίνετε στη διαδικασία, έστω αυτά τα δύο λεπτά που χρειάζεστε για να στείλετε ένα μήνυμα, έχετε την πολυτέλεια και χρησιμοποιείτε αυτά τα λεπτά για να μας στείλετε μήνυμα. Για μας είναι πολύ μεγάλο προνόμιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τι λέει ο Βασίλης στην Πάτρα. Καλημέρα και πάλι. Η κόρη μου λοιπόν σπουδάζει στην Κοπεχάγη. Πρόσφατα ήρθε Ελλάδα. Περιμένοντας το λεωφορείο για να την πάει στο αεροδρόμιο, καθυστέρησε με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να πάρει ταξί που κόστησε 70 ευρώ για 15 χιλιόμετρα. Έκανε έτοιμα παράπονο στην εταιρεία των μέσων μαζικής μεταφοράς και σε 48 ώρες της επέστρεψαν τα χρήματα και επιστολή συγγνώμης.
0: Μάλιστα. Όπως Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε.
1: Όχι. Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Ήρθε στην Ελλάδα. Περιμένω στο λεωφορείο για να την πάει στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, αλλά επειδή η εταιρεία ήταν αυτό.
1: Όχι, έκανε έτοιμα παράπονο, λέει, στην εταιρεία. Όχι, το μέσο μαζικής μεταφοράς της Ελλάδας.
0: Α, στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Και σε 48 ώρες τις επέστρεψαν τα χρήματα. Βασίλη μου, νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, ότι αφορά τα.
0: Ας μας στείλει ένα διευκρινιστικό.
1: Ναι, το νοσί, λογικά. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Ας μας στείλει όμως ένα διευκρινιστικό.
0: Ναι.
1: Πέφτω από τα σύννεφα, πραγματικά.
0: Ο Γιώργος Εθέλ, οδηγός.
1: Ναι, ναι.
0: Δρομολόγιο λέει πεντάρι το πρωί.
1: Ναι.
0: Δικός μου είναι αυτός.
1: Ναι, είναι δικός. Κατά δικό σου.
0: Κατά δικό. Κηφισιά λέει στουρνάρι. Κομμάτια της Κηφισιάς. Της Κηφισίας, συγγνώμη. Η μισή Αλεξάνδρας και η μισή Ακαδημίας από φώτα σκοτάδι. Αλλά οι κάμερες και τα πρόστιμα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανταποδυτικότητα από όλα αυτά τα εισπρακτικά μέτρα, ή είναι μόνο για υπερπλεονάσματα, αναρωτιέται ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Επίσης, από Μαρούσι μέχρι το γυροκομείο, δεξιά-αριστερά τα κλαδιά των δέντρων βρίσκουν στα λεωφορεία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία για όλα αυτά?
1: Ναι.
0: Καλή ερώτηση. Φαντάζομαι ότι είναι ο Δήμος. Ο αντιδήμαρχος εκεί πέρα, ο κύριος Αποστολόπουλος, όπου τον ενημερώνουν, γενικότερα έχει τα συνεργεία έξω, κόβει. Ξέρω ότι κόβει.
1: Ναι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος λέει κάτι άλλο. Καλημέρα, αγαπητοί. Είμαστε έτοιμοι να μετακομίσουμε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς μπορεί να μην σκεφτόμαστε να κάνουμε άλλο παιδί. Οι κόρες μας όμως, που στατιστικά το πιο πιθανό είναι να σπουδάσουν, να εργαστούν και να κάνουν οικογένεια εκεί, δεν είναι απώλεια για τη χώρα μας όσον αφορά το δημογραφικό? Φυσικά είναι απώλεια. Φυσικά είναι απώλεια για τη χώρα. Όσον αφορά, λέει, αυτά που λένε οι πολιτικοί, ότι έχουμε brain gain, απλά γελάω. Καλή συνέχεια. Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Φεύγει. Όταν φεύγουν τα παιδιά και φύγαν πάρα πολλά παιδιά και νέοι επιστήμονες και πολύ καλοί επιστήμονες στο εξωτερικό. Έτσι, δεν ξέρω αν έχουν γυρίσει. Κάποιοι λένε, και τα στατιστικά λένε ότι κάποιοι έχουν γυρίσει. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι άλλοι έχουν φύγει. Εντάξει. Αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Ως χώρα, ως κυβέρνηση, ως πολιτεία, ως τα πάντα. Έχει δίκιο ο Νίκος.
0: Απόλυτο δίκιο. Κώστα μου, ο λαϊκισμός στον οποίο αναφέρεσαι, η πραγματικότητα δεν είναι λαϊκισμός.
1: Ξαναλέω, εμείς δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ότι καταστρέφει τη χώρα δεν τα βλέπουμε. Όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ακρίβεια, ναι. Να μιλήσουμε για άλλα προβλήματα, για το δημογραφικό. Να, τώρα τι έστειλε. Εγώ έχω και συγγενικό μου πρόσωπο, η αδερφή μου και όλη τη οικογένεια είναι στην Ολλανδία. Γιατρός η αδερφή μου. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν τουλάχιστον τα παιδιά της να έρθουν Ελλάδα. Έχουν φτιάξει τη ζωή τους εκεί. Σπουδάσανε, επιστρέψανε, βρήκαν δουλειές. Έκαναν την οικογένειά τους, η ένιψιά μου, γιατί να γυρίσει? Έρχονται μόνο για ένα μήνα διακοπή το καλοκαίρι. Είναι ωραίο αυτό? Σας λέω, όταν έχεις δικό σου άνθρωπο έξω, δεν είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στους δυο σας. Έτσι, απλή καλοκαιριάτικη καλημέρα. Να είστε πάντα καλά. Μας στέλνει ο Μπάμπης. Να είσαι καλά, Μπάμπη μου. Και εσύ λάμπης, Μπάμπη μου, που λέει.
1: Τι να σου.
0: Το λες, έχεις λάμπης.
1: Δεν θα μαυρίσεις καθόλου, όχι, λες. Το κακό σου μόνο.
0: Το κακό μου μόνο μαυρίζω εγώ.
1: Εσύ μόνο. Από τίποτα άλλο. Όχι από τον ήλιο.
0: Το Σάββατο που μας πέρασε, που το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο πιο χαλαρό, πήγαμε στην παραλία εκεί της γειτονιάς μας με τη Μαρία. Το Σάββατο περάσαμε καλά, η αλήθεια είναι. Την Κυριακή όμως, σου το είπα και
1: ήταν
0: πάρα πολύ ο κόσμος, ο ένας πάνω στον άλλον, που φαίνεται δηλαδή ότι είναι αυτό το οποίο λέμε πληρότητα. Εκεί να δείτε πληρότητα, 200%.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει κόσμος στο λεκανοπέδιο της Αττικής, δεν έχουν φύγει. Και αυτοί οι οποίοι φεύγουν είναι ένα ποσοστό που φεύγει κάθε χρόνο, κάθε Αύγουστο, και πολύ καλά κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Οι άνθρωποι και καλά να περάσουν. Λοιπόν, γεια σου ρε Βασίλη μου, την καλημέρα μας. Εντάξει, υπάρχει προβληματισμός, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει προβληματισμός. Ο Κωνσταντίνος λέει: πληρώνουμε τέλη για δενδροκομική υπηρεσία στο Δήμο του ο καθένας και δεν χρειάζεται να τους πάρεις τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η δουλειά τους είναι να γυρίζουν στους δρόμους του Δήμου και να φτιάχνουν τα δέντρα. Καλημέρα σας, στην Ελβετία. Ναι. Εδώ πρέπει να τους πάρεις τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πρέπει να τους πάρεις τηλέφωνο, δεν γίνεται. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, μορφόπεδα. Ο Γκρινιάρης μέχρι πότε θα λείπει? Να είστε πάντα χαρούμενοι. Ποιος είναι ο Γκρινιάρης?
0: Δεν ξέρω.
1: Κώστα μου, ποιον εννοείς? Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε. Ναι, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ, δεν πάει το μυαλό μου. Ποιον εννοεί γκρινιάρι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε γκρινιάριδες γενικότερα. Δεν γκρινιάζουμε.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ. Όλα είναι καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Ναι,
0: λίγο την ψυχραιμία μας να κρατάμε.
1: Ναι, εμείς δεν γκρινιάζουμε. Γιατί όμως.
0: Τους τελευταίους μήνες ειδικά. Κάνω ένα. Τι.
1: Γιατί λέει ο Κωνσταντίνος, άμα λέει, μήπως ξέρεις ή έχεις ακούσει τίποτα για τα παράξενα φωνητινά σώματα που εμφανίστηκαν στον ελληνικό ουρανό ανά την επικράτεια. Και σήμερα το πρωί κατά τις 6:55 είδα με τα μάτια μου. Λοιπόν.
0: Τι είδατε, παιδιά, άτια.
1: Τα βλέμματα. Άκου τώρα τι γράφει. Τι γράφουν οι ιστοσελίδες. Τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των λουόμενων της νοτιοανατολικής Αττικής προσέλκυσε ένα μοναχικό νέφος που έδειχνε να διασχίζει τον ουρανό το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Όπως φαίνεται στις εικόνες και στη Σαρονίδα, λέει το. Φαινόταν για υπτάμενο αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο ασυνήθιστο νέφος αντίκρισαν οι κάτοικοι πολλών ακόμα περιοχών.
0: Συγγνώμη,
1: ο Κολυδάς, ναι. Ο Θοδωρής Κολυδάς είπε ότι πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη. Έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 της SpaceX. Μάλιστα. Ορίστε, Κωνσταντίνο μου, η απάντηση.
0: Δεν μας ψεκάζουν δηλαδή.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Έχει και φωτογραφίες το. Δεν μου είχε έρθει εμένα ακόμα αυτό το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να δω τις φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση. Σήμερα έχουμε και έκλειψη ηλίου, λέει το βράδυ.
1: Ναι.
0: Προσοχή,
1: ναι.
0: Προσοχή. Παρόλο που δεν είναι ανάδρομος ο Ερμής, λέει, θα επηρεαστούμε πολύ.
1: Θα επηρεαστούμε κι άλλο.
0: Κι άλλο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, θα το τερματίσουμε.
1: Για πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι κατόπιν εντολής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιβιβάστηκε κρυφά σε άλλο αεροπλάνο και όχι στο προεδρικό λόγω πιθανής ιρανικής απειλής κατά την αναχώρησή του τον περασμένο μήνα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έγραψε ιστορία στον Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για 4η διαδοχική διοργάνωση με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Στους καλούς λιμένες μεταφέρθηκαν οι 147 μετανάστες που διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής του λιμενικού νότια της Κρήτης.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Εκτός συνέχειας του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία με 2-1 στην παράταση από την Αϊμέγγεν στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στη League Phase του Europa League θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Στη Σόφια ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 στην παράταση την Τσέσεκα 1948 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: παιδί.
1: Επιστρέψαμε. Real μια, FM, 97,8.
2: Ναι, μια νύχτα που Αύγουστο μυρίζει, λέει,
1: ναι,
2: το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλει να μα, δηλαδή, μαχαιριά στην καρδιά. Αυτό το τραγούδι βάζει ο Σαπρανίδης. Εντάξει, λέει ο Βασίλης, στην
2: Αύγουστος.
1: Πάτρα. Χαχα, ναι. Όχι στην Ελλάδα, παιδιά, αυτό με το ότι επιστρέψαν στην κόρη του χρήματα και τη ζητήσαν και συγγνώμη με επιστολή. Στην Κοπεχάγη. Α, είπα κι εγώ. Καλά είπε ο Σπύρος, εγώ. Αυτά λέει σε 20 χρόνια εδώ. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Βασίλη, έχει δίκιο.
2: Αισιόδοξο είσαι. Προηγουμένως που τέτοιο που
1: συζητούσαμε... Ο Φαλενάκης είναι ο Γκρινιάρης, λέει. Καλημέρα, ο Βασίλης.
2: Που συζητούσαμε για τα... Ο Καλαμαράκης.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί το αλλάζουνε το ψάρι.
1: Δεν ξέρω. Α, είναι επειδή έχει την κοιλιά.
2: Φαλενάκης, ναι.
1: Μήπως.
2: Υπάρχουν και καλαμαράκια τα οποία είναι καλαμάρια μεγάλα, που έχουν και κοιλιά.
1: Α.
2: Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν και γιγάντια καλαμάρια σε κάθε περίπτωση. Προηγουμένως που λίγο πριν τον κύριο Χατζησαλάτα που μιλούσαμε για τα οικονομικά, τον Αντάλλο, ναι, που είπες ότι οι λεφτά υπάρχουν, τον Αντάλλο. Κάτι λεφτά υπάρχουν, έτσι, κάτι έτσι που μου ήρθαν κάτι εικόνες με ποδήλατα από εδώ από εκεί. Δεν ξέρω, σαν ξαναγύρισα το 2010 ένα πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν γύρισες πολύ πίσω, ρε Αμαλία.
1: Εσύ κάνεις τους συνειρμούς, δεν φταίω εγώ.
2: Δεν μπορώ να το... Πώς να το πω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Έρχονται μπορείς, εικόνες απευθείας.
1: Διαχειρίστε το, σε παρακαλώ.
2: Το διαχειρίζομαι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η κυρία Αμαλία Κάτζου που θα με βοηθήσει να διαχειριστώ
1: έτσι,
2: τα θέματά
1: δεν
2: μου.
1: Τα
2: ποδήλατα, αυτό το Νατάλο, ναι.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, Σπύρος ο Μπαδάκης, άλλο μικρόφωνο, άκουσα τα ονόματα.
2: Ναι, Στεφανία μου, ναι. Ναι, Στεφανία Κασίμη, ναι.
1: Δεν έχουμε πάθει.
2: Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι σε ρύθμιση των ήχων σε κάθε περίπτωση. Και στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στούντιο παπακυριαλεφm.gr είναι το mail.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, έτσι, τα πολλά μηνύματά σας. Κυρία Νίκη λέει, έχω δύο κορίτσια και τα δύο έφυγαν Ολλανδία και δεν έχουν σκοπό να έρθουν, όχι για τα χρήματα, αλλά για το επίπεδο ζωής. Λέει η κυρία Νίκη, αυτό είναι απογοητευτικό. Όχι για τα κορίτσια της κυρίας και την κυρία Νίκη, αλλά για το ότι φύγαν τα κορίτσια και δεν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα μας.
2: Κώστα μου, δεν βαριέσαι να κάνεις copy-paste το ίδιο μήνυμα?
1: Όχι, βάστον, φτιάχνετε. Του αρέσει, με εκεί άνθρωποι. Ζουν γι' αυτό, ρε παιδί μου. Έχουν πρόβλημα προσωπικό και το βγάζουν κάπως.
2: Ναι, ναι, Κώστα μου, μόνο ένα πράγμα θα σου πω. Όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης, απλά να πεις ότι ακούς Real FM, εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα αβέρ. Στέλνε εσύ αβέρτα, σ' αγαπάμε όπως και να έχεις. Η κόρη μου ξέρεις τι λέει.
1: Τι λέει?
2: Κράζεις, θαυμάζεις.
1: Ναι, ναι, τα λένε αυτά. Αυτά οι ηλικίες. Ναι, κράζεις, θαυμάζεις. Σωστά.
2: Όπως επίσης μου λέει, μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Μου λέει, τι το κουβαλάς στο τάμπλετ, μου λέει, αφού δεν είναι. Σβηστό είναι, μονίμως. Τι λέω, μέχρι πρώτη το είχαμε κρεμάσει πάνω από τον τζάκι.
1: Και εσύ γιατί το παίρνεις αφού δεν το χρησιμοποιείς?
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, το ψιλοχρησιμοποιώ κάτι.
1: Α, το χρησιμοποιείς, εντάξει.
2: Α, έχουν έρθει μηνύματα και εδώ.
1: Ναι.
2: Α, όχι, είναι τα ίδια που είναι στο κινητό, είναι συγχρονισμένα. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα τα μάθουμε. Όλα καλά, όλα αρθυρά. Κάτσε, γιατί υπάρχει περίπτωση να ακούει η Άννα και θα γυρίσει. Το πρώτο πράγμα που θα μου πει μετά την εκπομπή, ναι, είναι το εξής. Όπως θα είσαι, στείλε μου και το τάμπλετ. Έχει πάει διακοπές.
1: Να περάσει καλά το κορίτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμένα, διακοπές είναι.
2: Πήρε τον κολλητό της και καλά πήγανε κάνει. Στο Ρέθυμνο, στο σπίτι. Γιατί σπουδάζει.
1: Ναι, και μέσα σε σπίτι πάει.
2: Όχι, σπουδάζει η Άννα στο Ρέθυμνο.
1: Άρα έχει σπίτι, άρα μια χαρά. Ναι, και ωραία, ναι, το Ρέθυμνο πανέμορφο.
2: Ναι, πανέμορφο.
1: Εμένα η κόρη μου πήγε στο σπίτι ενός φίλου της. Στη Λέσβο.
2: Έχω αρχίσει, ναι, έχω αρχίσει ήδη και χρησιμοποιώ το My Property, οπότε καταλαβαίνει. Συνεχώς.
1: Έχω στο πάει, ήδη συμπληρώνω κάτι τέτοιο. Ναι, εγώ αυτό λέω. Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ο Γιάννης λέει: ευτυχώς που προκρίθηκε ο Ολυμπιακός και είστε χαρούμενοι και οι δύο. Ρε τι πάθαμε σήμερα. Ρε τι καζούρα σήμερα. Ρε τι μας κάνετε σήμερα.
2: Εξακολουθούμε.
1: Εγώ πάλι, παιδιά, δεν έχω πίκρα. Εντάξει, γίνονται αυτά.
2: Εξακολουθούμε να παίζουμε σε μία διοργάνωση που είναι πάνω από τη δική σας. Εντάξει, σωστά δεν τα λέω, ρε Σαπρανίδη, μην με κράξουν και όσο.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν ξέρω, οπότε δεν μιλάω. Εγώ ξέρω για το Μίλτο. Το Μίλτο που πήρε το χρυσό, το τέταρτο ευρωπαϊκό. Μπράβο στο παλικάρι μας. Μίλτος, δεν υπάρχει ο αθλητής και ο χαρακτήρας του. Και εντάξει, δεν με συζητάω για αθλητής, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Το είπε, το έκανε έτσι απλά, λιτάκια απέριτα. Πήρε το χρυσό και μας έκανε υπερήφανους, το αγόρι μας.
2: Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα υπερήφανους. Σήμερα εγώ θα το επαναλάβω. Γίνομαι κουραστικός.
1: Έχει γίνει, ναι, κουραστικός όντως, αλλά δεν μπορώ άλλο.
2: Τι να κάνω, είναι σε επικινδυνότητα 4 ο νόμος Αττικής, ναι. Προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ, ναι, σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Διότι υπάρχουν και ζητηματάκια. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ περίεργη. Συμβαίνουν πράγματα, ρε παιδάκι μου. Αυτό το οποίο έγινε τώρα με το αυτοκίνητο. Ένα λεπτάκι για να βρω και την είδηση. Που ξέσπασε η φωτιά από, που ξεκίνησε από αυτοκίνητο, ναι, ναι, ναι, ναι, με τον, ναι, ναι, οδηγό μέσα.
1: Περίεργο, περίεργο.
2: Πάρα πολύ περίεργο. Τώρα τι να, προσοχή και με τη ζέστη και με όλα και με τα πάντα. Γεια σου ρε Σεπολιώτη. Καλημέρα λέει ο Σεπολιώτης στην παρέα του Real. Ευχαριστούμε Σεπολιώτη. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο σπουδαιότερος αθλητής από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Λευκός αθλητής να παίρνει δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, παρουσία Αφροαμερικανών, Αφρικανών και όλων των άλλων, καθώς και τα τέσσερα πανευρωπαϊκά χρυσά, δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Εντάξει, γιατί το βάζουμε σε αυτή τη διάσταση?
1: Λευκή, ναι, τι είναι.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Δεν καταλάβω και το σκεπτικό.
2: Ο καλύτερα γυμνασμένος και,
1: και, προετοιμασμένος.
2: Και, ναι, και το μεγαλύτερο ταλέντο. Έτσι. Βάζει το χρυσό στο στήθος. Τι
1: ακριβώς,
2: να κάνουμε
1: μέχρι εκεί,
2: τώρα.
1: Αυτό.
2: Όλα τα υπόλοιπα. Okay.
1: Ο Ελβετός έτσι προς, ναι, το παρόν, προς στιγμή χάρηκε, γιατί είχε κάνει το 8-29, 8-27, ναι. Αλλά μόλις πέταξε ο δικός μας, ο Μίλτος μας εκεί.
2: Τα 8-29 είναι
1: για
2: πρωινό
1: πλάκα
2: για τον Μίλτο.
1: Και μπράβο και στον προπονητή του,
2: ναι,
1: του Μίλτου.
2: Ο κύριο Πομάσκι. Ο Πομάσκι είναι, εντάξει, εξαιρετικός. Είναι,
1: και
2: είναι,
1: κύριος.
2: Είναι, εντάξει, ό,τι και να λέμε είναι αυτό. Λίγο. Ο Γιώργος από την Κοζάνη. Ναι, λοιπόν, μπράβο Γιώργο, καλά έκανες και το ξαναέστειλες το μήνυμα. Διότι γύρω στις 13, μην το χάσουμε αυτό, γιατί εγώ είμαι ικανός να το χάσω. Αμαλία, ο οποίος αναφέρεται στα τέλη ανακύκλωσης,
1: ναι,
2: και θα ρωτήσουμε τον κύριο Κωνσταντέλο μετά τις 10:35 που θα τον έχουμε εδώ. Θα τον έχουμε μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Ναι,
2: για να
1: το ρωτήσουμε, βεβαίως,
2: και θα το ρωτήσουμε.
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνος λέει: απαιτούμε Βολάνιο, Παναγιώτη Βολάνιο, να μας πει την κίνηση στον Πειραιά και πιο συγκεκριμένα στο Καραϊσκάκης. Δεν είναι ο Βολάνιος. Έχει πάρει την αδειά του, ξεκουραστεί το παλικάρι μας. Σε λίγο. Σε λίγες εβδομάδες θα είναι. Δεν ξέρω πότε επιστρέφει.
2: Ναι.
1: Σύντομα πάντως. Δεν ξέρεις όμως γιατί το λέει τώρα για τον Βολάνιο, έτσι ο Κωνσταντίνος.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εγώ ξέρω γι' αυτό.
2: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι στο λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι κατακόκκινα.
1: Ναι.
2: Άμε, τα πάντα είναι κατακόκκινα.
1: Φεύγουν.
2: Όλη η υπόλοιπη
1: Φεύγουν.
2: Αθήνα είναι καταπράσινη.
1: Φεύγουνε.
2: Έτσι, στο λιμάνι του Πειραιά είναι τα πάντα κατακόκκινα. Δεν έχει ούτε κίνηση, πρέπει να σου πω, στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Οπότε όσοι έχετε επιλέξει να κάνετε σήμερα το ταξιδάκι σας για να φύγετε από το κλεινό Νάστη. Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο λέμε, ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Γεια σου ρε Σωτήρη, αν το κορίτσι θα χρειαστεί κάτι απορέθυμνο,
1: ναι,
2: θα μου το πεις λέει, να πάρω το θείο τηλέφωνο να καθαρίσει. Έχω κι εγώ κορίτσι 5 ετών βέβαια και σε νιώθω. Έχεις ακόμα να ζει, Σωτήρη.
1: Σιγά τα αίματα, παιδιά, σας παρακαλώ.
2: Το δίκανο, μόνο αυτό θα σου πω. Πρόσεξε, η μεγάλη μου κόρη πλησιάζει τα 19. Η μικρή μου η κόρη είναι 12. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Ευτυχώς έχω το Βενιαμίν, έχω τον Αχιλέα. Στα 10, τουλάχιστον μήπως κρατήσουμε άμυνα, γιατί μας έχετε πάρει αμπάριζα. Τελείως αμπάριζα. Είναι πάντως τα κορίτσια, ρε παιδί μου. Τι χαρά, τι.
1: Όλα
2: τι,
1: τα
2: τι,
1: παιδιά,
2: τι,
1: εντάξει.
2: Δεν, εντάξει. Τέλος πάντων. Εγώ είμαι γενικότερα. Έχω μία. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Είναι πιο χαδιάρικα.
1: Ναι.
2: Όπως και να το κάνω.
1: Εντάξει, τότε οι μπαμπάδες, τα κορίτσια έχουν.
2: Έχουμε,
1: μια δυναμία, ναι, υπάρχει.
2: Ναι. Λοιπόν. Γεια σου, ρε Σουηδία. Τον πάνω από τη Σουηδία τον διάβασες?
1: Όχι.
2: Ποιος να έρθει πίσω, ρε παιδιά, πού και γιατί? Εγώ νοικιάζω ένα σπίτι 110 τετραγωνικά, 1500 ευρώ. Και η θέρμανση και το νερό μέσα. Και αν το ρεύμα έρθει 40 ευρώ το μήνα, μου φαίνεται ακριβό. 4 άτομα με φούρνους και πλυντήρια κάθε μήνα.
1: Ναι, ωραία. Στη Σουηδία.
2: Στη Σουηδία αυτά. Που φαντάζομαι ότι στη Σουηδία είναι και διαφορετικός ο μισθός. Όπως και να το κάνουμε, είναι τελείως διαφορετικός ο μισθός.

0: Εγώ αν δεν πιω καφέ και αν δεν πιω νεράκι, χωρίς νερό λέει μπορώ.
1: Χωρίς καφέ με τίποτα,
0: όμως,
1: ε.
0: Όχι, δεν γίνεται χωρίς καφέ.
1: Εντάξει, λογικό είναι να ξυπνάς πάρα πολύ νωρίς. Λογικό είναι.
0: Λοιπόν.
1: Με το δράμα γίνει χαμός έτσι με την αλλαγή του αεροσκάφου στην Τουρκία. Γίνει χαμός.
0: Ρε, τι τύφος είναι αυτός.
1: Είναι απίστευτο.
0: Ρε, τι φοβερός είναι ο 407.
1: Μιλάνε για φυγάδες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτών μετά την απειλή από το Ιράν και τη χρήση των δημοσιογράφων ως δόλωμα. Το CNN το λέει αυτό. Λοιπόν, απλώς κάνω ότι μου λένε, απαντά ο Τραμπ. Λέει μετά το σάλο για την κορυφή αλλαγή αεροσκάφου στην Τουρκία.
0: Στο μεταξύ, το αεροσκάφος αυτό ήταν δώρο των Καταριανών.
1: Ναι, λέει. Ο Λευκός Οίκος λέει οργάνωσε μυστική επιχείρηση μεταφοράς του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία λόγω φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο πρόεδρος επιβιβάστηκε κρυφά σε διαφορετικό αεροσκάφος, ενώ δημοσιογράφοι και κυβερνητικά στελέχη ταξίδεψαν με το παλαιό Air Force One εν αγνία τους. Η επιχείρηση γύρει ερωτήματα για τη χρήση των επιβατών ως δολώματα και την απόκρυψη της απειλής από τον Κογκρέσο.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι αν τους λέγανε θα ταξιδέψετε με αυτό, αλλά υπάρχει κίνδυνος, δεν θα αισθανόντουσαν ιδιαίτερα
1: και
0: έτσι.
1: Και σκέψαν μέσα εκεί και να το λέγανε.
0: Άστε, δεν τους έκανε εντύπωση ότι ο... Δεν
1: ξέρω. Βγήκε
0: και λέει από το κοντέινερ, μπήκε μέσα, πήγε σε άλλα.
1: Και έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις, έτσι.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι. Πάρα πολύ λογικό είναι αυτό.
1: Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
0: Κοίταξε. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λογικό είναι να θέλουν οι μυστικές υπηρεσίες, όταν υπάρχει κάποια πληροφορία, να προστατεύσουν τον πρόεδρο. Καλά ως εδώ. Το παράλογο της ιστορίας είναι ότι το διέρευσαν αυτό.
1: Ναι,
0: για ποιο λόγο.
1: Για ποιο λόγο ακριβώς. Αλλά
0: για ποιο
1: δεν ξέρω
0: λόγο. Τι ήθελαν να δείξουν δηλαδή.
1: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, πάντως ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας στέλνει, λέει: καλησπέρα, παιδιά, να έρθω πίσω. Μόνο για διακοπές απαντάει μόνος του. Εδώ στην Ελλάδα, ο Τέλης.
0: Να σε καλά,
1: Αριστοτέλη μου.
0: Ο Τέλης, να ξέρεις, είναι από τους πρωινούς τύπους και ακροατές του Real FM που μας ακούει μέσω του application, μας ακούει μέσω του realplayer.gr.
1: Ναι.
0: Διότι όλος ο πλανήτης, κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Ακούει Real FM.
0: Λοιπόν, εμείς δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πάμε να έρθουμε στο Σίδνεϊ. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να πάμε μέχρι το χωριό. Διότι εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, νομίζω ότι μάλλον θα καθίσουμε εκτός και να πάρουμε το κτέλ.
1: Ναι.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, γιατί έχουμε αυτή την εικόνα.
1: Νίκος Παπαγεωργίου.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Βενζινοπολών του νομού Αττικής.
1: Και καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα, έχουν υπάρξει ανακοινώσεις, έχουν υπάρξει επιδόματα στην Αντλία. Και παρόλα τα αυτά βλέπουμε το πετρέλαιο κίνησης να καλπάζει, σε πολλές περιπτώσεις να έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη βενζίνη, την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, και σχεδόν παντού είναι πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ αυτές οι τιμές. Γιατί από τη στιγμή που είχε πέσει το Brent, τώρα βέβαια ξανανεβαίνει, φτάσει στα 90
1: κοντά στα 90,
0: δολάρια.
1: Κοντά.
0: Αλλά όταν ήταν στα 73, 75, 77, για ποιο λόγο εμείς πηγαίναμε προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω?
1: Και γιατί ανεβαίνει έτσι το ντίζελ αυτό που πήρε ο κύριε Παπαγεωργίου?
2: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, προς τα μέσα της εβδομάδας, της προηγούμενης εβδομάδας, φάνηκε στην αγορά ότι θα υπήρχε μια μείωση και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Μεγαλύτερη μείωση στο πετρέλαιο και μικρότερη στη βενζίνη. Μάλιστα, πολλά τα περισσότερα πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης είχαν ρίξει βεβαίως και κάτω από 1 ευρώ και 90 λεπτά. Όμως, κάποιες αποφάσεις των δύο μερών που εμπλέκονται στον πόλεμο ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στο να ξαναξεφύγει πάλι για τα 80 δολάρια που ήταν στα 90. Γενικά, θέλω να πω, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, το ότι λιγότερη αξία έχει το αν το πετρέλαιο ή βενζίνη είναι 2 λεπτά πιο ακριβό ή πιο φθηνό. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν βρίσκεται λύση. Το σημαντικότερο είναι ότι διανύουμε ήδη από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο 6 μήνες την περίοδο του πολέμου με ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όσο υπάρχει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και Ιράν-Αμερικής με κλειστά τα στενατορμούς, δυστυχώς τα καύσιμα συνέχεια θα ανεβαίνουν.
0: Μισό λεπτάκι. Αισθανόμαστε όμως εμείς, κύριε Παπαγεωργίου, λίγο ανεξάρτητοι ως χώρα. Και τι εννοώ? Είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει το πετρέλαιο Brent, εμείς μονίμως ανεβαίνουμε.
1: Δεν έχουμε την ανάλογη μείωση όταν πέφτουν τιμές στις διεθνείς αγορές. Δεν έχουμε ανάλογη μείωση στην Αγγλία. Γιατί, κύριε Παπαγεωργίου, και το ρωτάω ο κόσμος και οι ακροατές μας αυτό. Για ποιο λόγο?
2: Δεν είμαστε μόνο εμείς.
1: Ναι.
2: Είναι όλη η Ευρώπη και η Αμερική. Και δεν θα σας πω, επειδή εμείς παρακολουθούμε καθημερινά σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ηπείρου τη δημολογιακή πολιτική των δηληστηρίων, γιατί και εμείς αισθανόμαστε λίγο κορόιδα τα πρατήρια καυσίμων. Και λέμε, είναι δυνατόν οι δηληστηριακές τιμές να είναι συνέχεια προς τα πάνω ενώ το πετρέλαιο του Brent πέφτει. Παρακολουθούμε τις τιμές διεθνώς. Θέλω να σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι όλα τα δηληστήρια της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και της Αμερικής δίνουν τα δηλισμένα προϊόντα σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Τον τελευταίο 1,5 μήνα περίπου. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει η σωστή ροή του αργού πετρελαίου προς διήλυση στα δηληστήρια. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά, διότι έχουν χτυπηθεί δηληστήρια στη Σαουδική Αραβία, στο Ιράν, στη Ρωσία και η Κίνα έχει μειώσει την παραγωγή και εξαγωγή. Άρα λοιπόν οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων θα συνεχίσουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι ιδιαίτερα υψηλά ασχέτως στην πορεία του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια και πρέπει όλοι να τη συνειδητοποιήσουμε και να προσαρμοστούμε σε αυτό.
1: Άρα κύριε Παπαγεωργίου, τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες, γιατί ο κόσμος και οι τελευταίοι ετοιμάζονται να φύγουν. Κάποιοι σκέφτονται πάρα πολύ τις τιμές των καυσίμων, δηλαδή πόσο θα τους τυχήσει να πάνε στο χωριό τους.
2: Κοιτάξτε, τις επόμενες μέρες τιμές θα κοιμαθούν εκεί σε αυτά τα επίπεδα, περίπου στα 2 ευρώ.
1: Πάντως στην Αμοργό 2,38 μας στέλνει τώρα ο φίλος μας ο Σωτήρης, ο ακροατής. 2,38 σήμερα η απλή βενζίνη στην Αμοργό.
2: Έχει δίκιο ο ακροατής σας. Υπάρχουν νησιά, ιδίως τα νησιά τα οποία είναι πιο απομακρυσμένα με λιγότερη κίνηση, κρατάνε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο πόλεμος που δεν λέει να τελειώσει, βεβαίως και ότι έχουν καταστραφεί κάποιες υποδομές ενεργειακές και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πια και θέλω να πω οι αποθήκες δεν είναι γεμάτες, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, να πούμε χαρακτηριστικά τώρα, η Ελλάδα έχει μικρά στρατηγικά αποθέματα που τηρεί. Από τις Αμερικής, η Αμερική οφείλει να τηρεί γύρω στα 450 εκατομμύρια δολάρια βαρέλια.
1: Και τώρα?
2: Είναι κατά το ίμιση, περίπου στα μισά. 230.
1: Ακριβώς, άρα και αυτό παίζει ένα ρόλο.
0: Και κινδυνεύουμε με έλλειψη πρώτα απ' όλα. Να ρωτήσουμε αυτό αν συνεχιστεί ο πόλεμος, αν συνεχιστούν αυτές οι ίδιες καταστάσεις που ζούμε και βιώνουμε από τις αρχές του 2026. Κινδυνεύει με έλλειψη η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλώς και η χώρα μας?
2: Είμαστε ήδη σε μια περίοδο όπου τα δηληστήρια, οι διεθνείς οίκοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα με μεγάλη δυσκολία σε αυτό που ρωτήσατε. Να σας πω ότι τα δηληστήρια κλείναν συμβόλαια με ορίζοντα 4 μηνών και 5. Δηλαδή υπήρχε τόση πληθώρα πετρελαίου αργού από τις παραγωγές χώρες που τα συμβόλαια που κλείνανε 4-5 μήνες, σήμερα που μιλάμε είναι περίπου 40 μέρες. Μάλιστα. Έχει μειωθεί ο χρονικός ορίζοντας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί κανένας να διαβεβαιώσει κανέναν ότι σήμερα έχουμε Αύγουστο, ότι τα Χριστούγεννα θα υπάρχει πετρέλαιο στην αγορά. Αυτό σημαίνει επί της πράγμαση.
0: Μάλιστα. Ερώτηση. Υπάρχουν κάποια πρατήρια. Βλέπουμε στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, ότι η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Είναι πάνω από το 1,9,9 και πάει λέγοντας. Κάποια πρατήρια είναι και πάνω από τα 2 ευρώ, κύριε Παπαγεωργίου. Παρ' όλα τα αυτά, βλέπουμε κάποια πρατήρια να έχουν τιμή εκεί στο 1,8. Και μάλιστα από χθες πολλοί ακροατές μας έστειλαν μηνύματα και μας έλεγαν να υπάρχουν κάποια πρατήρια που είναι χαμηλότερη η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης. Πώς γίνεται αυτό, δικαιολογείται πρώτα απ' όλα το 1,8 αυτή τη στιγμή να υπάρχει σε πρατήρια της Αθήνας?
2: Όχι, είναι σχεδόν αδιανόητο αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά για τη βενζίνη. Πετρελαίο κίνησης, την προηγούμενη εβδομάδα οι δηληστηριακές τιμές είχαν πέσει αρκετά χαμηλά. Υπήρχε η δυνατότητα να βρει κάποιο καταναλωτή το πετρέλαιο κάτω από 1,90, δηλαδή με το 1,8 μπροστά, 1,87, 1,85, 1,84. Δυστυχώς, τώρα δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, η δηληστηριακή τιμή της βενζίνης είναι καλό να το λέμε αυτό και καλά κάνατε που το αναφέρατε, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει, είναι τεράστιο το πρόβλημα με τα με τα κάστρα τα οποία έχουν δεχτεί παρεμβάσεις σε εισαγωγικά από τους επιτίδιους.
0: Α, μάλιστα.
2: Παρόλο που έχουν πιαστεί αρκετά κυκλώματα και συστήματα σε όλη την Ελλάδα από την ΑΔΕ και τη ΔΑΟΕ, δυστυχώς υπάρχουν κάποια μεμονωμένα ακόμη τα οποία μπορεί να μας δημιουργήσουν πρόβλημα και ειδικά κατά την έξοδο του καλοκαιριού. Το να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα και να είσαι στην Αθήνα δίπλα στο συνεργείο σου, το αντιμετωπίζεις και το λύνεις.
0: Μισό λεπτό, κύριε Παπαγεωργιακή, γιατί εξακολουθούν και λειτουργούν? Δηλαδή αυτό βγάζει μάτι. Βγάζει μάτι και το λέμε και όλα το λέμε στον αέρα. Υπάρχουν κάποια πρατήρια που έχουν αυτή την τιμή. Άρα λοιπόν εσείς αυτό το οποίο μας λέτε είναι,
1: ότι θέλει προσοχή.
0: Θέλει προσοχή διότι είναι πειραγμένα τα καύσιμα.
1: Ακριβώς, και μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα στο αυτοκίνητο. Εγώ το έχω πάθει γι' αυτό.
2: Το καταλάβει ο κάθε ένας από εμάς. Σήμερα τα ελληνικά δηληστήρια, μιλάμε τα δηληστήρια που δηλίζουν το προϊόν, πολλούν τη βενζίνη αμόλυβδη 1,79. Επειδή πια έχουμε εξειδικευτεί όλες τις τιμές με τόση ανάλυση που γίνεται με τα καύσιμα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το αναφέρω.
1: Πάντως, κύριε. 1,79 δεν μπορεί. Ο Χρήστος που μας ακούει στη Σουηδία λέει τιμή στη Σουηδία η αμόλυβδη αμετακίνητη τον Ιούλιο 1,5 ευρώ.
2: Ναι, κοιτάξτε.
1: Βλέπετε τώρα.
2: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε.
1: Φόρους.
2: Έχουμε μια τριπλέτα η οποία κρατάνε υψηλά τις τιμές.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Φόρος κατανάλωσης υψηλός. ΦΠΑ υψηλό.
1: Πόρο στο φόρο.
2: Κίνηση υψηλό.
1: Μάλιστα.
0: Βοήθειά μας.
1: Εντάξει, κύριε Παγιωργίου, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Πάντως να πούμε και να διασφαλιστούν οι ακροατές σας ότι οι έλεγχοι γίνονται πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Και η χρηματιστική χώρα αυτή την περίοδο, όπως αναφέρατε πριν, που είναι σε ιδιαίτερα υψηλά, ειδικά κάποια απομακρυσμένα νησιά, και η περιφέρεια Αττικής και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γίνονται πάρα πολύ έλεγχοι.
1: Μάλιστα. Είναι καλό αυτό.
2: Ο καταναλωτής,
1: ναι, να προστατευτεί.
2: Ούτε θα κερδοσκοπήσουν εναντίον του, αλλά ούτε θα τον κλέψουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Με κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε.
1: Από ό,τι κατάλαβε, Σπύρο μου, δεν θα πέσουν τιμές των καυσίμων.
0: Ποδήλατο.
1: Το κατάλαβε.
0: Η πατίνη.
1: Και όσο συνεχίζει το πόλεμο, δεν πρέπει να πέσουν. Εγώ κατάλαβα ότι θα έχουμε δύσκολο ενεργειακά δύσκολο χειμώνα. Και το έχουν πει και πάρα πολλοί. Και αναλυτές και όχι μόνο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, θα το ξαναπώ.
0: Αμαλία, ανοίξαμε φάμπρικα τώρα με τους χαζομπαμπάδες, να ξέρεις. Άνοιξα φάμπρικα.
1: Ωραία.
0: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα. Αν ήταν η Χαβιάρικα, λέει, και τα αγόρια μας, Σπύρο, ειδικά από μία ηλικία και μετά. Καλημέρα στην παρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα λεπτό, άλλο ένα μήνυμα έχω και πώς φαίνονται, λέει, η Ιφηγένεια, οι χαζομπαμπάδες.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Μιλάτε για τα παιδιά σας, κυρίως για τα κορίτσια σας, και φαντάζομαι να λάβουν τα μάτια σας και για
1: έτσι
0: τα τρία παιδάκια μου, πρέπει να σας πω, και τα χαίρομαι ιδιαίτερα.
1: Έτσι, ναι.
0: Και εσείς, τα παιδιά σας, όπως η κυρία Κάτζου λέει, για την κόρη της.
1: Καλά, εντάξει, εγώ είμαι χαζομπαμπά, είναι γνωστό τώρα αυτό και δεν υπάρχει, και είμαι και, εντάξει, και πολύ περήφανη για την κόρη μου, έτσι, όπως και όλοι οι γονείς για τα παιδιά τους. Λοιπόν, τα παιδιά να είναι καλά, τα παιδιά όλου του κόσμου. Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες CJET. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλβαρίς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπλωα της CJH. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας, παρακαλώ, ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. CJETS, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η κυρία Έλενε από τη Θεσσαλονίκη λέει σχετικά με τα κορίτσια, όντως λέει, είναι η ενσάρκωση της Βουγιουκλάκης. Δεν μπορείς με τίποτα να κρατήσεις όρια στο γλυκό του στο μουτράκι. Και η ίδια λυγίζει στα νάζια της κόρης της.
1: Τώρα, λογικό.
0: Έτσι είναι, απόλυτα λογικό, απόλυτα λογικό. Εντάξει, μας επαναφέρει λίγο στην τάξη εδώ και ο Κώστας και ο Χρήστος με τις τιμές της βενζίνης.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν βλέπω εγώ τώρα, δεν βλέπω να πέφτουν τιμές, το ξαναλέω. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του το χειμώνα, τι μας έρχεται ενεργειακά.
0: Ναι. Όχι, δεν μας προβλημάτισε το μήνυμά σου πολύ. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Παρακαλώ, κύριε Σαπρανίδη, πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει.

0: Real FM.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο ο Φαβορής Αξελός. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι κατόπιν εντολής των μυστικών υπηρεσιών επιβιβάστηκε κρυφά σε άλλο αεροπλάνο και όχι στο προεδρικό λόγω πιθανής ιρανικής απειλής κατά την αναχώρησή του τον περασμένο μήνα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχή διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στα Χανιά.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Άλλη μια μέρα, ίδια σκηνή. Άλλη μια νύχτα, σαν την χθεσινή.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: ή πια λίγο νεράκι για να μην ταγκιάζω.
1: Στην παραλία λέει να πάμε, τι λέει το τραγούδι.
0: Το τραγούδι δεν το είμαι τέτοιο, προσπαθώ να μην ταγκιάζω.
1: Τι έφαγες?
0: Δεν έφαγα κάτι.
1: Αφού έφαγες, γιατί λες και τρως και ψεύδεσαι.
0: Και ψεύδεσαι και τρως, πώς το λέει?
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Ψεύδεσαι και τρως.
1: Αφού έφαγες, έχει στείλει ο Real Blogger ένα προφιτερόλ.
0: Γεια σου, ρε Real Blogger.
1: Να σε καλά.
0: Ρε Real Blogger,
1: δηλαδή. Και έπεσε πάνω, Παπαδάκης.
0: Ναι, ναι, ξέρεις όμως το παράπονο μου ποιο είναι. Δηλαδή, όλους τους άλλους στέλνεις.
1: Το Καλαμαράκι στέλνει, ειδικά, ξέρω εγώ. Να ξέρεις.
0: Εντάξει. Δηλαδή,
1: εμάς τώρα... τίποτα, καλά.
0: Και τώρα έχεις την ευκαιρία, γιατί θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πότε να σου στείλω, στις 5 η ώρα το πρωί και έχεις τα δίκια σου.
1: Σε λυσάλτα, τώρα... στείλε και στη Κατσαμπέκη.
0: Κοίταξε, μεταξύ μας, κι εγώ αν ήμουν στη θέση του, δεν θα έστελνα σε μένα. Στην Κατσαμπέκη και στη Σαλαμάρα θα έστελνα.
1: Γιατί λέγανε χθες για γλυκά, λέει, στην κομπή.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Εμείς που λέμε για αλμυρά τόσο και ένα αλμυρούλι κάτι.
1: Ναι, γιατί άμα ξυπνάς πολύ πρωί στις 10-11 η ώρα, θες να φας και μεσημεριανό.
0: Ένα αλμυρούλι μαζί με το γλυκούλι, καλό είναι. Δεν είναι αυτό. Εμείς ευπρόσδεκτα, παιδιά, τα πάντα. Ό,τι θέλετε.
1: Εμείς είχαμε στείλει και brunch.
0: Brunch. Τι ξέρετε, yeah. Έχουμε φάει να μάθουμε να τρώμε brunch.
1: Ναι, το πώς το λένε αυτό, το toast με αβοκάντο και αυγό, ποσέ. Έτσι μεγαλώσαμε όλοι. Μωρέ, έτρεγα τα βουλάκια της γιαγιούλας με το καλοκαίρι στο χωριό.
0: Δεν είχατε εσείς την αυλή αβοκαδιά?
1: Όχι.
0: Δεν κόβατε το αβοκάντο?
1: Ντοματιά είχαμε.
0: Ντοματιά, ναι. Αγκουριά.
1: Είχαμε.
0: Ασφαλώς.
1: Κολοκυθιά είχαμε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Φασολάκια και όλα αυτά τα είχαμε. Μπάμι, θα πάντα είχε η γιαγιάκα
0: και
1: μου.
0: Και λίγο πιο κίδε προς το βουνό.
1: Ναι.
0: Πήγαινε και μάζευε χορταράκια η γιαγιά.
1: Βέβαια, καλά, κάτι χόρτα, απίστευτα έτσι. Μιλάμε χόρτα, πραγματικά. Αλλά toast, brunch, toast αβοκάντο με αυγό ποσέ, όχι. Αυγουλάκι τηγανιτό, ναι.
0: Και είχαμε
1: και χτυπητό,
0: πάρα πολλά...
1: μου αρέσει εμένα.
0: Πάρα πολλά βλήτα. Ναι, το χτυπητό, τι είπες τώρα.
1: Το βάζα σε ποτηράκι εγώ με ψωμάκι μέσα. Αλλά τα γυβεράκι τα τρώγα.
0: Και το ασπραδάκι το βάζαμε στην άκρη και μετά το βάζαμε στον πεπά.
1: Ναι.
0: Τι μου θύμισες τώρα.
1: Μα δεν έτρωγες εσύ αυγά ποσέ?
0: Αυγά ποσέ, εννοείται.
1: Με σολομό και αβοκάντο.
0: Θα πήγαινα εγώ στη γιαγιά μου να της πω φτιάξε μου αυγά ποσέ.
1: Καγιανά όμως.
0: Καγιανά εννοείται. Καγιανά και με σύγκλινο κιόλας μέσα.
1: Εσείς ναι, εμείς σκέτο. Εμένα το κάνει μάμου καταπληκτικά. Ντομάτες με αυγά, τίποτα άλλο, έτσι. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
0: Και μάζευε η γιαγιά μου πάρα πολλά βλήτα. Έχουμε πολλά βλήτα στην περιοχή. Στο βουνό.
1: Γενικώς υπάρχουν πολλά βλήτα.
0: Γενικότερα υπήρχαν πολλά βλήτα και αλλού.
1: Μετά αναπτύχθηκαν και σε πολλά μέρη της Ελλάδας τα βλήτα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σε πάρα πολλά μέρη, παρόλο που δεν υπάρχουν χόρτα, υπάρχουν βλήτα.
1: Ναι. Ωραία είναι τα βλήτα.
0: Ο Πάνος λέει, με το πεζό 2 θα κυκλοφορούμε όλοι σε λίγο. Ναι, εννοείται. Εγώ είπα, ποδήλατο. Αλλά με προσοχή το ποδήλατο, ναι. Με προσοχή, ρε παιδί μου, το ποδήλατο και το πατίνι. Εδώ ανεβαίνω την Κηφισίας και βλέπω ένα τύπο κάθε φορά.
1: Προσοχή.
0: Με το πατίνι. Το
1: κρανάκι
0: πατίνι,
1: και τα λοιπά να βάζετε, έτσι, δεν είναι?
0: Μα το θέμα είναι το εξής. Πάμε δεξιά, δεν πάμε στη μέση της Κηφισίας. Ο Δήμαρχος είναι.
1: Ο Δήμαρχος.
0: Να μην περιμένει ο Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Α, καλημέρα, τι καλησπέρα. Εντάξει,
2: Δήμαρχε.
0: Είναι ήδη σε τηλεοπτικό mood η κυρία Κάτζο. Έχει πάρει στο καλησπέρα. Σε όλα. Σε κάθε χαιρετισμό απαντάμε.
1: Ο Ντρός Κωνσταντέλος. Έτσι. Ο Βουβουβού.
0: Ο Βουβουβού.
1: Έτσι τον λέμε όλοι τώρα.
0: Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα αλλάξει το όνομα, ε.
2: Το όνομα νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει. Αν και μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ένα όνομα το οποίο μπορείς έτσι και λεκτικά αλλά και γραπτός δυσχεραίνει κάπως τη διαδικασία. Είναι πολύ μακρύ. Περιλαμβάνει όμως και τις τρεις δημοτικές ενότητες σε ίδιο βαθμό και με ίδιο βάρος. Οπότε νομίζω ότι πλέον μετά από περίπου 16 χρόνια
1: ναι.
2: Όπου υπάρχει ο Δήμος, ο νέος Δήμος

0: Πώς έχετε καταφέρει και είναι τόσο καθαρός ο Δήμος? Συγγνώμη, το λέω σαν τη διαστολή με το δικό μου Δήμο, δεν θέλω να σχολιάσετε. Πώς γίνεται αυτό? Κάνετε υπερπροσπάθεια? Τι ακριβώς κάνετε? Γιατί πραγματικά αυτό μου έχει προκαλέσει εντύπωση. Αλήθεια το λέω.
1: Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαι άκρος ευχαριστημένος από το επίπεδο της καθαριότητας του Δήμου. Μπορούμε και καλύτερα.
0: Μάλλον εγώ συγκρίνω με άλλους Δήμους και το βλέπω πεντακάθαρο το Δήμο σας τώρα.
1: Αυτό το λέω και για τις απαιτήσεις βέβαια των κατοίκων της περιοχής, αλλά και για τις απαιτήσεις της δημοσιογραφίας.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν σκουπιδιακές, δεν υπάρχουν απ' έξω σκουπίδια, ότι πας εκεί στο κέντρο που έχει τις λαγμανίες και είναι καθαρά.
1: Είναι θέμα προγραμματισμού αφενός και είναι θέμα και του προσωπικού, το οποίο δεν σας κρύβω ότι αν και έχει πολλές φορές το προσωπικό, οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν εισπράξει έτσι πολύ μεγάλη δυστυχία από τους πολίτες, τους κατοίκους, από τους δημότες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία κάνουν υπερπροσπάθεια, ειδικότερα σε ένα δήμο σαν το δικό μας, όπως και όλο του Παραλιακού Μετώπου, αλλά ειδικότερα σε εμάς, όπου το καλοκαίρι υποδεχόμαστε περίπου όσο πληθυσμό έχουμε. Έχουμε περίπου 60.000 κατοίκους. Κάθε Σαββατοκυριακό έχουμε και 60.000 επισκέπτες. Δευτέρα και Τρίτη, λοιπόν, η πόλη καθαρίζεται δυσανάλογα για την έκτασή της, για τους κατοίκους της, όσον αφορά τα απορρίμματα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή. Και αυτό το καταφέρνουμε με έναν αρκετά καλό τρόπο, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και καλύτερα. Έχουμε πολύ σοβαρό μηχανολογικό εξοπλισμό, δεν σας κρύβω, τεχνολογία είναι μαζί μας, και νομίζω ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο,
0: ναι.
1: και αυτό επιδιώκουμε.
2: Μάλιστα. Μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνει ο Γιώργος από την Κοζάνη για τα τέλη ανακύκλωσης. Αυτά επηρεάζουν εσάς, κύριε Δήμαρχε? Τέλη ανακύκλωση ξεκινούν, λέει, σήμερα τα υψηλά τέλη ανακύκλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό το οποίο υπάρχει και δυστυχώς είναι μια νέα πραγματικότητα, η οποία αδικεί τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, είτε τους Δήμους, ναι. Γιατί μεγάλο μέρος αυτού του κόστους, το οποίο δεν μπορούν να σηκώσουν οι Δήμοι, μετακυλίεται πού? Στα δημοτικά τέλη. Δηλαδή, έχει υπάρξει μια νομοθεσία η οποία με καθυστέρηση, με ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία όμως εδώ τη φτιάξαμε αλαγκρέκα αυτή τη νομοθεσία. Είναι το λεγόμενο τέλος ταφής, δηλαδή ένα αντικίνητρο οικονομικό στους Δήμους για να στείλουν για ταφή, γιατί η ταφή είναι πραγματικά ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, όσο δυνατόν λιγότερες ποσότητες. Αυτό το πληρώνουν οι Δήμοι και έχει επιβαρύνει τα δημοτικά τέλη, επιβαρύνει μάλλον το κόστος διαχείρισης περίπου κατά ένα 25%. Όταν επιβαρύνονται τα δημοτικά τέλη, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων κατά 25% σε μια ανταποδοτική υπηρεσία, οφείλει ο Δήμος να βρει πόρους. Ο μόνος τρόπος για να βρει σε ανταποδοτικά τέλη πόρους είναι να αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Και το λέω αυτό διότι περίπου 20-25% των Δήμων έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε αύξηση των δημοτικών τελών για να ανταποκριθούν σε αυτό το παράλογο και άδικο τέλος. Δηλαδή, ενώ οι Δήμοι δεν έχουν την αρμοδιότητα να διαχειριστούν απορρίμματα, δεν είναι αυτοί που φτιάχνουν τις μονάδες επεξεργασίας, δεν είναι αυτοί που έχουν τις χρηματοδοτήσεις, δεν έχουν ούτε τον πρώτο τον τελευταίο λόγο στη διαχείριση απορριμμάτων. Απλά κάνουν μια τοπική περισυλλογή. Ουσιαστικά, παρόλα αυτά, ο λογαριασμός έρχεται σε αυτούς. Δεν πηγαίνει ούτε στην περιφέρεια, δεν πηγαίνει ούτε στο Υπουργείο, οι οποίοι, αν κάποιος έχει καθυστερήσει ή δεν έχει υλοποιήσει την αποστολή του, προφανώς δεν είναι η Δήμη. Δεν θέλω να πω ποιος άλλος μπορεί να είναι, ο καθένας γνωρίζει.
2: Άρα μιλάμε πλέον ότι τα δημοτικά τέλη τα οποία θα μας έρχονται ανεξαρτήτως περιοχής θα είναι αυξημένα λόγω του συγκεκριμένου. Για πείτε μας.
1: Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κόστους το απορροφούν οι Δήμοι. Αλλά θέλω να το πω αυτό για να το ξέρει ο κόσμος. Απορροφούν αυτό το κόστος, το οποίο είναι παράλογο και παράτυπο και μαζεύεται σε μια δεξαμενή, σε κάποια γραφεία ενός οργανισμού, εθνικού οργανισμού ανακύκλωσης, ο οποίος εδώ και χρόνια πολλά δεν παράγει τα αναμενόμενα. Μαζεύουμε, λοιπόν, αποθησαυρίζουμε χρήματα από τους πολύ φτωχούς δημοτικούς προϋπολογισμούς και αυτά τα χρήματα τι κάνουν? Οι Δήμοι είτε θα αυξήσουν τα δημοτικά τέλη, αν δεν έχουν άλλο τρόπο, είτε θα εξαφανίσουν τα τεχνικά τους και τα υπόλοιπα προγράμματα και τις δράσεις που κάνουν. Δηλαδή θα μειωθούν τα τεχνικά προγράμματα, θα μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες. Όπου λοιπόν βλέπουμε σε ένα Δήμο

0: αρχίζει να επιβραδύνει την παραγωγή δημοτικού έργου, αυτό δεν είναι επειδή καθεύει η δημοτική αρχή, επειδή είναι αδιάφορη. Είναι επειδή οι πόροι που είχε, η πενιχρή πόροι που είχε στη διάθεσή του για να κάνει 5 πράγματα, 2 παιδικές χαρές, 3 οδοποιίες, αυτοί οι πόροι κατευθύνονται πλέον για να καλύψουμε αυτά τα κόστη, τα οποία δεν έχουν καμία απευθεία σχέση με το Δήμο. Όπως καλείται ο Δήμος να τα πληρώσει. Και έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει: α, αυτή είναι ευρωπαϊκή νόρμα. Αυτή είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να δώσω αντικίνητρο σε σένα, ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά σου και δεν εκτρέπει από την ταφή ποσότητες. Οπότε το κάνω έτσι. Μα αδερφέ, όταν το κάνει έτσι, θα το κάνει συγκρίνοντα την ελληνική πραγματικότητα με άλλα μοντέλα διαχείριση. Γιατί οι Δήμοι, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι σε οικονομική δυνατότητα και αυτάρκεια της Ευρώπης, έχουν και την ευθύνη διαχείρισης απορριμμάτων. Εμείς δεν την έχουμε την ευθύνη διαχείρισης απορριμμάτων, παρόλα αυτά καλούμεθα να πληρώσουμε τον λογαριασμό. Είναι ένας φαύλος κύκλος, η ιστορία αυτή έχει πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, περιμένουμε την απόφαση από εβδομάδα σε εβδομάδα, νομίζω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα την έχουμε. Και το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έχει μαζευτεί σε ένα λογαριασμό περίπου 350-400 εκατομμύρια από τα λεφτά των Δήμων και των Δημοτών, τα οποία περιμένουμε εδώ και 3 χρόνια το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το γνωστό Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο δεν ξέρω τι αναφυλαξία παθαίνει διαχρονικά με τους Δήμους της χώρας γενικότερα, ανεξαρτήτως Υπουργού. Έτσι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος στέκεται απέναντι, αντίπαλος και όχι αρρωγός, είτε μιλάμε για τα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, είτε μιλάμε για τα θέματα ενέργειας και τους ενεργειακές κοινότητες, είτε μιλάμε για τα θέματα δόμησης και του ΝΟΚ. Παντού το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η πολιτική του εδώ και μία δεκαετία, είναι να βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυτοδιοίκηση, δηλαδή τον εγκύτερο στο δημότη και στον πολίτη φορέα.
1: Στο μεταξύ, κύριε Δήμαρχε, και εδώ, για να κάνουμε και χρήση κιόλας και της θεσμικής ιδιότητας που έχετε, εκτός αυτή του Δημάρχου, είσαστε και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Βλέπουμε το εξής, ανεξάρτητα, μάλλον η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνεται μπαλάκι σε κάθε κόμμα το οποίο έρχεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα τόσες πολλές φορές όσον αφορά στον τρόπο διοίκησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τώρα ακούμε, δεν έχει ένα μήνα που έχει ψηφιστεί ο νέος κώδικας. Και έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δημοσκοπικά είναι στη δεύτερη θέση.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. Δεν ξέρουμε η κάλπη τι θα βγάλει. Κανένας δεν το γνωρίζει αυτό. Πάντως η παρουσία του είναι πλέον πολύ δυναμική στην πολιτική ζωή του τόπου. Ξανά. Και παρουσιάζει ένα σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό το οποίο έχει ψηφιστεί. Δηλαδή τη μία λέμε δύο γύρους με απλή αναλογική. Την άλλη καταργεί το δεύτερος γύρος με έναν τρόπο που... Δεν ξέρω εσείς αν δεν έχετε καταλάβει με ποιο τρόπο θα εκλέγεται ο Δήμαρχος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Το μελετάμε ακόμα.
1: Το μελετάτε ακόμα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και δυνάμει πρωθυπουργός της χώρας, γιατί θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία της χώρας ο κύριος Τσίπρας, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, έρχεται και τα αλλάζει πάλι τα πράγματα, επαναφέρει το δεύτερο γύρο. Δηλαδή.
0: Κοιτάξτε,
1: εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα, η εικόνα από μόνη της είναι θολή, δεν είναι καλή.
0: Μπορεί αυτό που θα σας πω να σας εκπλήξει. Παρόλα αυτά, τις τελευταίες 5 αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε πάει με 5 διαφορετικά συστήματα.
2: Ναι.
1: Βοήθειά μας. Μια χαρά είμαστε.
0: Σε κάθε εκλογή πάμε με κάποιο διαφορετικό. Και με πολύ λίγες φορές είναι αυτές που έχει κληθεί η αυτοδιοίκηση. Παραδείγματος χάρη, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, επί πρωθυπουργίας κ. Τσίπρα, έφερε τον νόμο που οδήγησε περίπου 200 δήμους της χώρας την απόλυτη ακυβερνησία, όπου για περίπου μια τετραετία, του 2019-2023, με εμβαλωματική νομοθεσία επιχειρούσαν να λάβουν οι εκλεγμένοι δήμαρχοι τη δυνατότητα να διοικήσουν τους δήμους τους, με ένα υβριδικό ιδιότροπο σύστημα απλής αναλογικής στο δήμαρχο, αλλά ενισχυμένης αναλογικής στους δημοτικούς συμβούλους, τότε... δεν ρωτήθηκε αυτό.
1: Φοβερό. Δύο γύροι με απλή αναλογική. Εκπληκτικό.
0: Όχι, απλή αναλογική για το Δήμαρχο.
1: Για το Δήμαρχο απλή αναλογική.
0: Ενισχυμένα. Λοιπόν, οπότε φέρω ένα παράδειγμα. Το φίλο μου τον Κώστα, τον Ζέρβα, τον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκλήθη ο άνθρωπος να διοικήσει το Δήμο Θεσσαλονίκης, τον δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, έχοντας ή 5 ή 7 δημοτικούς συμβούλους εκλέξει από τον πρώτο γύρο από τους περίπου 42, 43, 47 όπως έχει το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Πάντως,
1: υπήρχαν δήμαρχοι που ήταν η μειοψηφία.
2: Πάντως ο κ. Τσίπρας επαναγγέλει και την επαναφορά των δημοτικών κοινοτήτων με εκλεγμένους προέδρους, καθώς λέει και θεσμοθέτηση συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικού προϋπολογισμού.
0: Ναι, όλα αυτά, ξέρετε, για το θέμα των προέδρων προφανώς είναι κάτι χρήσιμο. Αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας, γιατί εμείς, ξέρετε, δεν κάνουμε ούτε κυβερνητισμό.
2: Όχι. Απλώς μας πείτε για τις προτάσεις. Επειδή είπε τις προτάσεις είναι αυτοδιοίκηση.
0: Οι προτάσεις οι οποίες είχαν μέσα 2-3 προτάσεις τουλάχιστον, οι οποίες είναι άκρως ενδιαφέρουσες και είναι και ευθυγραμμισμένες μάλιστα και με τα αιτήματα, τα διαχρονικά αιτήματα της αυτοδιοίκησης. Και μάλιστα γι' αυτό κιόλας τον ευχαριστούμε που υιοθετεί και προτάσεις και που δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να τις εντάξουμε ούτε στον πολιτικό διάλογο, ούτε να καταφέρουμε σε συνεργασία με την κυβέρνηση να τις νομοθετήσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το ότι έρχεται μια άλλη πρόταση συνολική είναι για τη χώρα μας αναμενόμενο. Ερχόμαστε, φτιάχνουμε κάτι και στη συνέχεια η επόμενη κυβέρνηση, αντί να το πάρει και να το συνεχίσει και να το τριμάρει για να φέρει αποτέλεσμα, έρχεται και φτιάχνει μια προσέγγιση τελείως διαφορετικής βάσης. Ράβε ξύλωνε, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Οι τροποποίησεις οι οποίες πρότεινε ο κύριος Τσίπρας έχουν ενδιαφέρον, όπως σας είπα, σε αρκετά σημεία. Βέβαια, παρασύρθηκε και είπε και πράγματα τα οποία δεν στέκουν ούτε στην απλή λογική, σε κανένα επίπεδο. Μάλλον τον παρέσυραν και ο ίδιος δεν φρόντισε να ενημερωθεί για αυτά τα οποία του έδωσαν να ανακοινώσει σε κάποια σημεία και είπε πράγματα τα οποία, εκτός ότι δεν στέκονται στη λογική, πλέον δημιουργούν και την αίσθηση το πόσο δουλεμένο είναι αυτό το πακέτο, το περιβόητο πακέτο για την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είναι καλύτερο να αργήσουμε αλλά να έχουμε μελετήσει κάτι πλήρως και ολοκληρωτικά, παρά να βγούμε γρήγορα για να προλάβουμε τις διακοπές του καλοκαιριού μετά τον κώδικα αυτοδιοίκησης και να λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν σε καμία κριτική και δεν στέκουν στη λογική. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα πετυχημένο μοντέλο, το οποίο κατά γενική ομολογία, όπως ξέρετε, το 2010.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δήμαρχε.
0: Ναι, ήμουν από αυτούς που ασκούσαν κριτική στο Καλλικράτη. Εκλήθηκε στη συνέχεια να διαχειριστώ μαζί με την δημοτική ομάδα μια συνένωση η οποία έγινε, ο Δήμος της Βουλιαγμένης, ο Δήμος της Βούλας, ο Δήμος της Βάρης, και μετά από 16 χρόνια αυτό το παράδειγμα, προς μίμηση για το πώς πρέπει να γίνονται αυτές οι συνενώσεις για να εξυπηρετήσουν το βασικό σκοπό που είναι η οικονομία κλίμακος. Αυτό το πράγμα έρχεται τώρα με κάποιες φιλοσοφικές προσεγγίσεις, αυτός που ενημέρωσε και οδήγησε σε αυτό το ατόπιμα τον κύριο Τσίπρα, να πει ότι αυτό δεν ήταν καλό και πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή και πρέπει 100 δήμοι της χώρας, δηλαδή αυτό το οποίο κινήθηκε προς την οικονομία κλίμακας, πρέπει τώρα να προσθέσουμε στους 332 δήμους άλλους 100, επειδή κάποιοι δεν θέλουν, δεν επιθυμούν. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα και δεν είναι και σοβαρά πράγματα.
1: Δήμαρχε.
0: Για μια αυτοδιοίκηση που η οποία θέλει να πάει.
2: Βάλτε με ένα τελεία, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Τελεία πρέπει, όχι άλλο τελεία. Τελεία. Λοιπόν, θα τα πούμε από εβδομάδα, κύριε Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντέλο.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
6: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή ο Τζόρτζ έχει στείλει ένα μήνυμα, δεν πειράζει που δεν διαβάσατε το μήνυμά μου, να είσαστε καλά. Προσωπικά δεν έχω δει εγώ το μήνυμά σου. Δεν ξέρω αν το έχει δει εσύ. Έχει στείλει στι 10:33 ο Τζόρτζ ένα προφανώ δεύτερο μήνυμα. Το πρώτο. Σα ζητάμε συγγνώμη να ξέρετε ότι δεν το κάνουμε επίτηδε. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματάκια σα, τα οποία εντάξει, κάποια στιγμή. Λογικό είναι να μας ξεφεύγουν κάποια. Δεν το κάνουμε επίτηδες. Εδώ βλέπετε διαβάζουμε και τα μηνύματα ή τουλάχιστον απαντάμε στα μηνύματα, γιατί κάποια μηνύματα δεν μπορούν να διαβαστούν στον αέρα. Απαντάμε όμως αυτά τα μηνύματα, ειδικά τα επικριτικά και αυτά τα οποία εκφράζουν μια διαφορετική άποψη από αυτή την οποία εκφράζουμε εμείς. Εδώ σε πάρα πολλά θέματα διαφωνούμε και μεταξύ μας, έτσι. Δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε συγκλονισμένα και βάζουμε μια συγκεκριμένη. Ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το βλέπετε ούτως ή άλλως αυτό. Το ακούτε μάλλον, δεν το βλέπετε, το ακούτε. Πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλά τα μηνύματά σας επίσης για το πώς λειτουργούν κάποιες άλλες χώρες σε σχέση με τη χώρα μας.
1: Και για το δημογραφικό στείλαν κάποια μηνύματα έτσι, και είναι αρκετά. Λέει γιατί κάποιος λέει να κάνει παιδί για να πληρώνει και αυτό μέχρι να πεθάνει τα χρέη και τα αφέσια που έχουν δημιουργήσει, λέει οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εντάξει, αυτή είναι η άποψη του Δημήτρη.
0: Okay. Ο Γιώργος εδώ, ο Τζόρτζ μάλλον υπογράφει. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αυξήσει, λέει, τα δημοτικά τέλη 76% τα τελευταία 2 χρόνια. Πού πάνε τόσα χρήματα? Μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ και μπορούμε να ρωτήσουμε και το Δήμο. Έτσι, να ρωτήσουμε δηλαδή ανθρώπους, ακόμα και τον ίδιο το Δήμαρχο, να δούμε πρώτα απ' όλα τι ισχύει, πόση είναι η αύξηση και όλα τα σχετικά.
1: Λοιπόν, και ποιο είναι τώρα ο φίλος μας. Μας στέλνει από την Αγγλία και λέει ότι κατάγομαι όμως, ζει στην Αγγλία 12 χρόνια, κατάγεται από την περιοχή Λευκύμη στην Κέρκυρα. Και έχει απογοητευτεί κάθε φορά που έρχεται, λέει, στην Κέρκυρα, δεν λειτουργούν τα φανάρια, γενικότερα από το πώς είναι η Κέρκυρα και τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Λοιπόν, ο Μπάμπης λέει το εξής. Καλημέρα, λέει. Παιδιά, εμείς που έχουμε μικρασιατικές ρίζες, δεν μας είναι άγνωστα τα αυγά ποσέ.
1: Ναι.
0: Μόνο που τα λέμε φουξάτα.
1: Α.
0: Όσον δε αφορά. Τα βλήτα, σας λέω να ξέρετε ότι τα έχουν απαγορεύσει να τα τρώω. Βλήτα με αυγά τηγανιτά, αδερφέ, Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Με αυγά μούρια. Έχεις και το φρέσκο φρέσκο το ψωμάκι από το φούρνο του χωριού.
1: Τι φούρνο του χωριού, το έφυγε η γιαγιά, ζυμωτό. Σε ξυλόφουρνο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τι λες τώρα, με προζύμι δικό της. Άστα, αυτά τώρα τα ζήσαμε εμείς. Λοιπόν, άντε, τελείωνε.
0: Τελειώσαμε.
1: Δεν βαρέθηκες?
0: Όχι.
1: Θα έκανες άλλες 5 ώρες. Λοιπόν, επειδή...
0: Έχει χάρη που έχω σύσκεψη τώρα κάτω στο κανάλι για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς
1: λοιπόν,
0: θα σου έλεγα εγώ.
1: Για σήμερα, γιατί έρχονται η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Ελένη Κατσαμπέκη. Η Ελένη Κατσαμπέκη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κοριτσάρες μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: 8 ντάν.
0: Φιλιά. 7 εγώ, ναι. Μην αφήσετε μόνο μου. Άντε, για χαρά.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση,
3: Durostick
4: υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Real FM, η ώρα είναι 11.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las
8: Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μόνο στο τμήμα σε πόλια ελληνικό πραγματοποιεί την κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές στον Άγιο Αντώνιο. Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία 2 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι κατόπιν εντολής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιβιβάστηκε κρυφά σε άλλο αεροπλάνο και όχι στο προεδρικό λόγω πιθανής ιρανικής απειλής κατά την αναχώρησή του τον περασμένο μήνα από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ολική έκλειψη ηλίου θα βυθίσει σήμερα στο σκοτάδι για λίγη ώρα περιοχές Ευρώπης και πάλι μετά από 27 χρόνια. Στο επίκεντρο του σπανίου φαινομένου θα βρεθούν Ισπανία, Πορτογαλία, Ισλανδία και τμήματα της Γροιλανδίας. Στην Ελλάδα θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την τέταρτη θέση στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κατέκτησε η Άρτεμις Βασιλάκη με 8 πρώτα, 26 εκατοστά και 38 δεύτερα, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στο σημερινό τελικό των 200 μέτρων ύπτιο με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με 1 πρώτο, 54 δεύτερα και 6 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: θέλει μία απάντηση απέναντι στον Σίμον Εχάμερ. Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8,45. Είναι σίγουρα πάνω από 8,40 και περιμένουμε να δούμε. Να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8,44 με κόντρα άνεμο, 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
1: Καταπληκτικός ο Μίλτος Τεντόγλου.
2: Και νομίζω ότι βρήκαμε την καλή είδηση της που ημέρας. Ψάχναμε εδώ και τόσες μέρες.
1: Και να
2: αθλητής
1: συνήθως,
2: από χρυσάφι.
1: Συνήθως από τα αθλητικά μας έρχονται καλές ειδήσεις.
2: Ναι. Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν,
2: πώς το θαυμάσαμε χθες.
1: Λίγο πήγαμε να καρδιοχτυπήσουμε γιατί πέρασε πρώτος ο Ελβετός και λέμε, όπα, τι έγινε εδώ πέρα. Νομίζω όμως ότι ο Μίλτος ξέρει αυτούς τους αγώνες να τους φέρνει τούμπα.
2: Νομίζω ότι όταν βλέπεις Τεντόγλου δεν πρέπει να βιάζεσαι. Περίμενε, περίμενε. Θα έρθει η στιγμή. Και ήρθε η στιγμή χθες.
1: Λοιπόν, έκανε άλμα στα 8.44. Καλά, ο σπίκερ το πέτυχε. Λέει, αυτό το άλμα είναι, λέει, κοντά στα 8.45.
2: Το πέτυχε. Λοιπόν,
1: τι αλφάδι ήταν, δηλαδή.
2: Ναι. Καταπληκτικό.
1: Ούτε να το είχε μετρήσει όντως, με μεζούρα. Δηλαδή,
2: κατέκτησε
1: έπεσε...
2: για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης, έτσι, στο
1: τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου τον αποθεώνει. Έγραψε απλά, είναι απλά πολύ καλός. Και με τα λόγια αυτά και με ένα εντυπωσιακό βίντεο σε slow motion, ουσιαστικά αποθέωσε τον Μίλτο Τεντόγλου για αυτό το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
2: Έγινε ο 27ος αθλητής στην ιστορία που φτάνει τα 4 χρυσά μετάλλια. Μεγάλος, καταπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου.
1: Είχε κάνει στο πρώτο άλμα 8.27, στο δεύτερο 8.19, ξανά 8.27 στο τρίτο και εκεί κάπου ο προπονητής του, τον είδαμε και στα πλάνα, να τον παροτρύνει και να του λέει, να του φωνάζει «μπορείς». Προφανώς ένα ντοπάρισμα που χρειάζεται από τους προπονητές προς τους αθλητές. Αυτοπεποίθηση έχει ούτως ή άλλως ο Μίλτος Τεντόγλου και εκεί στον «μπορείς» μπόρεσε ακριβώς ο Μίλτος να κάνει το 8.44.
2: Αυτό λοιπόν το τέταρτο άλμα είναι που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο. Κατάφερε, γράφουν οι αθλητικοί συντάκτες, να διορθώσει το πάτημά του. Ήταν, λέει, μόλις 5 εκατοστά πίσω από το έγκυρο. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενός τεράστιου αθλητή.
1: Ξέρεις, αυτό που μου αρέσει πάντα στο Μίλτο είναι ότι έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να αντιμετωπίζει και τις νίκες, αλλά και πολλές φορές και τις κακοτυχίες και τις κακές επιδόσεις.
2: Όλη του την παρουσία στον αθλητισμό, όλο του το είναι, το αντιμετωπίζει με ένα δικό του τρόπο.
1: Έχει ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ήταν χαμογελαστός, εμφανίστηκε μετά στις δηλώσεις. Έγινε και ένα, συγγνώμη, εφτράπελο με το μετάλλιο το οποίο το ξέχασε.
2: Εντάξει, καταπληκτικό ήταν αυτό. Έτσι, ήταν να μου πεις, ήταν τόσο πολύ Μίλτος Τεντόγλου.
1: Όταν έχεις κερδίσει τόσα μετάλλια, Ελένη. Από συνήθεια κάπου λοιπόν είχε ξεχάσει το μετάλλιο και λέει πρέπει να τρέξω να το πάρω. Έβγαλε τη γλώσσα στον φωτογραφικό φακό. Είναι από τις χαρακτηριστικές τέλος πάντων εικόνες της χθεσινής βραδιάς.
2: Δεύτερος κατετάγει ο Ελβετός ο Εχάμερ, έτσι, με άλμα στα 8.29.
1: Είναι αυτός που προηγούνταν μέχρι ένα σημείο
2: 8.26, ναι, ο Βούλγαρος.
1: Αλλά πρέπει να ξέρει
2: Σαραμπουγιούκοβ. Το είπα. Ήθελα, Ελισάβετ, ήθελα. Γι' αυτό δεν σε άφησα.
1: Έκανες πρόβα.
2: Ναι, έκανα κάποια πρόβα. Δεν μου βγήκε πολύ.
1: Βρε,
2: τώρα.
1: Βρε κρυφά που σε βλέπω και πηγαίνεις μέσα. Κάνεις πρόβα τα ονόματα.
2: Μίλαγα. Εγώ μουρμούρωσα. Ναι. Αυτό έλεγα, το Σαραμπουγιούκοβ.
1: Έτσι.
2: 8 και 26. Κάποιος μπορεί να μας τα πει καλύτερα όμως από μένα. Είναι σίγουρο.
1: Είναι
2: αυτό.
1: Σίγουρο αυτό. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι αυτός και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα. Σήμερα αποθέωση για τον Μίλτο Τεντόγλου, γιατί είναι το χρυσό αγόρι του μήκους.
3: Ναι, γιατί νομίζω ότι χθες το βράδυ απέδειξε ότι ήταν ο καλύτερος, ότι είναι αυτοκράτορας, ότι δεν μπορεί να νικηθεί από κανέναν όταν είναι στην καλή του μέρα.
1: Δηλαδή πίστεψε ο Ελβετός ότι θα μπορούσε να τον νικήσει εκεί που προηγούνταν.
3: Έτσι πήγε ο αγώνας. Καταρχήν να πούμε κάτι, ότι ο Ελβετός πίστεψε ότι μπορούσε να κάνει τον κερδίσει, γιατί ο αγώνας ξεκίνησε καλά για αυτόν. Όμως δεν υπολόγισε ότι ο Τεντόγλου μέσα από τον αγώνα διορθώνεται και μπορεί να διορθώσει τα όποια θέματα έχει, και το γεγονός ότι ήταν πολύ πολύ πολύ ψύχρεμος ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης. Έτσι λοιπόν ο Τεντόγλου αναδύθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά, διαδοχική φορά. Έδειξε ότι από το 2018 που τον πρωτοείδαμε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου δεν είχε εμφανιστεί άλλο σάλτης που θα τον αμφισβητήσει, και κατάφερε με το 8 μέτρα και 44 εκατοστά να πάρει το τίτλο, το χρυσό μετάλλιο στο μήκος. Θα πω τα στοιχεία στατιστικά σε λίγο. Να αναφέρουμε για τον αγώνα ότι ο Τεντόγλου ξεκίνησε με ένα άλμα 8-27. Ο Γιούκοφ, ο Βούλγαρος, 8-10. Ο Εχάμερ, το πρώτο του άλμα, ήταν out, ήταν άκυρο.
1: Να.
3: Στη συνέχεια, στο δεύτερο άλμα, 8-19 ο Τεντόγλου, 7-84 ο Βούλγαρος, και έρχεται ο Ελβετός ο Εχάμερ και κάνει 8-29. Λοιπόν, μετά τη δεύτερη προσπάθεια, ο Εχάμερ πέρασε μπροστά και ο Τεντόγλου ήταν δεύτερος. Η τρίτη προσπάθεια πάλι χτυπάει 8-27 ο Τεντόγλου και δείχνει ότι καταρχήν ότι βελτιώνει το ίδιο άλμα που έκανε, το έκανε στην τρίτη προσπάθεια, και ότι είναι πολύ πολύ ψύχρεμος. Ο Σαραμογκούκοφ μένει πίσω με 8-03, 8-15 ο Εχάμερ. Και πάμε στην τέταρτη προσπάθεια, εκεί που ο Τεντόγλου, παρά το γεγονός ότι είχε σταθερό αντίθετο άνεμο, που δυσκόλεψε απάνταστα τους άλτες στη φορά τους και περιόρισε τις πτήσεις τους, εκεί όμως ο Τεντόγλου πάτησε πολύ καλά, έκανε ένα υποδειγματικό άλμα και πήγε στα 8.44, διόρθωσε το πάτημά του από το τρίτο και δεύτερο άλμα και το πρώτο, και ήταν έγκυρο και έτσι πέρασε αυτός.
1: Ήταν το άλμα που τον ανέβασε και στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Πάντως ο ίδιος είπε, Δημήτρη, ότι αυτός ήταν
3: εκεί πρώτος.
1: Ναι.
3: Στη συνέχεια τον κυνηγούσανε.
1: Αλλά δεν άλλαξε κάτι.
3: Την άφησε το πέμπτο άλμα, γιατί πάλι είδε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και στην έκτη προσπάθεια τους περίμενε, γιατί στην έκτη προσπάθεια θα πήδαγε τελευταίο.
1: Ναι.
3: Οπότε στην έκτη προσπάθεια ούτε ο Εχάμερ ούτε ο Σαραμογκούκοφ.
1: Θέλω να σου πω τώρα, συγγνώμη, θα σε διακόψω και θα κόψω λίγο τον ερμό σου.
2: Όχι, καλά.
1: Έκανε
2: κάνεις,
1: πρόβα
2: καλά
1: η Ελένη και το όνομα του Βούλγαρου το έχει πει καλύτερα από σένα.
2: Σαραμπογιούκοφ, Δημήτρη. Ναι. Εντάξει.
1: Σε διορθώνει τώρα, κατάλαβες που είμαστε.
3: Ο οποίος Βούλγαρος στην έκτη προσπάθεια έκανε 8-26. Μέχρι τότε ήταν τέταρτος.
1: Ναι.
3: Γιατί είχε περάσει ο Μπλάντε, ο Πορτογάλος, με 8-18 στην τρίτη θέση. Και είδε λοιπόν ότι ο Βούλγαρος δεν τον περνάει, είδε ότι ο Εχάμερ δεν τον πέρασε στην τελευταία προσπάθεια και άφησε και την...
1: Δεν είχε λόγο να... Ναι.
3: Δεν είχε λόγο να κουραστεί, να επιβαρυνθεί, γιατί με διαφορετικό τρόπο τρέχει ο Τεντόγλου, με διαφορετικό τρόπο τρέχουν οι άλλοι, δεν ήθελε να επιβαρυνθεί τους αστραγάλους του, και έτσι ο Τεντόγλου ανέβηκε στο βράδυ στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου με το 8.44, ο Εχάμερ ο Ελβετός 8.29, ο Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος, 8-26.
1: Πάντως λέει ο ίδιος ότι ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχει κάνει.
3: Ναι, για να είμαστε τίμοι όμως και να τα λέμε όλα, δεν συμμετείχε στον αγώνα ο Ιταλός.
1: Ναι, που τραυματίστηκε, μας είχες πει από τα προκριματικά.
3: Και είναι από τους μεγάλους αντιπάλους. Όμως, εγώ κρατάω ένα, ότι όταν βρέθηκε πίσω, είχε την ηρεμία. Ο Πουμάσκι έκανε πάλι ένα ελληνικό κουτσάρισμα. Και τον κράτησε με καθαρό μυαλό, να μπορέσει να βγάλει αντίδραση.
2: Δημήτρη, αυτό... καταλαβαίνω από αυτά που λες. Έχεις πει τρεις φορές την ψυχραιμία. Είναι μια σοβαρή άσκηση ψυχραιμίας, αλλά και τακτικής. Εξηγώντας μας το πώς διαχειρίστηκε τα άλματα ο Τεντόγλου. Δηλαδή, εκτός από την ικανότητα του αθλητή, είναι και αυτοί οι δύο παράγοντες που νομίζω ότι κρίνουν το καλό αποτέλεσμα.
3: Σωστό, επειδή εγώ έβλεπα τη μετάδοση της ΣΕΡΤ που είχε μόνο το μήκος και άκουγε τους φυσικούς ήχους τι έλεγαν οι προπονητές τους, αθλητές τους, όταν τελείωναν τις προσπάθειές τους. Ο Μάσκι, αν θυμάμαι καλά, είναι μετά το τρίτο, εκεί που κάνει δεύτερη φορά, 8-27.
1: Ναι, μετά το τρίτο άλμα, ναι.
3: Ναι, που του φωνάζει μπορείς.
1: Ναι.
3: Εκεί αυτό νομίζω ότι έρχεται σε τόπο. Πάντως έχει το καθαρό μυαλό. Καταρχήν έχει την εμπειρία πλέον ο Τεντόγλου. Δεν είναι ο Τεντόγλου των 20 ετών, των 22, των 23. Είναι ο Τεντόγλου που είναι πλέον ολοκληρωμένος αθλητής. Είναι ο Τεντόγλου που είναι γεμάτος διακρίσεις. Είναι ο Τεντόγλου που είναι καλά υγιής φέτος. Και είναι ο Τεντόγλου που πλέον είναι ο μεγάλος αθλητής. Έχει τη στόφα του μεγάλου αθλητή. Τώρα, τι έγινε όταν λέμε τέταρτο μετάλλιο χρυσό. Τέταρτο μετάλλιο χρυσό μετά το 2018 που ήταν στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο, το χρυσό το 2024 στη Ρώμη, και έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Μέχρι χθες μοιραζόταν το ίδιο επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάντερ Οβανασιάν. Το 1958 το είχε πάρει αυτός πρώτη φορά, το 1962, το 1969.
1: Πολύ πίσω, ναι.
3: Ο Τεντόγλου επίσης έγινε ο 27ος αθλητής και αθλήτρια στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει στα 4 μετάλλια σε όλα τα αγωνίσματα. Όμως ο Τεντόγλου χθες το βράδυ στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους που είναι στο Μπέρμιγχαμ, λέει ότι ο Σοβιετικός είναι πιο πάνω, γιατί οι αγώνες τότε γινόντουσαν κάθε 4 χρόνια. Ενώ εδώ σε μένα είναι κάθε 2 χρόνια.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είναι πιο ισχυρό το κάθε 4 από το κάθε 2.
1: Ναι, ναι.
3: Πάντως το δεδομένο είναι ότι πήγε εκεί. Εγώ θα έλεγα στεγνό καθάρισμα τους έκανε. διότι...
1: Στα έλεγα εγώ χθες, αλλά μου έλεγες μικρά τα μικρό καλάθι, να δούμε αυτό, τον αγώνα κτλ.
3: Εγώ πίστευα, ότι μπορεί να κάνει και λίγο παραπάνω. Αλλά δεν ξέρεις, είναι οι συνθήκες στο αγώνα και το γεγονός ότι είχε σταθερά αντίθετο άνεμο.
1: Τώρα, πες μου λίγο, εξήγησε μας λίγο τι έγινε και ξέχασε κάποια στιγμή το μετάλλιό του ο Μίλτος.
3: Ναι, στο τέλος, όταν τελειώνουν τα αγωνίσματα, έχουν βάλει αυτή στο πλάνο εκεί που είναι το αγώνισμα τα τρία μετάλλια. Το χρυσό, το αργυρό και το χάλκινο.
1: Ναι.
3: Και τους τα φοράνε για να βγουν οι φωτογραφίες, γιατί η απονομή γίνεται μετά όταν τελειώσουν τα αγωνίσματα έξω από το γήπεδο. Δεν γίνεται μέσα στο γήπεδο όπως παλιά θυμόμαστε. Το ευρωπαϊκό του στίβου γίνεται η απονομή έξω από το γήπεδο, όπου μαζεύεται και ο κόσμος και τους αποθεώνει. Ο Τεντόγλου το φορέσαν το μετάλλιο, πανηγύρισε με το μετάλλιο, μετά το έβγαλε, κάπου αφέθηκε.
1: Και μετά,
3: στις δηλώσεις.
1: Για να ακούσουμε τη δήλωση, να ακούσουμε πώς αντέδρασε.
3: Υπάρχει τώρα μια, ακόμα δεν έχω τσεκάρει λίγο, αν αυτό που βάζουν, τους βάζουν ένα fake.
1: Είναι το κανονικό.
3: Ή τους βάζουν το κανονικό. Αυτός λοιπόν εκεί το έβγαλε, το ξέχασε. Το ρώτησε τον δημοσιογράφο, πού είναι το μετάλλιο κλπ. Αντέδρασε, λέει, πού αυτό.
1: Για να ακούσουμε την αντίδρασή του Δημήτρη.
3: Για να την ακούσουμε.
4: Ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
5: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Να δω τι ωραίο μετάλλιο.
4: Περιέργως, εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
5: Όχι, το έδωσαν, ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα Sorry. παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
4: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
5: Πάνω στο πω, sorry.
4: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου.
1: Εντάξει, είναι πραγματικά απολαυστικός και τόσο αυθόρμητος και τόσο αυθεντικός, Δημήτρη.
3: Εντάξει, έτσι είναι. Να σας πω κάτι. Το είπα και το πρωί, βγαίνοντας στην εκπομπή, το νωρίς το πρωί, στον Σπύρο Παπαδάκη, τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός έχει το χάρισμα να κάνει κάτι καλά. Πηδάει μήκος, είναι πρωταθλητής του μήκους, είναι το νούμερο ένα στον κόσμο. Έχει πάρει 13 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες παγκόσμια, ανοιχτού κλειστού, ευρωπαϊκά ανοιχτού κλειστού. Εκ των οποίων τα 12, αν δεν κάνω λάθος, είναι χρυσά. Λοιπόν, αυτό κάνει καλά. Αλλά είναι.
1: Είναι χαλαρό. Και ο τρόπος που αντιμετωπίζει, είναι η χαλαρότητα, αυτό που λες. Ναι.
3: Δεν ξέρουμε μέσα του πώς είναι. Όμως, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Είναι ότι έχει τον Πομάσκι που είναι και αυτός ξέρει να τον καθοδηγεί. Λοιπόν, είναι ένα σύνολο ενός υποκαθητή που παίζει σε άλλα επίπεδα. Τώρα, ξέχασα το μετάλλιο, εκεί γράφουν στο διαδίκτυο, βλέπω από το πρωί για το γεγονός ότι είπε την εθνική μας κουβέντα. Έτσι, εντάξει,
2: εντάξει, τώρα.
1: Μην διλύζουμε και τον κόνομα, πραγματικά. Δηλαδή,
2: γιατί του ασκούνε κάποια κριτική, Δημήτρη,
3: εντάξει, αυτό.
2: Δεν νομίζω.
3: Μην γινόμαστε τώρα.
1: Είναι όλοι αυτοί του διαδικτύου, Δημήτρη, οι οποίοι θέλουν να πει ο καθένα την παρόλα του.
2: Να σου πω κάτι, κοιτάνε στραβοπατήματα σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε χρυσό μετάλλιο. Εντάξει.
1: Δεν αξίζει καν να το αναφέρουμε ή να το σκεφτόμαστε, δηλαδή. Δηλαδή δεν υπάρχει.
3: Να σας πω και κάτι. Δεν έχει ενοχλήσει ποτέ με τις δηλώσεις του. Είναι ένα παιδί που είναι προπόνηση, αγώνες. Έχει το δικό του αυτό. Σου λέω και εμένα μου αρέσει να παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχει τη δικιά του αυτή. Όμως δεν μας έχει ενοχλήσει ποτέ με δηλώσεις προκλητικές είτε με προκλητικό τρόπο ζωής.
1: Όχι είναι καλέ. Αλίμονο.
3: Αυτό που κάνει, το κάνει καλά. Το κάνει καλά και εδώ και τόσα χρόνια. Παίρνει την πρώτη θέση ή είναι πάντα μέσα μετά.
1: Είναι στο αίμα μας και είναι στο DNA μας, Δημήτρη, να κάνουμε κριτική σε όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λαμπρό πεδίο για κάτι τέτοιο, για να κριτικάρει ο καθένας από την ασφάλεια του καναπέ του, από την ασφάλεια της ανωνυμίας του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μετά εγνώρισε από ό,τι καταλαβαίνουμε ο Τεντόγλου και την αποθέωση στο ξενοδοχείο που έφτασε.
3: Στο ξενοδοχείο που πήγε, ήταν αργά, γιατί απονομή, ενώ ήταν 12 και 20 το βράδυ δική μας, καθυστέρησε κανένα 20 λεπτό, γιατί είχε κάνει ο Σαλαμογκούγκοφ ένσταση για το τέταρτο άλμα του που μετρήθηκε 8-0-9 και περίμεναν να ολοκληρωθεί τι ακριβώς για την ένσταση για να κυρωθούν αποτελέσματα για να προχωρήσει μετά η απονομή. Δεν θα άλλαζε κάτι, νομίζω, δεν θα μπορούσε να κάνει το 44. Χθες ήταν η μέρα του Τεντόγλου, γιατί ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Θα λέω ότι έπαιξε με στρατηγική ψυχραιμία και αυτό ήταν που του έδωσε την πρώτη θέση όταν έμεινε πίσω. Πάντως κρατάμε αυτό που λέω, την στρατηγική και την ψυχραιμία. Έχουμε και τις δηλώσεις που μιλάει για την κατάσταση της πρώτης θέσης.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και αυτές τις δηλώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για τις 2:30, γιατί θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τα υπόλοιπα αγωνίσματα του Στίβου και για κολύμβηση και για τις ελληνικές ομάδες.
3: Υπάρχουν και
1: άλλες
3: δηλώσεις του Τεντόγλου το βράδυ, όπως είπα, προσταλμένους που βρίσκονται εκεί, όπου εκεί πιάνει το μετάλλιο και λέει ψεύτικο, σαν ψεύτικο μου φαίνεται. Είναι ελαφρύ, σαν ψεύτικο μου φαίνεται και παραδέχεται. Λέει και μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Του λένε ότι εντάξει είναι πέρσι που δεν πήγε κλπ. Λέει πέρσι όποιος δεν πάει χάνει. Όποιος δεν πάει σε μια διοργάνωση είναι χαμένος, είναι σαν να έχει χάσει. Όλα αυτά τα δούμε και αργότερα.
2: Ωραία.
3: Η μέρα σημερινή είναι του Μίλτου. Το περιμέναμε, ήρθε στεγνό καθάρισμα πρώτη θέση.
2: Και θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα μετά τις 2:30. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
5: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά ήταν τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι. Και ο Χάμερ, εντάξει, είναι πολύ, ο Χάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40, ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο. Άφησα την Πέμπτη για να μπω στην Έκτη, άμα χρειαστεί, να ξεκουραστώ λίγο. Γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε. Και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες. Και λέω, θα αφήσω την Πέμπτη. Αν περάσει κάποιος, μπαίνω Έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν. Αλλά κάνανε πολύ καλές προσπάθειες στην Έκτη. Έξι, έγινε λίγο μια αλλαγή. Okay.
4: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάσκι, κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
5: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
2: Μας γράφει εδώ η κυρία Νατάσα ότι ήταν τα παιδιά της χθες στο στάδιο με τον Τεντόγλου. Λέει τεράστια συγκίνηση και χαρά για τους Έλληνες που ήταν εκεί και το φανταζόμαστε. Να πούμε ότι και στο τόπο καταγωγής του, στα Γρεβενά, Εντάξει, ήταν εξέφρενη πανηγυρισμένη.
1: Κάθε φορά που δίνει αγώνα ο Τεντόγλου.
2: Κάθε φορά.
1: Μαζεύονται, το παρακολουθούν.
2: Είχε στηθεί μια γιγαντοοθόνη στην κεντρική πλατεία για να παρακολουθήσει τον τελικό. Μικροί, μεγάλοι φώναζαν το όνομά του και πανηγύρισαν βεβαίως τον δικό τους Μίλτο.
1: Διονύση, δεν αξίζει καν να ασχοληθούμε με όλους αυτούς, γιατί αναφέρεται στην κακιά ψυχή, λέει, που επιβεβαιώθηκε χθες με κακή κριτική στον Τεντόγλου. Δεν αξίζει, έχει γίνει πια της μόδας ούτως ή άλλως, και ο καθένας κάθεται και η μόνη δουλειά που κάνει είναι να κριτικάρει οτιδήποτε και οποιονδήποτε.
2: Έλεγες προηγουμένως, Ελισάβετ, για τις καλές ειδήσεις που μας έρχονται από τον αθλητισμό. Mm. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η χώρα έχει χορτάσει από αυτές τις καλές ειδήσεις.
1: Πάλι καλά.
2: Το σημειώνει αυτό και ο Real Blogger, ο οποίος λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι όπως Τεντόγλου, Στεφανίδου, Μανόλο, η ομάδα του Water Polo, για να παίρνουν κάποια χαρά, γιατί αν περιμένουμε από τους πολιτικούς μας, και βάζει το πολιτικού σε εισαγωγικά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Ζήτω που καήκαμε.
1: Και η Στεφανίδου προκρίθηκε, θα τα πούμε αργότερα με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, και ο Μανόλο δίνει στο τέλος της εβδομάδας τη δική του μάχη. Και εμείς πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Real Blogger σήμερα, γιατί μας γλύκανε πρωί-πρωί. Επηρεάστηκε από την κουβέντα που είχαμε χθες.
2: Ήταν που ήταν γλυκός άνθρωπος ο Real Blogger. Αυτή τη γλύκα την έφερε σήμερα.
1: Την έφερε μέσα σε ένα κουτί με ένα προφιτερόλ.
2: Εντάξει, προφιτερόλ. Real Blogger, προφιτερόλ.
1: Τίποτα. Τρέχανε τα σάλια μας. Λοιπόν, Real Blogger, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μας
1: έκανες πιο γλυκιά τη μέρα, αυτό είναι σίγουρο. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Μιχάλης, που λέει: έχουμε τόσες επιτυχίες στον αθλητισμό επειδή δεν εμπλέκονται οι πολιτικοί μας. Mm. Φαίνεται η διαφορά. Όταν σε κάτι εμπλέκεται Έλληνας πολιτικός, είναι καταδικασμένο να αποτύχει ή κάτι να συμβεί. Αν έχεις και άδικο.
2: Δεν έχει καθόλου άδικο. Καθόλου άδικο. Δεν θα μιλήσουμε εμείς για τέτοια ιδιαίτερα σήμερα. Ούτως ή άλλως, να ξέρετε ότι αμέσως την επόμενη εβδομάδα, αμέσως μετά το 15 Αύγουστο, οι συζητήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα κυριαρχήσουν.
1: Α, σίγουρα.
2: Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει σήμερα μια δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, στο ΕΠ News, που λέει ότι το πακέτο της ΔΕΘ, θα ακούσουμε πάρα πολλά για το πακέτο της ΔΕΘ, είναι πάνω από 1 δις ευρώ. Mm. Μεγάλο είναι το πακέτο αυτό.
1: Είναι και προεκλογική χρονιά, Ελένη.
2: Μα γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο. Θα είναι αυτό το καλάθι, θα ξεχυλίζει, νομίζω.
1: Κάτσε να τα ακούσουμε όταν έρθει η ώρα και να τα ακούσουμε, και εδώ είμαστε για να το κριτικάρουμε κιόλας. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε ανορθόδοξα σήμερα, δεν δώσαμε την ταυτότητα της εκπομπής, να πούμε ότι μέχρι τις 3 στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι η Ελένη Κατσαμπέκη
2: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Μορτάκης.
2: Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, είτε τηλεφωνείτε στη Δέσποινα στο 211-200-8200, στέλνετε mail στο studio@realfm.gr.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζονται έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία δύο ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο real.gr. Προειδοποίηση του Ρώσου Προέδρου προς τη Δύση. Η Μόσχα θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά προβλέπεται για σήμερα στι περιφέρειε Αττική, Πελοποννήσου, Θερεά, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στου δρόμου.
4: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στου κεντρικού οδικού άξονε του Λεκανοπεδίου.

0: Τι ωραίο τραγούδι για τα καλοκαίρια μας. Τι ωραία που είναι τα καλοκαίρια μας. Τι ωραίες που είναι οι θαλασσές μας. Τουλάχιστον έτσι όπως τις βλέπουμε απ' έξω. Μέσα όμως τι γίνεται?
1: Κακός χαμός, εγώ έχω καταλάβει τι γίνεται μέσα. Εκεί που κολυμπάς, δεν ξέρεις, δεν έχεις δει στο βάθος, που λένε στο βάθος κήπος, τι γίνεται.
0: Μήπως υπάρχει καμιά ξαπλώστρα.
1: Εσύ νομίζεις ότι υπάρχουν μόνο ψαράκια, άντε φύκια, άντε και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά αντικείμενα. Ποια είναι αυτά, θα μας πει η κυρία Αυγή Μεταξά από την Greek Eco Project.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Μεταξά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πού να ξέραμε εκεί που κολυμπάμε τι υπάρχει από κάτω?
2: Ναι, πού να ξέραμε. Άμα δεν βουτάς, δεν τα βλέπεις.
1: Εσείς τι είδατε που έχετε βουτήξει? Από ό,τι είδαμε, η τελευταία επιχείρηση, να το πω έτσι, έγινε σε παραλία της Κέρκυρας.
2: Κοιτάξτε, στην Κέρκυρα, στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε όλο αυτό εδώ, δεν έχουμε βουτήξει. Αλλά από ό,τι είδαμε και από τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν, είναι κάτι που είναι εκεί πέρα καιρό.
0: Ναι. Αυτές είναι οι εικόνες τις οποίες έχει καταγράψει ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος Κονταρίνης, ο οποίος είχε πάει και πέρσι στη συγκεκριμένη παραλία την ημερολιά της Βόρειας Κέρκυρας, και κατέγραψε αυτές τις εικόνες με τις ξαπλώστρες, με τις ομπρέλες, με διάφορα αντικείμενα, απίστευτα αντικείμενα που βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας. Φαντάζομαι ότι είναι μια εικόνα όμως που έχει καταγραφεί κι αλλού.
2: Δυστυχώς σε πολλά μέρη της Ελλάδας, δηλαδή όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, υπάρχει μέσα στη θάλασσα και αντίστοιχο σκουπίδι. Και αναλόγως που βουτάμε, βρίσκουμε και διαφορετικά απορρίμματα.
1: Τι είναι το πιο περίεργο που έχετε βρει, τι είναι στο βυθό?
2: Έχουμε βρει και σόμπες.
1: Σόμπες.
2: Έχουμε βρει και οβίδες από υποβρύχια. Έχουμε βρει διάφορα.
1: Εντάξει, αν η ξαπλώστρα ή η ομπρέλα είναι ένα αντικείμενο που βρίσκεται στην παραλία και που ενδεχομένως το πήρε ένα μπουρίνι, ας το πούμε έτσι.
0: Τη
1: σόμπα δεν την πήρε ο αέρας, αυτό είναι σίγουρο.
2: Τη σόμπα όχι, δεν την πήρε ο αέρας.
0: Τη σόμπα την πετάξαμε.
2: Τη σόμπα, ναι, τη βρήκαμε σε λιμάνι που είναι αρκετά, αράζουν ας πούμε μεγάλα καΐκια εκεί πέρα.
1: Ναι. Ποια μέρη είναι πιο επιβαρημένα από αυτά που έχετε επισκεφθεί εσείς?
2: Κυρίως είναι τα λιμάνια.
1: Ναι.
2: Και μετά είναι περιοχές που είναι, πώς να το πούμε, παλιά ρέματα που έχουν μπαζωθεί.
1: Και καταλήγουν σε παραλίες.
2: Και καταλήγουν σε παραλίες και με τις πλημμύρες τα ρέματα παίρνουν ό,τι, τα παλιά ρέματα, ας πούμε, τα πρώην ρέματα, κατεβάζουν ό,τι βρίσκουν στο διάβα τους στα νερά.
0: Άρα να πούμε εδώ, κυρία Μεταξά, ότι ένα πράγμα είναι αυτά τα αντικείμενα που εμείς πετάμε συνειδητά, τα πετάμε στη θάλασσα, διότι αυτή είναι η νοοτροπία μας. Και αυτό είναι προς συζήτηση. Ένα άλλο ζήτημα είναι σκουπίδια τα οποία βρίσκονται

0: Καλά, τα σκουπίδια που είναι εκτεθειμένα επίσης τα ρίχνει μέσα.
1: Ωραία. Πέφτουν λοιπόν αυτά. Παίρνω εγώ το ενδεχόμενο, το καλό σενάριο, ότι παρασύρθηκαν λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτά, υπάρχει κάποιος οργανισμός που να είναι υπεύθυνος τόσο ώστε να καθαρίσει τους βυθούς?
0: Υπεύθυνος οργανισμός δεν υπάρχει. Αυτά οι Δήμοι σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές πρέπει να, από τη στιγμή που γνωρίζουν, γιατί γνωρίζουν λίγο πολύ σε ποια σημεία υπάρχει πρόβλημα,
1: ναι,
0: πρέπει να, αυτοί να κινητοποιηθούν. Τώρα εμείς,
1: αλλά δεν υπάρχει κάτι σε μόνιμη βάση από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κάποιες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται αν κάποιος δήμος έχει την καλή διάθεση.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι.
2: Και το κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης καθαρισμού, κυρία Μεταξά, από ποιο μπορεί να είναι το κόστος για να το κάνει κάποιος αυτό?
0: Κοιτάξτε, είναι αναλόγως και το μέρος και την κατάσταση που είναι αυτό το μέρος. Εντάξει, τώρα εμείς επειδή τα κάνουμε και θελοντικά, είναι άλλα τα νούμερα μας, είναι πιο μικρές τα κόστη μας, γιατί το κόστος μας είναι ο εξοπλισμός μας και η μετακίνηση των εθελοντών που θα έρθουν να βοηθήσουν. Αλλά μετά υπάρχουν και κάποιες σχολές κατάδυσης που συνεργάζονται με κάποιους δήμους και το κάνουν επί τούτου. Μετά υπάρχουν και πολύ μεγάλες εταιρείες που εκείνες αναλαμβάνουν πιο δύσκολα project.
1: Εσείς συνεργάζεστε με κάποιους δήμους για να καθαρίσετε τους βυθούς σε κάποιες παραλίες?
0: Αυτό είναι μια κουβέντα. Εμάς πιο πολύ μας υποστηρίζουν ιδιωτικές εταιρείες, ιδιώτες.
1: Όταν λέτε ιδιώτες, δηλαδή μπορεί να σας αναθέσει τη δουλειά, για παράδειγμα μια επιχείρηση, ένα εστιατόριο, ένα beach bar που είναι σε μια παραλία και θέλει να καθαρίσει το βυθό, κάποιος άλλος, για να καταλάβουμε?
0: Κοιτάξτε, όταν κάποιος ξέρει ότι στην παραλία που από αυτήν βιοπορίζεται και την πουλάει και βγάζει χρήματα, υπάρχει πρόβλημα μέσα στη θάλασσα για το χύψη λόγο, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας και να συνεργαστούμε και να μας καλύψει κάποια έξοδα και να έρθουμε να το καθαρίσουμε. Αλλά οι Δήμοι, να πω την αλήθεια, δεν μας έχουν ποτέ έτσι προσεγγίσει για τέτοιο πράγμα.
1: Άρα από εμείς, ιδιώτες έχετε...
0: από ιδιώτες, ή επειδή εμείς βουτάμε σε πολλά σημεία της Ελλάδος και έχουμε έτσι μια εικόνα ή μας ενημερώνουν εθελοντές μας ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχει πρόβλημα, πάμε εμείς δικές μας πρωτοβουλίες, προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις από διάφορους φορείς και έτσι. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν μας πήρε κάποιος τηλέφωνο να μας πει ελάτε παιδιά εδώ πέρα, υπάρχει πρόβλημα, πώς μπορούμε να το λύσουμε.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω κιόλας δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο. Είναι ενδεχομένως μετά από κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα σε κάποιες περιοχές να κινητοποιείται ο μηχανισμός, γιατί ξέρουν ότι έχουν μεταφερθεί πολλά αντικείμενα. Τώρα εσείς πόσα μέλη έχετε?
0: Εμείς έχουμε αρκετά μέλη. Οι δίτες μας είναι γύρω στους 20-25 και μετά, επειδή χρειαζόμαστε και πάρα πολύ βοήθεια απ' έξω από τη στεριά και για να ανελκύσουμε τα απορρίμματα που συλλέγουμε, αλλά και όταν τα βγάζουμε τα σκουπίδια έξω, πρέπει πάρα πολύ γρήγορα οι εθελοντές μας να απεγκλωβίσουν τα ζωάκια μέσα στα σκουπίδια, γιατί πάνε και φωλιάζουν μέσα στα πλαστικά, τέλος πάντων, και ό,τι βγάζουμε. Οπότε είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το... Και σαφώς μετά καταγράφουμε και τι βρίσκουμε σε κάθε περιοχή. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθάνε να βρούμε το πρόβλημα και μετά να προτείνουμε λύσεις.
2: Εσείς, η βάση σας είναι η Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
0: Η βάση μας είναι Θεσσαλονίκη, αλλά η δράση μας είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Στο Θερμαϊκό ποια είναι η εικόνα?
0: Στο Θερμαϊκό, κοντά στην παραλία, Το νούμερο ένα σκουπίδι είναι τα πατίνια. Αυτό βγάζουμε κυρίως. πατίνια και ποδήλατα.
1: Είναι η νέα μόδα, νέα εποχή, έχουμε αλλάξει.

0: εντάξει. Περάσαμε από τις σόμπες στα πατίνια. Μάλλον είναι λόγω του ότι βλέπουμε πολλές φορές παρατημένα πατίνια από εδώ και από εκεί και προφανώς παρασύρονται και αυτά πέφτουν.
1: Τα πέφτουν, τα ρίχνουν.
0: Τα ρίχνουν, να ρίξεις ένα πατίνι, δηλαδή γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω.
2: Τι νοοτροπία είναι αυτή, κυρία Μετάξα, δηλαδή για να το πιάσουμε και από εκεί το θέμα. Γιατί?
1: Είναι ένα ερώτημα που το κάνω και εγώ σε πολλούς. Προσπαθώ να βρω την απάντηση. Δεν την έχω βρει ακόμα.
0: Εσείς βλέπετε ότι χειροτερεύουν τα πράγματα, ότι μένουν τα ίδια, ότι έτσι ήμασταν πάντα και απλά τώρα τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες και βλέπουμε εικόνες από τον βυθό, ας πούμε, δεν καλυτερεύει κάτι? Εννοείται ότι κάνουμε ολόκληρες συζητήσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, για την κλιματική κρίση, για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
1: Καλά κάνετε και κάνετε τις συζητήσεις. Σίγουρα πιάνει τόπο και να συνεχίσετε να τις κάνετε. Κοιτάξτε, επειδή εμείς κάνουμε και πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα με παιδιά και πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, εκεί πέρα βλέπω μια ελπίδα, να το πω έτσι.
0: Πάλι καλά.
1: Μια αλλαγή νοοτροπίας λίγο προς το καλύτερο στο κομμάτι το περιβαλλοντικό. Έχουν μια συνέστηση παραπάνω, ίσως επειδή μέσα από τα κινητά τους μαθαίνουν και πέντε πράγματα που εμείς ως μικρότεροι δεν τα γνωρίζαμε, δεν μας τα έμαθε κάποιος. Η μεγάλη, εντάξει.
0: Υπάρχει λοιπόν κάποια ελπίδα έστω για το μέλλον.
2: Ενεργοποιούνται τα μικρότερα παιδιά, τα νεότερα παιδιά στο κομμάτι του εθελοντισμού?
1: Αρκετά θα έλεγα, ναι. Τους ενδιαφέρει. Και από μόνοι τους μετά προσπαθούν να κινητοποιήσουν και τους γονείς τους. Αυτό είναι ένα ακόμα θετικό που βλέπουμε.
0: Κινητοποίηση λοιπόν από τις νεότερες ηλικίες προς τις μεγαλύτερες. Γιατί καμιά φορά επειδή γκρινιάζουμε, βλέπουμε μόνο τα στραβά στα νέα παιδιά, να βλέπουμε και κάποια θετικά στοιχεία,
2: τα
0: οποία εμείς δεν τα έχουμε. Και εμείς και μεγαλύτεροι από εμάς.
2: Εμείς έχουμε κάποιες παγιωμένες νοοτροπίες. Τα παιδιά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ανοιχτά στο να αλλάξουν αυτές τις αντιλήψεις.
0: Μακάρι λοιπόν κάτι να αλλάξει και να υπάρχει όντως ελπίδα για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Αυγή Μεταξά και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Δυστυχώς αυτές οι τραγικές ειδήσεις που διαβάζουμε είναι που λέω εγώ ότι σου σηκώνεται η τρίχα. Στην Κίμολο ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ηλεκτροπληξία σε μπάνιο σπιτιού. Μας προκάλεσε εντύπωση η είδηση. Η οικογένεια η οποία ζει στην Ιρλανδία, η μητέρα έχει καταγωγή από το νησί της Κιμόλου, επισκέφθηκε το νησί για τις καλοκαιρινές διακοπές. Έμεναν σε ένα σπίτι που από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι παλαιάς κατασκευής.
1: Ναι, λέει πριν από τη δεκαετία του 1970.
0: Και το σημαντικότερο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι προφανώς εδώ υπήρξε κάποια βλάβη, κάποια διαρροή ρεύματος, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες ενδεχομένως από τον θερμοσύφωνα, είναι πώς γίνεται, γιατί στη σημερινή εποχή υπάρχουν στους ηλεκτρικούς πίνακες, υπάρχει το ρελέ που λέμε με διαφυγής για να αποφεύγονται τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, αν έχεις κάπου διαρροή, σου ρίχνει το ρελέ, καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει.
1: Κλείνει η παροχή, έτσι.
0: Αυτός ο πίνακας, για να καταλάβουμε και πόσο παλιό είναι το σπίτι και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αυτός ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής, που είναι και ο μηχανισμός ασφάλειας σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Βέβαια, για να είμαστε και σίγουροι για το ακριβώς τι συνέβη, αναμένεται και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
1: Γιατί είναι υποδιερεύνηση. Αυτές είναι πληροφορίες οι οποίες μεταδίδονται από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή ο ηλεκτρικός πίνακας δεν είχε το ρελέ. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Φαίνεται ότι το παιδί μπήκε στο μπάνιο, μπήκε να κάνει μπάνιο.
0: Μπήκε να κάνει μπάνιο και προφανώς υπήρχε κάποια διαρροή. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως λέμε, θα έπεφτε το ρελέ, οπότε θα καταλάβεις ότι κάτι συμβαίνει και θα την γλίτωνες. Προχθές, για παράδειγμα, εμείς βάλαμε μια ηλεκτρική ψυσταριά στη μπρίζα και μας έριξε το ρελέ.
1: Ναι, γιατί υπήρχε κάποια
0: και καταλαβαίνουμε
1: διαρροή.
0: Ότι κάτι υπάρχει πρόβλημα με την αντίσταση της ψυσταριάς, αλλά είναι αυτό που είναι η ασφάλειά σου. Για να μην πάθεις εσύ κάτι, είναι το σήμα κινδύνου.
1: Θα γίνει έρευνα για το θέμα αυτό, θα γίνει και νεκροψία, νεκροτομή. Πολύ κρίμα, είναι από τις πολύ δυσάρεστες ειδήσεις αυτές.
0: Δεν θα αλλάξω κλίμα, δυστυχώς. Έχουμε δύο αποχαιρετισμούς. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη, γι' αυτό και το λέω. Είναι το τελευταίο αντίο στον Νίκο Καλογερόπουλο, στον ηθοποιό, τον ασυμβίβαστο, το μεγάλο αυτό ταλέντο που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών έχουν καταφτάσει κυρίως άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο για να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσά τους...
1: Πολιτική κηδεία.
0: Ναι, πολιτική κηδεία. Ανάμεσά τους είναι ο Απόστολος Γκλέτσος, η Ιβάνα Μπάρμπα, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Νίκος Καραγιώργης και πολλοί άλλοι. Έχει γίνει μια παράκληση από την οικογένεια του ηθοποιού. Όσοι το επιθυμούν, αντιστεφάνω να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Και δεύτερος αποχαιρετισμός, αυτή την ώρα επίσης, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι, είναι η εξόδιος ακολουθία για τον Στέλιο Ράμφο, τον άνθρωπο των γραμμάτων που έφυγε από τη ζωή στα 87 του. Η κηδεία του με απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εσωτερικών τελείται δημοσία δαπάνη. Το παρόν δίνει ο Νίκος Δένδιας και βλέπουμε ανάμεσα στα στεφάνια που έχουν σταλεί ξεχωρίζουν αυτό του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη.

0: Και πάμε και σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλατη jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σύγχρονα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που επιτρέπουν τις σπουδές με ευελιξία και τη διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία, την οικογένεια και τις προσωπικές υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 αστέρων από τους QS Top Universities στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Διακρίθηκε ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία και την αφοσίωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άτομο που νωρίτερα έπεσε στις ράγες της γραμμής 2 του μετρό στον Άγιο Αντώνιο. Η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται μόνο στο τμήμα σε πόλη Ελληνικό, ενώ εκτός λειτουργίας παραμένουν οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία δύο ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχή διοργάνωση με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Προειδοποίηση του Ρώσου Προέδρου προς τη Δύση. Η Μόσχα θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε επιφύλακη βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ολική εκλήψη ηλίου θα βυθίσει σήμερα στο σκοτάδι για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης και πάλι μετά από 27 χρόνια. Στο επίκεντρο του σπάνιου φαινομένου θα βρεθούν Ισπανία, Πορτογαλία, Ισλανδία και τμήματα της Γρυνλανδίας. Στην Ελλάδα θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκαν δύο ανήλικες ηλικίας 13 και 14 ετών μετά από μεγάλη κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ στην παραλία των Αγίων Αποστόλων. Συνελήφθησαν οι κηδεμόνες τους.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στον αυριανό τελικό του επικοντό των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκαν η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ριάδνη Αδαμοπούλου. Στην 10η θέση στον τελικό της φυροβολίας ήταν ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 12 και γιατί Sultans of Swing και γιατί Dire Straits.
1: Ναι, αυτό θα σε ρωτάω. Έχουμε πάλι τίποτα γενέθλια.
0: Γενέθλια, βεβαίως. Mark Knopfler είναι το 1949 γεννήθηκε, είναι ο ιδρυτής των θρυλικών Dire Straits. Νομίζω ότι το Sultans of Swing είναι το πρώτο που γνώρισε έτσι παγκόσμια επιτυχία.
1: Ναι, ναι, η πρώτη μεγάλη επιτυχία, όντως.
0: Και ξεχώρισε και ξεχωρίζει το παίξιμο του Knopfler χωρίς πένα. Την κιθάρα, δηλαδή με τον αντίχειρα και το δίκτυ, ένα παίξιμο το οποίο θυμίζει αρκετά την τεχνική των blues, αρκετά. Διαλύθηκε το συγκρότημα το 1995, ο Knopfler αποφάσισε να το διαλύσει και να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Να ακούσουμε λίγο ακόμα.
1: Εννοείται.

0: Κοίτα, θα το πάω ακόμα παραπέρα λοιπόν. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτό το The Sultans of Swing? Λέγεται, λέει, ότι ο Knopfler μπήκε μια νύχτα, λέει, σε ένα άδειο μπαρ στο Λονδίνο. Και εκείνη την νύχτα, λέει, μια jazz μπάντα που έπαιζε μουσική ολοκλήρωνε το πρόγραμμά της και ο τραγουδιστής είπε στους πέντε πελάτες του μαγαζιού, το συγκρατώ αυτό. Πέντε ήταν όλοι και όλοι. Good night and thank you. Καληνύχτα και σας ευχαριστούμε. We are the Sultans of Swing. Είμαστε οι Σουλτάνοι του Swing. Και έτσι ο Knopfler εμπνεύστηκε το πρώτο κομμάτι και την πρώτη ουσιαστικά επιτυχία των Dire Straits. Θα τα λέγει πολύ καλύτερα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, βέβαια, έτσι.
1: Καλά, εννοείται τώρα. Έτσι. Δεν θέλουμε να κλέψουμε σε καμία περίπτωση τη δόξα. Γιατί ο Ιωσήφ είναι.
0: Ο Ιωσήφ είναι ένας και μοναδικός.

0: Ο Real Blogger λέει παράκληση να μη σφαγεί το τραγούδι.
1: Το αφήσαμε.
0: Το αφήσα. Εντάξει, λίγο. Ένα τσακ μόνο. Ένα τσακ μόνο το σφάξαμε. Πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, Αύγουστος δεν σημαίνει μόνο διακοπές, για να πούμε την αλήθεια, και ταξίδια και ανεμελιά και όλα τα άλλα. Συνήθως ο Αύγουστος σημαίνει και έλλειψη αίματος, δυστυχώς. Και φαίνεται ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι έως και 70% μειώνεται τον Αύγουστο η συλλογή αίματος στην Αττική. Είναι παραδοσιακά ο μήνας με την πιο δύσκολη περίοδος, να το πούμε αυτό, για την αιμοδοσία. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Τσαγκάρη, είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Κυρία Τσαγκάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ θερμότερα για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Με τη φωνή των μέσων, για να δώσουμε το μήνυμα στον κόσμο και να ποιηθούμε την έκκληση που απαιτείται. Είναι περίπου όπως το είπατε, δηλαδή, παρά ότι σαν χώρα έχουμε καταφέρει να κάνουμε άλματα, τολμώ να πω, στην αιμοδοσία, δηλαδή έχουμε καταφέρει να συλλέγουμε με μεγαλύτερα ποσοστά εθελοντικής αιμοδοσίας από ό,τι συγγενικού περιβάλλοντος, περίπου 550.000 μονάδες το χρόνο, που φαντάζει ένα νούμερο υπερικανοποιητικό για τα 10 εκατομμύρια πληθυσμού, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να κερδίσουμε το φαινόμενο των εποχικών ελλείψεων.
0: Ναι.
1: Πότε παρουσιάζονται αυτές? Συνήθως, έως και πάντα, τον Αύγουστο και κάποιες φορές το χειμώνα, όταν έχουμε μεγάλο κοκτέιλ συνδρομών και ιώσεων.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί να επιληθεί? Αυτό συμβαίνει γιατί ο πληθυσμός της χώρας μας τον Αύγουστο διπλασιάζεται λόγω τουρισμού. Mm. Οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, αλλά αυξάνονται. Δηλαδή, έχουμε παραπάνω πολυτραυματίες, έχουμε σταθερά 4.000 πολυμεταγγιζόμενους, έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία, έχουμε μεταμοσχεύσεις. Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Δηλαδή, ακόμα και αν έχω δώσει το Μάιο, το αίμα δίδεται στην ανάγκη στον ένα μήνα, γιατί τόσο χρόνο ζωής έχει.
0: Άρα και να ήμασταν σε καλά επίπεδα τον Μάιο και τον Ιούνιο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αίμα στα τέλη Αυγούστου.
1: Μπορεί, έχει ήδη δοθεί. Άρα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και το τελευταίο στοίχημα της εποχικής έλλειψης, αυτό δηλαδή που ζούμε συγκεκριμένες μέρες του Αυγούστου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, πρέπει να αιμοδοτήσουμε και οι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες και νέοι αιμοδότες και τον Αύγουστο. Ακριβώς γιατί τόσος είναι ο χρόνος ζωής.
2: Κυρία Τσαγκάρη, υπάρχουν σημεία σε, ας πούμε, τουριστικούς προορισμούς, σε αυτούς που πηγαίνουμε στις διακοπές μας, που μπορεί κάποιος να δώσει αίμα?
1: Ναι. Θα πω καταρχήν ότι καλούμε όλο τον κόσμο 18 με 65. Ακόμα και αν είναι διακοπές, γιατί η αιμοδοσία είναι πραγματικά ένα δεκάλεπτο με εξειδικευμένο προσωπικό χωρίς κανένα πρόβλημα, υπάρχουν 96 αιμοδοσίες, είναι στο, αν μπείτε στο site του ΕΚΕΑ, υπάρχουν οι 96 κρατικές αιμοδοσίες που είναι πάντα ανοιχτές το πρωί σε όλη την επικράτεια, σύν ότι γίνονται και πολύ παραπάνω εξορμήσεις, δηλαδή πηγαίνουμε εμείς με εξειδικευμένο προσωπικό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, τα νοσοκομεία, στον κόσμο. Όλοι μπορούμε να βρούμε.
0: Όταν λέτε πριν, πηγαίνετε στον κόσμο, με ποιον τρόπο δηλαδή?
1: Πηγαίνουμε κάνοντας εξορμήσεις σε συνεργασία με νοσοκομεία του ΕΣΥ.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουμε παραδείγματος χάρη σε κάποιο ακριτικό μέρος, πηγαίνουμε σε ένα νησί, σε συγκεκριμένο χώρο ανακοινώνουμε ότι τάδε μέρα, τάδε ώρα κάνουμε εθελοντική αιμοδοσία και εκτός νοσοκομιακού χώρου.
0: Ανταπόκριση από... υπάρχει σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την εποχική έλλειψη του Αυγούστου. Αλλά ας αναλογιστούμε, είμαστε περίπου στα ίδια με πέρσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εγώ θα πω ότι υπάρχει έστω και μια μικρή βελτίωση ακόμα και τον Αύγουστο. Υπό ποια έννοια? Αν δείτε φέτος, ο Αύγουστος έχει πολύ ειδικά χαρακτηριστικά. Πέρα από το σύνηθες, τον απουσιασμό και την αύξηση αναγκών που σας ανέφερα, έχουμε δυτικό Νείλο, που παραδείγματος χάρη το δυτικό κόσμο, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Παγκόσμιο alert, γιατί το αίμα απορρίπτεται ή γίνεται αποκλεισμός αιμοδοτών. Χάρη στην πρόνοια του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΕΑ να ελέγχεται καθολικά το αίμα, παραδείγματος χάρη από τον Δυτικό Νείλο, δεν έχουμε περαιτέρω πτώση. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα καλοκαίρι που η Ελλάδα έχει κακή εικόνα στο Δυτικό Νείλο, έχουμε καταφέρει με καθολικό έλεγχο να συντηρήσουμε τουλάχιστον τα ποσοστά μας με τον περσινό Αύγουστο. Μπορούμε όλοι όμως να κάνουμε συν πυρκαγιές στην Αττική, συν. Και είμαστε και πάλι στα ίδια περίπου, στο ίδιο πλαφόν που ήμασταν πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι αν λίγο καταλάβουν όλος ο γενικός πληθυσμός ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται, δεν μπορώ να το παραγγείλω, ότι το αίμα δεν ζει παραπάνω από ένα μήνα από όταν το δώσει ο θεροντής αιμοδότης, άρα πρέπει να αιμοδοτήσουν και οι τακτικοί αιμοδότες, αλλά και οι νέοι άνθρωποι και οι υγιείς άνθρωποι 18 με 65 τώρα, Μέσα στον Αύγουστο.
2: Κυρία Τσαγκάρη, λέτε τις ηλικίες. Αυτό είναι το όριο 18-65. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι άλλοι μπορούν να δώσουν με ασφάλεια αίμα?
1: Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις οι οποίες θα απορριφθούν. Θέλω δηλαδή ο κόσμος να μην πιστεύει καθόλου στους μύθους.
0: Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι λόγοι?
2: Μύθοι, ναι, για
0: ακριβώς, για να μην υπάρχουν πια μύθοι. Ποιοι είναι οι λόγοι απόρριψης?
1: Οι λόγοι απόρριψης είναι να έχω ένα λοιμώδες νόσημα. Λέω πολύ χοντρικές κατηγορίες. Να έχω ένα λοιμώδες νόσημα, AIDS ή πατήτιδα. Θα το δούμε στο ιστορικό και θα ελεγχθεί μετά. Να παίρνω αντιβίωση. Να είμαι έγκυος. Να έχω ένα πρόσφατο χειρουργείο. Να έχω ένα πάρα πολύ σοβαρό νόσημα. Έναν καρκίνο, ένα βαρύ, πολύ βαρύ νόσημα. Mm-hmm. Να έχω κάνει πολύ πρόσφατα μια παρεμβατική χειρουργική επέμβαση. Πολλοίς κόσμος πιστεύει ότι απλά επειδή παίρνει κάπια φάρμακα, ας πούμε, για την πίεση.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Για την πίεση.
0: Καλά,
2: ναι,
0: κάνετε και
2: υπέρταση. Αυτό ακούγεται
0: γιατί
2: πολύ.
0: Είναι πολλοί ο κόσμος που παίρνει. Ναι. Τα χάπια της υπέρτασης τα παίρνουν.
1: Από μια ηλικία, λίγο ζάχαρο. Ναι. Λίγο πίεση. Λίγο χοληστερόλη. Θα έχουμε.
0: Αυτά λοιπόν δεν είναι αποτρεπτικά.
2: Μπορούμε να δώσουμε αίμα.
1: Παραδείγματος χάρη, μόνο αν κάνεις ινσουλίνη στο ζάχαρο, αλλά κάνεις ένεση δεν μπορείς να δώσεις. Αν το έχεις ρυθμίσει, μπορείς. Αν έχεις ρυθμίσει την πίεσή σου, μπορείς. Αν οι γυναίκες πιστεύουν ότι δεν έχουν περίοδο, δεν μπορούν. Mm-hmm. Αν έχεις καλή αιμοσφαιρίνη, μπορείς. Αν είσαι παχουλός, αν είσαι παχύσαρκος, μπορείς εφόσον μπορώ να βρω φλέβα.
0: Άρα απλά δηλώνεις στο νοσηλευτή ότι παίρνω αυτή τη φαρμακευτική αγωγή.
1: Γίνεται η διαδικασία είναι η εξής. Κοιμάμαι λίγο καλά το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Τρώω ένα τοστάκι, πίνω λίγο νεράκι. Ξυπνάω τώρα που είμαι και διακοπές, ακόμα και αν είμαι διακοπές. Πηγαίνω στην πιο κοντινή αιμοδοσία κρατική ή σε κάποια εξόρμηση με βάση τον χάρτη. 20 λεπτάκια, ένα τεταρτάκι μου παίρνει ιστορικό ο γιατρός. Mm-hmm. Με ό,τι φάρμακο παίρνω, με ό,τι χειρουργία έχω κάνει. Ελέγχεται επιτόπου η αιμοσφαιρίνη και η πίεση. Και μετά η διαδικασία της αιμοδοσίας διαρκεί κυριολεκτικά 10 λεπτά. 10 λεπτά πλώνω το χεράκι μου και χαρίζω τρεις ζωές. Στέκομαι περίπου ένα τεταρτάκι, τρώω ένα κρακεράκι και ένα χυμό και συνεχίζω τις διακοπές μου. Με απόλυτη ασφάλεια και έχοντας χαρίσει τρεις ανθρώπινες ζωές.
0: Και μπορώ να ξαναδώσω αίμα μετά από πόσο διάστημα?
1: Είναι απολύτως ασφαλές να δίνουμε και τρεις και τέσσερις φορές αίμα τον χρόνο. Απολύτως ασφαλές και μάλιστα υπάρχουν μελέτες οι οποίες κατατείνουν ισχυρότατα ότι όταν επί χρόνια δίνω αίμα τακτικά ως τακτικός εθελοντής αιμοδότης, κάνω καλό και στην υγεία μου.
2: Mm.
1: Έχω και εγώ ωφέλη στην υγεία μου.
2: Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτά τα ωφέλη στην υγεία του αιμοδότη?
1: Κοιτάξτε, επειδή γίνεται η ανανέωση του σιδήρου, επειδή γίνεται η ανανέωση του αίματος, υπάρχουν μελέτες ισχυρές που κατατείνουν ότι κάνει πρόληψη και στα καρδιακιακά. Κάνει πρόληψη και σε πάρα πολλές νόσους και είναι ένα όφελος για την υγεία του αιμοδότη. Αλλά πάνω απ' όλα, αν σκεφτούμε ότι το αίμα μπορεί να το χρειαστώ από έναν τοκετό μέχρι ένα κάταγμα, από έναν πολυμεταγγιζόμενο μέχρι ένα τύχημα, από ένα τακτικό μέχρι ένα έκτακτο χειρουργείο, άρα εν δυνάμει όλοι μας, αν βάλουμε στην ψυχή μας ότι μπορούμε να γίνουμε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, θα νικήσουμε και την εποχική έλλειψη και το αίμα αυτό θα περιμένει και εμάς και την οικογένειά μας.
0: Στέλνει μήνυμα ο Φώτης από την Καβάλα και λέει: εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και η αιμοδοσία είναι ανοιχτή μόνο τα πρωινά. Δεν βολεύουν οι ώρες. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Ναι, έχει δίκιο ότι οι αιμοδοσίες των κρατικών νοσοκομείων είναι ανοιχτές τα πρωινά. Παρ' όλα αυτά είναι 96 αιμοδοσίες κάθε πρωί, έτσι λειτουργεί, που σε σχέση και με την Ευρώπη είναι πάρα πολλά σημεία αναφοράς. Αντιλαμβάνομαι ότι ο προσωπικός χρόνος του κάθε ανθρώπου είναι υπερπολίτιμος, αλλά θεωρώ ότι και με βάση τις εξορμήσεις και με βάση ότι κάθε μέρα λειτουργούν οι αιμοδοσίες ένα πρωί, μπορούμε όλοι να το διαθέσουμε για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Είναι πολλά τα σημεία, είναι καθημερινά, ανοιχτά και μπορούμε είτε σε μια αιμοδοσία, είτε σε μια εξόρμηση. Ας πούμε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 25-26, σας λέω ενδεικτικά γιατί κάναμε ήδη πριν, 25-26-27 Αυγούστου, θα κάνει 2 η ώρα με 8 το απόγευμα στο μετρό του Συντάγματος, που είναι ένα σημείο πέρασμα και έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Θα ξανακάνει 3 και 4 Σεπτεμβρίου πάλι στο μετρό Συντάγματος. Έκανε ήδη Σεράφιο, έκανε Σύνταγμα, έκανε Πανεπιστήμιο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία και τα νοσοκομεία κάνουν και εξορμήσεις εκτός νοσοκομείου σε άλλα ωράρια. Θεωρώ ότι αν καταλάβουμε ότι μόνο εμείς μπορούμε να χαρίσουμε ζωή, θα βρούμε είτε ένα πρωινό στα νοσοκομεία, είτε μια εξόρμηση με την προσπάθεια που γίνεται, ώστε πραγματικά να μηδενίσουμε την εποχική έλλειψη.
0: Κυρία Τσαγκάρη, είναι πολύ θετικό γιατί βλέπω τα μηνύματα να έρχονται βροχή, θέλω να σας πω, ναι, τώρα και, με ερωτήσεις.
2: Και επικεντρώνονται κάποια μηνύματα αρκετά στην ηλικία. Το βλέπεις, Ελισάβετ.
0: Και δηλαδή, στην ηλικία και σε κάποιες ιδιαιτερότητες.
2: Ναι, ναι, ναι. Λέει η κυρία Αγγελική, άνω των 60 μπορεί να δώσει αίμα, να το διευκρινίσουμε πάλι.
1: Οι άνθρωποι που δίνουν αίμα είναι 18 με 65. Η πρώτη φορά σε αιμοδότες, είναι καλό να είναι λίγο νεότεροι από 60 ετών. Δεν θα αποκλειστεί, αλλά είναι καλό να είναι νεότεροι.
2: Ρωτάει ο κύριος Δημοσθένης, δεν επιτρέπεται μετά τα 65. Καταλαβαίνω ότι έχει την πρόθεση και λέει ότι ο ίδιος έδινε αίμα. Θα είχε την πρόθεση να δώσει. Αποκλείεται λοιπόν μετά τα 65.
1: Είναι τα διεθνή στάνταρτς τα οποία τηρούμε. Είναι πραγματικά, υπάρχουν κάποιες χώρες που το έχουν στα 67, τηρούνται όχι ατομικά, τηρούνται με τη λογική, ξέρετε, την οριζόντια, ότι ένας άνθρωπος αν τον 65 μπορεί να έχει και κάποια προβλήματα παραπάνω. Οπότε δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι 18 με 65 ετών τα όρια τα οποία γίνονται αποδεκτά στην αιμοδοσία.
0: Ερώτηση από τον Κώστα και από τον Χρήστο, αν επιτρέπεται να δώσουν αίμα άνθρωποι που έχουν κάνει τατουάζ και piercing.
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί είναι ακόμα ένας μύθος που δεν ανέφερα και ευχαριστώ τους ακροατές σας. Εφόσον έχουν περάσει 4 μήνες, είτε από το τατουάζ είτε από το πινσίκ, όταν έγινε, δεν αφορά κανέναν ποτέ για όλη μας τη ζωή. Και αυτό το κάνουμε απλά και μόνο για να κάνουμε μία έτσι μικρή αυτή στην πρωτολίμωξη. Άρα, όποιος έχει κάνει πίρσινγκ ή τατουάζ, 4 μήνες μετά και εφόρου ζωής, είναι αδιάφορο για την αιμοδοσία.
0: Α, μάλιστα.
1: Απολύτως. Άρα, ναι, φυσικά. Όλοι μπορούν να δώσουν.
2: Ρωτάει ο κύριος Θοδωρής, αν κάποιος έχει αναιμία, μπορεί να δώσει.
1: Θα ελεγχθεί. Δεν ξέρω ακριβώς. Η αναιμία είναι ένας πολύ γενικός κλινικός όρος. Να ξέρει ότι ελέγχεται η αιμοσφαιρίνη του ανθρώπου. Γιατί δεν είναι κάτι, το αίμα δεν είναι κάτι σταθερό. Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας που έχουμε καλό αιματοκρίτη, περίοδο στη ζωή μας που έχουμε πιο χαμηλό αιματοκρίτη. Να ξέρει κανείς ότι αν δεν έχει κάποια βασική κλινική πάθηση, θα ελεγχθεί επί τόπου η αιμοσφαιρίνη. Δηλαδή θα δούμε ακριβώς το αν μπορεί να δώσει ή όχι με βάση τον αιματοκρίτη και την αιμοσφαιρίνη του. Επομένως, να μην αυτοεξαιρεθεί, γιατί θα ελεγχθεί επί τόπου.
0: Και θα του πούνε αν μπορεί ή όχι.
1: Και θα του πούει το εξειδικευμένο προσωπικό αν μπορεί ή όχι να δώσει.
0: Μήνυμα. Ο φίλος μας, Πίκος Απίκος, λέει όποιος έχει αυτοάνοσα, λέει, δυστυχώς εξαιρείται. Ισχύει αυτό? Γιατί αυτοάνοσα, δεν ξέρω αν είναι όλα, έχει μισή Ελλάδα.
1: Και πάλι θα πω, μην τα βάζουμε στον ίδιο κουβά. Είναι αυτή η μύθη, δηλαδή βάζουμε μία ταυτότητα. Τα αυτοάνοσα είναι πολυπίκυλα. Οι αγωγές που ακολουθούνται ομοίως. Θα ερωτηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να επιτραπούν ότι έχουν ρυθμίσει με φαρμακευτική αγωγή. Θα ερωτηθούν από το προσωπικό ποιο είναι το νόσημά τους, γιατί το αυτοάνοσο είναι πολύ γενικός όρος.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, η μισή Ελλάδα έχει κάποιο αυτοάνοσο.
1: Να μην αυτοεξαιρεθούν, θα ερωτηθούν από το προσωπικό ποιο φάρμακο παίρνεις, ποιο πρόβλημα έχεις. Και θα τους απαντήσει επί τόπου, ή αν θέλουν μπορούν να πάρουν και το ΕΚΙΑ να ρωτήσουν, λέγοντας λίγο παραπάνω προσωπικά δεδομένα αναφορικά με το ατομικό τους πρόβλημα, γιατί και αυτό αποτελεί ένα μύθο. Δεν λέμε όποιος έχει αυτοάνοσο αποκλείεται. Θα δούμε τι πρόβλημα έχει, τι θεραπεία ακολουθεί, σε ποιο επίπεδο ρύθμισης βρίσκεται. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που εξαιρούνται. Μπορεί να δώσει ακόμα και άνθρωπος με στίγμα.
0: Δηλαδή, καλά κάνετε και το λέτε.
1: Σκεφτείτε, γιατί θα ελεγχθεί η αιμοσφαιρίνη του. Σκεφτείτε λοιπόν πόσες άλλες καταστάσεις ακούμε που λένε «Α, εγώ δεν μπορώ». Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που εξαιρούνται και φυσικά και για την προστασία του αιμοδότη και για την προστασία του αιμολήπτη, το εξειδικευμένο προσωπικό θα απορρίψει.
2: Κυρία Τσαγκάρη, έχουμε ερωτήματα για τα ωράρια. Ότι δεν βολεύουν, ότι είναι μόνο πρωινά και από Καβάλα και από Χανιά, νομίζω, ναι, Ελισάβετ.
0: Στα Χανιά, ο Δημήτρης λέει ότι το νοσοκομείο, λέει, στα Χανιά είναι και απόγευμα. Θα μπορούσαν, λέει, και άλλες πόλεις. Άρα ναι, πρέπει κανείς να το.
2: Αυτό με τα, ναι, τα απογεύματα το
1: είναι
2: θέτουν.
1: Σεβαστό, είναι πολύ σεβαστό αυτό που λένε οι ακροατές, γιατί πρώτον δείχνει τη βούλησή τους οι άνθρωποι να πάνε ενώ εργάζονται. Υπάρχουν. Εξαρτάται και συναρτάται και από το δυναμικό και τη στελέχωση της κάθε αιμοδοσίας. Υπάρχουν και άλλα, παραδείγματος χάρη και στην Πάτρα μπορούν κάποιοι και κάνουν απόγευμα και κάποια άλλα νοσοκομεία. Εγώ σας είπα την σταθερά, ότι δηλαδή κάθε πρωί είναι ανοιχτά, υπό την έννοια ότι όλοι μπορούμε να ξεπλέξουμε ένα έστω πρωινό, είτε σε εξόρμηση είτε σε νοσοκομείο, αλλά πραγματικά θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και πιο πολλές σταθερές αίθουσες, εκτός νοσοκομείων στο μέλλον, ώστε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο σε διαφορετικά ωράρια και πέρα από τις εξορμήσεις. Προς το παρόν, ποιούμε έκκληση, όλοι μπορούμε να βρούμε ένα πρωινό να αφιερώσουμε είτε σε νοσοκομείο είτε σε εξόρμηση, που είναι και διαφορετικά τα ωράρια.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο καθένας, επειδή έχει τα δικά του προσωπικά ιατρικά δεδομένα, την προσωπική του κατάσταση, ναι, και ναι, τα σχετικά, πρέπει να το χειριστεί μόνος, γιατί δεν υπάρχουν γενικές λύσεις να λέμε εδώ έχω αυτό άνοσο, δεν έχω, τι κάνω κτλ.
1: Γι' αυτό εγώ το σύνθημά μου είναι κανείς να μην αυτοεξαιρεθεί.
0: Να μην αυτοεξαιρεθεί, να το ψάξει, να ρωτήσει.
1: Όσο κάνω εξορμήσεις και όσο μιλάω με τον κόσμο και έρχομαι σε επαφή, έρχεται μία συνοδός ενός κυρίου και μου λέει δεν μπορώ να δώσω, έχω περίοδο. Έρχεται ο άλλος κύριος και μου λέει δεν μπορώ να δώσω, περνώ αντιπερταστικό. Λέω φυσικά και μπορείτε. Επομένως, ας μην αυτοεξαιρεθούμε ή να ρωτήσουμε νωρίτερα, είτε το ΕΚΕΑ ή όπου αλλού θέλουμε, ή και επιτόπου να ξέρει κανείς ότι πραγματικά είναι εξειδικευμένο το προσωπικό και είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις που θα οδηγήσουν στην απόρριψη.
0: Πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι είχαμε και μια έκκληση, ας το πω έτσι, και από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι ασθενείς έχουν αναγκαστεί να αναβάλουν τις μεταγγίσεις τους εδώ και μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα στοιχεία λένε ότι περίπου 19 ασθενείς στο Λαϊκό Νοσοκομείο και άλλοι 20 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου δεν έχουν μεταγγιστεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο θεραπευτικό τους προγραμματισμό, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις. Εντοπίζονται οι ελλείψεις και σε συγκεκριμένες περιοχές ή είναι γενικά σε όλη την Ελλάδα το ίδιο πρόβλημα?
1: Όχι. Οι ελλείψεις του Αυγούστου είναι ένα οριζόντιο πρόβλημα που σας λέω ότι κειμενόμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Από εκεί πέρα το κομμάτι του χαρακτηριστικό των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται 3 και 4 και 2 και 3 φορές μετάγγιση το μήνα, οξύνεται όταν υπάρχει εποχική έλλειψη. Και η προσπάθειά μας είναι να μην σπάσει το θεραπευτικό της πρωτόκολλο. Δηλαδή, όντως ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούν να προγραμματίσουν. Αντί να πάνε 2 φορές, θα χρειαστεί να πάνε 3 ή 4, ώστε να πάρουν την απαραίτητη δόση. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν και τα σταθερά, τα χειρουργία, τα έκτακτα, οι μεταμοσχεύσεις, και δεν μπορεί κανείς να ικανοποιήσει πλήρως υπό έλλειψη τις 2 φορές που απαιτεί ο πολυμεταγγιζόμενος. Γίνεται η προσπάθεια. Τώρα η προτεραιοποίηση είναι και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το κάθε νοσοκομείο, ανάλογα δηλαδή αν έχει κάποια μεταμόσχευση ή αν έχει κάτι άλλο την χρονική στιγμή. Αλλά όντως οι πολυμεταγγιζόμενοι, επειδή ακριβώς δεν είναι η θεραπεία τους αυτή. Το αίμα είναι η θεραπεία τους, δεν είναι συνοδευτικό.
0: Τώρα, κυρία Τσαγκαρή, έχουν έρθει κάποια μηνύματα, συγγνώμη σας διακόπτω, που δείχνουν ότι δεν τηρούνται, όπως λέτε εσείς, τόσο εύκολα τα πράγματα παντού. Δηλαδή, λέει ο Δημήτρης, εγώ λέω παίρνω χάπι για την πίεση και χωρίς να μου κάνουν εξέταση με απέρριψαν.
1: Είναι σφάλμα. Η ρυθμισμένη πίεση, εκτός και αν έχει, δεν ξέρω τώρα ακριβώς ο ακροατής σας, αν έχει κάποιο συγγενές πρόβλημα, δηλαδή αν έχει κάποιο εγκεφαλικό, ή αν είχε κάποιο καρκίνο, ή αν είχε κάποιο άλλο παθολογικό υπόστρωμα, τα καθημερινά, τα της ηλικίας, τα ρυθμισμένα, δεν αποκλείουν. Εκτός και αν είχε υπέρταση την ώρα που πήγε να δώσει.
2: Μάλιστα, ναι,
1: ή αν είχε υπόταση ισχυρή. Και τα δύο μπορεί, την ώρα που πήγε να δώσει.
2: Κυρία Τσαγκάρη, πολλά ερωτήματα πάντως για το ποιοι μπορούν να δώσουν αίμα. Ρωτάει εδώ ακροάτριά μας, μπορούμε και εμείς που έχουμε θυρεοειδή?
1: Εφόσον έχει ρυθμιστεί, ναι.
2: Μάλιστα. Άλλο η γενική αρχή, ότι αν έχεις ρυθμίσει το πρόβλημα, μπορείς να πας να δώσεις.
1: Να ξέρετε ότι και στην ιστοσελίδα μας έχουμε το ποιος μπορεί, ποιος δεν μπορεί, και στα τηλέφωνά μας μπορούν να μας ρωτήσουν. Αλλά επειδή πραγματικά γνωρίζω καλώς ότι το προσωπικό είναι εξειδικευμένο σε πράγματα που έχουν ρυθμιστεί και είναι καθημερινά ή της ηλικίας, ας κάνουμε όλη την προσπάθεια να πάμε. Γιατί ελάχιστοι εξημών θα εξαιρεθούν.
0: Ερώτηση από το Λουκά. Αν παίρνω φάρμακα για χοληστερίνη και τριγλυκερίδια, τα οποία είναι ελεγχόμενα, λέει ο φίλος μας, μπορώ να δώσω?
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Η κυρία Μαρίνα, παίρνω αντικαταθλιπτικά και απορρίφθηκα.
1: Πρέπει να δούμε τον χρόνο θλίψης. Είναι πολύ συγκεκριμένο το κομμάτι αυτό, πότε έχει γίνει η έναρξη και ποια είναι τα αντικαταθλιπτικά.
2: Και μας στέλνει και η κυρία Διονυσία, έχω λέει 3 τατού και αυτοάνοσο, Χασιμότο, είμαι 52 ετών, δίνω ανελιπώς αίμα από τα 18 μου. Καλό θα ήταν να κάνετε, λέει, ένα θέμα για δωρεά αιμοπεταλίων και οργάνων.
1: Ναι, η κυρία έχει περάσει ο χρόνος που ήταν απαγορευτικός για τατουάζ, ελέγχεται κάθε φορά και μπορεί να δώσει. Το θέμα των αιμοπεταλίων είναι ειδικό που φύγει. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι κάναμε μια πολιτική στο ΕΚΕΑ να το ακούσει και η κυρία, γιατί το να πάρω το αιμοπετάλιο είναι άλλη διαδικασία από το να πάρω αίμα. Διαρκεί μια μισή ώρα και μέσα στον Αύγουστο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Mm-hmm. Κάναμε λοιπόν τα δύο τελευταία χρόνια για να βοηθήσουμε μια πολιτική στο ΕΚΕΑ, όπου εμείς παίρνουμε, όπου και να δώσει κανείς το ολικό αίμα, το παίρνουμε στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και εμείς εξάγουμε το αιμοπετάλιο από το ολικό αίμα, με αποτέλεσμα να έχουμε τριπλασιάσει τα αιμοπετάλια, να κοντεύουμε στην πλήρη κάλυψη. Άρα να γνωρίζει η κυρία ότι και το αιμοπετάλιο, αν κανείς δώσει ολικό αίμα, αν πάει σε μια απλή αιμοδοσία και δώσει, θα το εξάγουμε. Ήταν ισότιμο από το ολικό αίμα.
0: Κυρία Τσαγκάρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Και πολλά τα μηνύματα
0: και κινητοποίησε τον κόσμο. Αυτό
2: και
0: είναι,
2: μακάρι αυτό να έχει
0: θετικό
2: αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Real FM.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία δύο ημέρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Προειδοποίηση του Ρώσου Προέδρου προς τη Δύση. Η Μόσχα θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία στην Κίμολο. 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος από το θερμοσύφωνα. Σήμερα αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 35 στο Ηράκλειο.
7: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ομαλά δεξιά για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
3: Real

0: πολύ ευχάριστη έκπληξη τα μηνύματα του κόσμου όσον αφορά το θέμα της αιμοδοσίας. Δεν το περίμενα ότι θα υπήρχε τέτοια ανταπόκριση, αλλά και πολλές απορίες.
1: Πάρα πολλές απορίες, και αυτό συζητάγαμε την Ελισάβε τώρα πριν από ένα λεπτό, ότι ίσως θα έπρεπε αυτές οι απορίες να λυθούν με μια καμπάνια διαφημιστική του Κέντρου Αιμοδοσίας, να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις. Σε αυτή την περίπτωση μπορώ, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να δώσω αίμα. Να είναι πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα.
0: Γιατί είναι και απλά. Είναι καθημερινά. Δηλαδή, έχω πίεση, έχω ζάχαρο, έχω τριγλυκερίδια, έχω αυτοάνοσο.
1: Μας στέλνει τώρα ακροάτρια. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να πάρουμε το μήνυμα νωρίτερα. Αιμοδοσία μετά από χημειοθεραπεία. Πόσα χρόνια μετά θα μπορώ?
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα. Μακάρι η κουβέντα που κάναμε με την κυρία Τσαγκάρη να ενθαρρύνει.
0: Πάντως, αυτό ήταν ένα έναυσμα. Ούτως ή άλλως ήταν μια συζήτηση που κάναμε για να δώσουμε και το κίνητρο και στον κόσμο. Και αυτά τα ερωτήματα που έχετε, με προφανώς ένα τηλεφώνημα στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, μιλώντας σε κάποιον πιο εξειδικευμένο, να απαντηθούν και να σας κάνουν και πιο εύκολη τη ζωή. Και πιστεύω και το άλλο που λέγαμε, ότι πρέπει να διευρυνθούν τα ωράρια και να βοηθηθεί ο κόσμος να μπορεί να πηγαίνει και απογευματινές ώρες.
1: Είναι πιο εύκολο και από πλευράς ωραρίων να δώσει κάποιος αίμα.
0: Γιατί πρέπει να το κάνεις εύκολο στον κόσμο. Επειδή δεν ήταν στην νοοτροπία μας όλα αυτά τα χρόνια και επειδή πρέπει να μπει στην κουλτούρα μας, πρέπει να το κάνεις πιο εύκολο, πιο βατό, πιο προσβάσιμο. Λοιπόν, πάμε και σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος και αστυνομικού και δικαστικού. Είναι ο Θεοδόσης Πάνου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Είχαμε την προφυλάκηση της 46χρονης, η οποία απολογήθηκε για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν.
2: Ακριβώς, και με ένα σκεπτικό που προκαλεί εντύπωση, καθώς αναφέρει ότι η 46χρονη κρίθηκε επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο της ομάδας.
0: Αυτό ακούγεται σαν κρίση περισσότερο, έτσι.
2: Ναι, ναι. Εν προκειμένου της ομάδας που προκάλεσε το θάνατο, αυτή την δολοφονία που αποτελεί ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, των τριών υπαλλήλων της Μαρφίν, η μία έγκυος στον έκτο μήνα εκείνη την εποχή. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε κατατεθεί ένα υπόμνημα πάνω από 70 σελίδες που εξηγούσε ο συνήγορος της 46χρονης, εν προκειμένου ο κύριος Παπαδάκης, ο δικηγόρος, το γιατί είναι αθώα, σύμφωνα πάντα με την άποψή του αλλά και τους ισχυρισμούς της 46χρονης, τονίζοντας το σημείο του 2022, δηλαδή ότι είχε πραγματοποιηθεί και τότε μια έρευνα για την 46χρονη με τις συγκεκριμένες

0: συγκεκριμένης παρέας από τις διακοπές που έκανε στην Ικαρία, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν αυτές τις καθαρές φωτογραφίες που είχε βρεθεί σε ένα τυχαίο, σε ένα αρχείο από μία σύλληψη του 2019 που αφορούσε μία ένοπλη οργάνωση. Είχε αθωωθεί όμως ο άνθρωπος τότε λόγω αμφιβολιών που στην αποθήκη που είχε νοικιάσει με το όνομά του είχαν βρεθεί εκρηκτικά. Οι εξηγήσεις τότε που είχε δώσει στο δικαστήριο είχαν γίνει αποδεκτές. Τότε όμως είχε βρεθεί ένα αρχείο όταν είχε συλληφθεί η φίλη του που περιείχε μέσα και αυτές τις φωτογραφίες από την Ικαρία και ανασύρθηκαν πριν από περίπου 1,5-2 χρόνια από τον φοριαμό της αντιτρομοκρατικής που ήταν πιστήρι άνευ σημασίας, γιατί για την υπόθεση του 19 δεν έπαιζε κανένα ρόλο αυτό το αρχείο. Φαίνεται όμως ότι έπαιξε κάποιο ρόλο όσον αφορά στην υπόθεση στην Μαφίν, ή αυτό πιστεύουν τουλάχιστον οι αστυνομικοί που φέρεται να έχουν εξιχνιάσει την συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς έχουν εκδοθεί εντάλματα, είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και για την 46χρονη και για τους δύο 42χρονους οι οποίοι ήδη έχουν προφυλακιστεί. Από την άλλη πλευρά τώρα, η 46χρονη δεν αρνήθηκε ότι βρίσκονταν στην κινητοποίηση εκείνη την ημέρα.
1: Ναι, το είπε και η αδελφή της στην κατάθεσή της ότι ήταν στην περιοχή εκεί.
0: Βεβαίως, και είπε ότι πράγματι μαζί είχαμε πάει στην διαδήλωση, αλλά δεν ήμασταν ποτέ έξω από την Μαρφίν την ώρα που συντελούνταν αυτό το φρικτό έγκλημα. Από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή, με αποτέλεσμα την ομόφωνη απόφαση για την προσωρινή κράτηση της 46χρονης.
2: Θεοδόση, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εσύ μπορεί να έχεις σε αυτή τη φάση από την αστυνομία, ο βαθμός της ταυτοποίησης αυτής της γυναίκας ποιος είναι? Έχει δηλαδή ταυτοποιηθεί με κάποιο τρόπο ικανοποιητικό?
0: Εγώ θα σας αναφέρω τα στοιχεία ως ρεπόρτερ. Το πιο σημαντικό στοιχείο, έτσι όπως το θεωρούν οι αστυνομικοί, αλλά από ό,τι φαίνεται και οι δικαστικές αρχές, είναι μια φωτογραφία μιας γυναίκας με κουκουλωμένο το κεφάλι της με ένα μαύρο μαντίλι. Δεν φαίνεται δηλαδή κάποιο χαρακτηριστικό εκτός από ένα μικρό τμήμα μιας ξανθιάς κοτσίδας. Σε αυτό γίνεται αντιπαραβολή με φωτογραφίες της 46χρονης που έχουν καρέ της, φωτογραφικά καρέ, που περπατά στην οδό Σταδίου προφανώς για να πάει στην συγκέντρωση. Ναι. Η συγκέντρωση, να θυμίσω τότε, γιατί εμείς είχαμε απεργία.
1: Η οποία μετά την ημέρα, τη σπάσαμε, γιατί είχαμε την εξέλιξη. Ναι.
0: Ακριβώς, είχαμε την εξέλιξη με την Μαρφίν. Το κάλεσμα λοιπόν για τη συγκέντρωση ήταν στο Σύνταγμα και σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Αθήνας. Το κυριότερο όμως ήταν αυτό του Συντάγματος. Από αυτά λοιπόν τα δύο καρέ, κάνοντας αντιπαραβολή το είδος της πλεξούδας που είχε στο καρέ που φαίνεται η 46χρονη με το καρέ της κουκουλωμένης γυναίκας έξω από τη Μαρφίν την ώρα που ήδη έχει ξεσπάσει η φωτιά, θεωρούν ότι σε έναν βαθμό ταυτοποιείται. Πάνω σε αυτό τι λέει όμως ο δικηγόρος της 46χρονης? Ότι είναι περιορισμένη η υποστήριξη της ομοιότητας όσον αφορά στην έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας που έκανε τη συγκρίση μεταξύ των φωτογραφιών του Σασπορανέ.
1: Περίπλοκο ακούγεται, θέλω να σου πω τώρα, για το ένα μέρος, γιατί τις είδα τις φωτογραφίες από την πλεξούδα. Ακούγεται σε όλους εμάς λίγο δύσκολο, είναι, πώς να το πω.
0: Ακριβώς, για τους, θα σας το πω και για τους δύο 42χρονους που ήδη έχουν προφυλακιστεί. Τα σημεία και οι ενδείξεις, εάν τα θεωρήσουμε ενδείξεις, ας χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, κάθε περιβολή μην παρακαλώ, φαίνεται να είναι περισσότερα από τις 46χρονες, διότι στην μία περίπτωση του 42χρονου που φέρεται να σπάει τον ιαλοπίνακα και εν συνεχεία δύο άγνωστα άτομα να ρίχνουν μολότοφ και ο έτερος έφλεκτο υλικό, υπάρχουν πολλά κινητά σημεία, δηλαδή ένα καπέλο, το σακίδιο πλάτης, τα παπούτσια που φορούσε. Το καπέλο, το σακίδιο πλάτης και τα παπούτσια είναι και στις φωτογραφίες του αρχείου του 2009 από την Ικαρία. Μάλιστα στο σακίδιο, όσον αφορά το σακίδιο, έχει γίνει και ταυτοποίηση σε μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως ακόμα και οι τάσεις της σκουριάς πάνω στο φερμουάρ. Έχει γίνει δηλαδή μια εργαστηριακή έρευνα αρκετά

0: σοβαρή. Στον έτερο που φέρεται να παίζει υποστηρικτικό ρόλο, αλλά να μην έχει συμμετοχή όσον αφορά το σπάσιμο του υαλοπίνακα ή την ρήψη μολότοφ στο εσωτερικό, ταυτοποιούνται και κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά, ναι, όπως ένα φυσικό σημάδι στο αυτί του, στα ακάλυπτα, ό,τι δεν είχε ακάλυπτο, δηλαδή το κούτελό του και η κορυφή στα φρύδια. Υπάρχει ένα φυσικό σημάδι στο κέντρο, στα δύο φρύδια ανάμεσα. Υπάρχει ένα φυσικό λίπωμα με πυραμιδοειδή απόκληση στο αυτί του. Έχουν συγκρίνει βιομετρικά χαρακτηριστικά ακόμα και την απόσταση μεταξύ των φρυδιών, αλλά και την κλίση στα αυτιά όταν φοράει τα γυαλιά οράσεως, γιατί το ένα το άτομο φοράει μόνιμα γυαλιά οράσεως. Έχει στην 46χρονη το μόνο που υπάρχει ή τουλάχιστον
1: είναι αυτό το κομμάτι που λες από την κοτσίδα.
0: Είναι αυτό το οποίο σας προανέφερα, ένα μικρό τμήμα από την απόλυξη μιας ξανθιάς κοτσίδας.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τρεις συλλήψεις. Τα τρία αυτά άτομα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενα, έχουν προφυλακιστεί. Υπάρχει θεωρείς και από τις πληροφορίες που μπορεί να έχει στο ενδεχόμενο να έχουμε νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα για αυτήν την υπόθεση?
0: Γεγονός είναι ότι οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι στο μικροσκόπιο των αστυνομικών του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI που σχημάτισε και την δικογραφία που απασχολεί τώρα τελευταία, έχουν επικεντρωθεί σε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Ωστόσο, τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι αυτή η έρευνα για τα δύο πρόσωπα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί ο ένας από αυτούς φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του βέβαια, δεν χρειάζεται να το πω αυτό, το αυτονόητο, ρίχνει τη μολότοφ και ένας δεύτερος ενισχύει τη φωτιά με την ρήψη έφλεκτου υγρού. Τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η έρευνα θέλει πάρα πολύ δρόμο ακόμα, καθώς δεν έχουν κανένα στοιχείο ενοχής ή κανένα αποδεικτικό στοιχείο συμμετοχής για τα δύο πρόσωπα τα οποία έχουν βάλει στο μικροσκόπιο.
1: Μάλιστα. Το επόμενο διάστημα προανήγγειλε ο συνήγορος της 46χρονης ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης. Τώρα πάμε, Θεοδόση, σε αυτή την περίεργη φωτιά που είχαμε εκεί στα Σπάτα. Γιατί υπάρχει ένα σενάριο ότι η πυρκαγιά μπορεί να ξεκίνησε από ένα γιο ταχύ και να επεκτάθηκε προκαλώντας και το θάνατο του οδηγού. Τι έχει συμβεί εκεί?
0: Και φαίνεται ότι το σημείο μηδέν όντως είναι η φωτιά που ξέσπασε στο γιοταχή σε έναν χωματόδρομο στον ήρεμο, στην περιοχή Ήρεμος Πεύκος στα Σπάτα. Τώρα, ο οδηγός ανασύρθηκε ισορρός πλήρως απανθρακωμένη. Κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση οι ερευνητές να πούνε αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα. Κάνουν μια πρώτη εκτίμηση και κάνουν λόγο για ηλικιωμένο άνδρα. Τώρα, υπάρχει μια μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος έχει καταθέσει και επίσημα ότι είδε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο να κινείται περίεργα σε αυτό το χωματόδρομο, να κάνει ζιγζάκ και στο τέλος να φεύγει από το δρόμο και να τυλίγεται στις φλόγες. Από αυτή την κατάθεση, οι ερευνητές και της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας που έχουν αναλάβει την έρευνα όσον αφορά το αυτοκίνητο και την απανθρακωμένη σωρό, μια εκτίμηση είναι ότι ίσως πρόκειται για άνδρα, ηλικιωμένο μάλιστα, ο οποίος ενδεχομένως αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα.
1: Κάποιο παθολογικό πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του. Τώρα μένει αυτό να αποδειχθεί από την έρευνα, η οποία όμως δεν είναι και χρονοβόρα, καθώς όπως είπαμε πολλά στοιχεία έχουν καταστραφεί, γιατί και το αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Κατά συνέπεια ίσως κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν μια κατεύθυνση στην έρευνα τώρα πια δεν υπάρχουν.
2: Σε ποια φάση, Θεοδόση, βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο του αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο? Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό? Υπάρχει κάποιο νεότερο στοιχείο?
0: Το νεότερο στοιχείο είναι ότι λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για την θέση του συνοδηγού. Τελικά έτσι όπως έχει βρεθεί δεν φαίνεται να είναι στη θέση του συνοδηγού αλλά στη θέση του οδηγού. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ναι, γιατί έχει...
1: Γιατί αυτό ήταν το πιο περίεργο.
0: Περίεργα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Αυτό αρχίζει τώρα έτσι και ξεκαθαρίζει κάπως, μάλλον στην θέση του οδηγού ήταν, αλλά ίσως ένιωσε τις συνέπειες από την πνευμονική εμβολή και προσπάθησε κάτι να κάνει, κάπως να μετακινηθεί ή να βγει από το αυτοκίνητο με κάποιο τρόπο περίεργο. Φαίνεται όμως να κάθεται τελικά στην θέση του οδηγού. Όσον αφορά τώρα κάποιες πληροφορίες που ακούγονταν και ήταν δημοσιογραφικές για μοιχές εκδορές, φαίνεται να είναι με τα θανάτια σημάδια από την πνευμονική εμβολή και το πνευμονικό είδημα, αλλά και την υποξία, δηλαδή την μείωση του οξυγόνου στον οργανισμό, κυρίως δε στον εγκέφαλό του. Το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια τα οποία σας προανέφερα. Το έβριμα όμως, ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό εν προκειμένου τζιν, το οποίο είχε καταναλωθεί το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου, οδηγεί στο να εξεταστεί πολύ σοβαρά ένα ενδεχόμενο. Ποιο είναι αυτό? Η κατανάλωση αλκοόλ και μάλιστα μεγάλης ποσότητας, σε συνδυασμό με την ζέστη που επικρατούσε εκείνη τη νύχτα στην πρωτεύουσα, είναι δυνατόν να επιφέρει το πνευμονικό είδημα, είναι δυνατόν να προκαλέσει θρόμβωση στον οργανισμό και να πάμε πια στην πνευμονική εμβολή. Ωστόσο, τα πάντα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν όταν θα υπάρχουν ολοκληρωμένες ή τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες όμως χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν. Παραλλήλως, περιμένουν οι αστυνομικοί τα αποτελέσματα την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών για να δουν με ποιους επικοινώνησε τις τελευταίες ώρες πριν χάσει τη ζωή του.
1: Ναι, κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες εδώ ότι υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός νωρίτερα πριν τον θάνατό του.
0: Το εξέταζαν και αυτό με δεδομένο, αν θεωρούσαμε δεδομένο ότι τα σημάδια τα οποία σας προανέφερα ήταν αμυγές.
1: Είχαν προκληθεί από κάποιον άλλο, ναι.
0: Μόλοπες. Αλλά εδώ τώρα φαίνεται ότι αυτά είναι σημάδια με τα θανάτια που προκλήθηκαν από το παθολογικό αίτιο όσον αφορά στον θάνατο του 34χρονου αστυνομικού. Οπότε το μυστήριο, όπως καταλαβαίνετε, πυκνώνει. Ίσως κάτι να έχουν οι αστυνομικοί και προφανώς το κρατούν ως επτασφράγη στο μυστικό για να τους βοηθήσει τις έρμες από βιντεοληπτικό υλικό, καθώς όλες αυτές τις μέρες έχει γίνει μια πάρα πολύ προσεκτική έρευνα για την ανακάλυψη βιντεοληπτικού υλικού που να δείχνει τη διαδρομή του αυτοκινήτου και ενδεχομένως αν κάποιος επέβαινε σε αυτό.
1: Λοιπόν,
0: επιπλέον δηλαδή ένα δεύτερο άτομο.
1: Κατατοπιστικότατος ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση,
2: κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Ο Θεοδόσης επιβεβαιώνει πόσο άδικο είχε ο Ουμπέρτο Έκο, έτσι, για τις ειδήσεις τον Αύγουστο. Είναι η απόδειξη. Βέβαια, ο Θεοδόσης Πάνου
0: το
2: με το ρεπορτάζ
0: του. Του αγαπημένου
1: μου συγγραφέα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Καλή συνέχεια, Θεοδόση.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Real
3: FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με K.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λίγο πριν τη μία θα μεταφερθούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Sea Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και να σας πούμε και για τη νέα εφαρμογή του real.gr που φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών της γραμμής 2 του μετρό, που νωρίτερα ανασύρθηκε άτομο από τις ράγες χωρίς τις αισθήσεις του στο σταθμό του Αγίου Αντωνίου. Σε επιφύλακη βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γεμάτα να χωρούν από νωρίς το πρωί τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με εκδρομής του 15 Αυγούστου, αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Συνέχιζαν οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία δύο ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνώμονοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προειδοποίηση του Ρώσου Προέδρου προς τη Δύση. Η Μόσχα θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ολική έκλειψη ηλίου θα βυθίσει σήμερα στο σκοτάδι για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης και πάλι μετά από 27 χρόνια. Στο επίκεντρο του σπάνιου φαινομένου θα βρεθούν Ισπανία, Πορτογαλία, Ισλανδία και τμήματα της Γρυλανδίας. Στην Ελλάδα θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνος μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κίμολο όταν 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος από το θερμοσύφωνα. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Η Λεύσκη Σόφιας που νίκησε στο Καζακστάν με 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία στις 18 Αυγούστου και δεύτερο στη Νέα Φιλαδέλφια στις 26 του ίδιου μήνα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δεν είναι καθόλου τυχαία η μουσική υπόκρουση που επιλέξαμε.
1: Το φαντάζομαι ναι. Ότι δεν είναι.
0: Δεν μεταφέρθηκες λίγο στο Hollywood?
1: Φυσικά,
0: λίγο...
1: εκεί είμαι μέσα.
0: Στα στούντιο, έτσι.
1: Αυτό κάνω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ναι. Αυτό είναι το soundtrack της ταινίας Air Force One με τον Harrison Ford. Αλλά τι να μας πει τώρα ο Χάρισον Φόρντ όταν υπάρχει Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ήτανε περιπέτεια τώρα αυτή που πέρασε ο Χάρισον Φόρντ? Ήταν αυτή η περιπέτεια? Εδώ η πραγματικότητα, παιδιά.
0: Εδώ παιδιά, ούτε σενάριο ταινίας κατασκοπίας δεν θα το είχε γράψει τόσο καλά ο σεναριογράφος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι ότι εδώ είχαμε μια ολόκληρη επιχείρηση για να φυγαδευτεί ουσιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έπρεπε να επιβιβαστεί στο Air Force One και να φύγει από την Άγκυρα
1: και
0: κατά τη
1: σύνοδο
0: του ΝΑΤΟ ακριβώς. Ναι. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες που είχαν φτάσει στις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ ότι θα υπήρχε εκτόξευση πυράβλου εναντίον του αεροσκάφους, του προεδρικού αεροσκάφους, το οποίο θα μετέφερε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δεν ξέρουμε αν οι πληροφορίες αυτές ήταν πολύ έγκυρες ή όχι. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.
0: Έγκυρες
1: ακόμα.
0: Ή όχι. Όπως και να ολόκληρη όμως, επιχείρηση.
1: Όπως και να έχει όμως, δεν έπρεπε ο Αμερικανός πρόεδρος να ταξιδέψει με το Air Force One.
0: Πλάκα κάνεις. Θέλω να σου πω ότι αυτό θα είναι το επόμενο θέμα ταινίας, είμαι σίγουρη. Δηλαδή το Hollywood έχει ήδη δώσει για μένα, εγώ είμαι σίγουρη
1: έχει
0: δηλαδή.
1: Έχει δώσει πάσα.
0: Έχει δώσει δικαιώματα κάπου και κάποιοι γράφουν ήδη σενάριο. Μη σου πω ότι έχουν βρει και τον επόμενο
1: ήταν,
0: πρωταγωνιστή.
1: Ποια ήταν λοιπόν η επιλογή των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ?
0: Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Φάνηκε λέει να επιβιβάζεται κανονικά στο Air Force One.
1: Ναι.
0: Αυτό φάνηκε στις κάμερες.
1: Οι κάμερες έδειξαν τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβιβάζεται. Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε σε ένα αεροσκάφος τροφοδοσίας λέγεται.
0: Ναι.
1: Άρα το Air Force One ουσιαστικά ήταν το δόλωμα.
0: Ναι. Εμείς όλοι νομίζαμε.
1: Δεν ήταν άδειο όμως,
0: ότι...
1: Ελισάβε.
0: Όχι, αλίμονο. Πάντα υπάρχουν.
1: Καημένοι άνθρωποι.
0: Αυτά τα δολώματα που λέμε.
1: Δηλαδή.
0: Το Air Force One. Υπήρχαν δημοσιογράφοι, υπήρχαν μέλη της Αμερικανικής κυβέρνησης κανονικά. Έτσι.
1: Όχι απλά. Δεν τους λυπήθηκε κανείς. Ήταν ο εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Οικονομικών ο Μπέσετ. Ήταν ο σύμβουλος εσωτερικής πολιτικής ο Μίλλερ.
0: Ανταλλούσιμοι είναι όλοι αυτοί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος να σωθεί.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι τώρα, άμα εκτοξευόταν πύραυλος από το Ιράν, δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, παιδί μου, αδερφέ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ο ίδιος λοιπόν είπε, παιδιά, εγώ ακολουθώ τις μυστικές υπηρεσίες.
0: Αυτό
1: αλήμον. Μου είπα να κάνω και αυτό έκανα. Πήγε λοιπόν σε ένα άλλο αεροσκάφος.
0: Έτσι.
1: Και έφυγε με αυτό. Όλοι οι άλλοι νομίζανε.
0: Όλοι οι υπόλοιποι κάναν το σταυρό τους απλά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρανε από την αρχή ότι
1: δεν
0: κάτι
1: ξέρανε,
0: δεν θα το μάθανε ποτέ, ίσως.
1: Όχι, εγώ δεν θα έφευγα από την Τουρκία.
0: Θα τους έβλεπες να πηδάνε από τη σκάλα, να ανοίγουν παράθυρα, τίποτα κτλ. Να σπάνε παράθυρα του αεροσκάφους κτλ. Και να φύγουν. Λοιπόν, ρωτήθηκε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για όλη αυτή την επιχείρηση. Είπε το γνωστό ότι υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής εκεί έξω, έχουν βάλει σε στόχαστρο τον πρόεδρο και χρησιμοποιείται, όπως είναι φυσικό, κάθε διαθέσιμο μέσο για να αντιμετωπιστούν οι απειλές. Θέλω να σου πω όμως ότι έχει γίνει ο κακός χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Βλέπω τα memes εγώ.
0: Έχουν ανέβει και τι δεν έχουν ανέβει από σχόλια.
1: Ναι, βλέπω με AI να δείχνουν τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είναι γονατιστός μέσα στο αεροσκάφος τροφοδοσίας, έτσι με διάφορα αντικείμενα γύρω-γύρω.
0: Στην τροφοδοσία εννοούμε και αυτά που μεταφέρουν τα φαγητά, τις προμήθειες κτλ.
1: Ναι, και να σκάει μύτη έτσι από το πορτάκι λιγάκι και να κοιτάζει περίεργα και έκπληκτος τι έχει συμβεί. Έλεγα ότι δεν ξέρουμε πόσο σοβαρές είναι οι πληροφορίες που είχαν, πόσο απειλητικές, δεν ξέρω πώς να το πω. Διαβάζουμε όμως το διεθνή τύπο στα αμερικανικά μέσα ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρχαν απειλές για εκτόξευση πυράβλου εδάφους αέρος. Mm. Ότι εντοπίστηκε ένα άτομο στην ευρύτερη περιοχή εκεί της συνόδου του ΝΑΤΟ που είχε φορητό αντιαεροπορικό πύραυλο, άκου τώρα. Και επίσης υπήρξε και μια πληροφορία ότι οι Ιρανοί γνώριζαν τόσο τη συγκεκριμένη τοποθεσία διαμονής του Τραμπ στην Άγκυρα, ακόμη και τον όροφο στον οποίο διέμενε. Αν αυτά λοιπόν ευσταθούν και αν όσα λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι σε αμερικανικά μέσα, προφανώς το λένε υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Αν ισχύουν αυτά, τότε ήταν μια σοβαρή απειλή αυτή που αντιμετώπισαν.
0: Και άρα στήσανε μια επιχείρηση και είχαν όντως και το λόγο να το κάνουν. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει ανέκδοτο ουσιαστικά όλη αυτή η επιχείρηση. Με τεχνητή νοημοσύνη έχουν στήσει πάρα πολλές αφήσεις, εικόνες, φωτογραφίες. Τον δείχνουν να εμφανίζεται κρυμμένο σε καρότσια τροφοδοσίας. Τον δείχνουν να είναι ακόμα και σε καλάθια με άπλυτα.
1: Έλα μωρέ, ναι, τώρα,
0: ναι, τανίζουν, ναι, ναι. Υπάρχει φαντασία όμως, να ξέρεις, και όσο υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη και δίνει και τα εργαλεία, τώρα να δεις τι έχει να γίνει.
1: Τα πράγματα είναι εύκολα.
0: Σε άλλη ανάρτηση φαίνεται ένα όχημα τροφοδοσίας βαμμένο στα χρώματα του Air Force One, με την προεδρική σφραγίδα, και από κάτω γράφει Food Truck One. Λοιπόν, έχει γίνει, όπως είπαμε, ο κακός χαμός. Ούτως ή άλλως, του αρέσει πάρα πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Τον έχουμε δει να είναι ο Ιησούς Χριστός, να είναι ο Θεός, να είναι τα πάντα, να είναι έναν αθλητή. Λοιπόν,
0: ας χρησιμοποιήσει κάτι από όλα αυτά για να εμφανιστεί και ως ήρωας. Έτσι, για να κάνει και μια. Γιατί θα το χρειαστεί, θέλω να πω, γιατί του έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές τώρα τον Νοέμβριο και τα πράγματα δεν έχουν πάει πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν πηγαίνουν καλά.
1: Και αυτό βαραίνει αρκετά. Η υπόθεση αυτή και κυρίως η διαρροή αυτής της ιστορίας, ότι τώρα το έχουμε μάθει και το συζητάμε ακόμα κι εμείς, έχει προκαλέσει τριγμούς στην Ουάσιγκτον.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι όλα μαθαίνονται αρχίσει, στην εποχή
1: βέβαια,
0: μας πια.
1: Έχει αρχίσει στο Λευκό Οίκο εσωτερικός έλεγχος για να δουν πώς βγήκαν οι διαρροές. Φτάσαν στο σημείο να κατασχεθούν τηλέφωνα στελεχών, να κλητευτούν δημοσιογράφοι, βέβαια αυτό αποσύρθηκε αργότερα, όμως αρχικά κλητεύτηκαν. Και τώρα από εδώ και πέρα είναι ένα ερώτημα, αυτό το κυνήγι των διαρροών αφορούσε την εθνική ασφάλεια και την ασφάλεια του Προέδρου κτλ, ή αυτή η πτυχή ότι χρησιμοποιήθηκαν ως ανθρώπινες ασπίδες,
0: ναι, ναι.
1: Κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συνεργάτες και δημοσιογράφοι, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε. Μπήκανε κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή. Αν
0: τώρα εσύ περιμένεις να συζητηθεί τώρα αυτό.
1: Λέω τα ερωτήματα που τίθενται. Αν όντως υπήρχαν σοβαρές αναφορές, προφανώς και ήταν σοβαρές, εφόσον αποφασίστηκε να αλλάξει αεροσκάφος, είναι δυνατόν να βάζεις μέσα τους ανθρώπους αυτούς να ταξιδέψουν?
0: Μα μέσα, όπως είπες, δεν ήταν απλά. Ήταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι. Φυσικά.
0: Έτσι, ήταν οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, για να το ελαφρύνουμε λίγο, στέλνει μήνυμα ο Real Blog, λέει, δεν γινόταν ο πιλότος του fake Air Force One να χάσει το δρόμο και να προσγειωθεί σε καμιά ζούγκλα. Έτσι, λέει, θα ησυχάζαμε και από τον ανισόρροπο της Ουάσιγκτον. Βέβαια, λέει, θα μου πει κανείς, και τι σου φταίει η ζούγκλα, βρε φίλε.
1: Μα τώρα και εσύ το λες έτσι απλά στη ζούγκλα, στη ζούγκλα στην ησυχία.
0: Στη ζούγκλα. Ζούνε κάποιες φυλές, μπορεί να ζούνε.
1: Δεν ενοχλούν
0: ζωάκια. Τι
1: γιατί.
0: Άλλο μήνυμα. Αν ήμουν, λέει, ο πιλότος του Air Force One, θα ζητούσα 50 εκατομμύρια δολάρια, αφορολόγητη βίλα στην Καλιφόρνια και την Σάλμα Χάγιεκ.
1: Έλα, πίκο, πίκο, τώρα, τι είναι αυτά.

0: Μην ξεχνάμε πάντως ότι ο Τραμπ έχει υπάρξει στόχος και ιρανικών απειλών στο παρελθόν, έτσι.
1: Γενικότερα έχει υπάρξει στόχος.
0: Έχει υπάρξει στόχος.
1: Ας δούμε στην προεκλογική καμπάνια όταν δέχθηκε σε εκείνη την ομιλία του τη σφαίρα που πέρασε, ναι, από τα αυτή και είχαμε το ατύχημα. Στην συγκέντρωση των ξένων ανταποκριτών, βεβαίως, στο γεδύπνο εκείνο που είχε διοργανωθεί,
0: που κινήθηκαν με τέτοιο τρόπο.
1: Μπήκαν οι υπηρεσίες ασφαλείας και άρχισαν να βγαίνουν όλοι.
0: Στη δε πρώτη περίπτωση που περιγράφεις, άλλη μία εικόνα που θύμιζε πολύ Hollywood, έτσι. Και τη χρησιμοποίησε πολύ ο Τραμπ την εικόνα.
1: Γι' αυτό σου είπα τώρα. Θα κάνει, παιδί μου, στο λέω εγώ από τώρα. Αν ήμουν στο επικοινωνιακό team του Τραμπ, γιατί το επικοινωνιακό team του Τραμπ ακολουθεί και το.
0: Το ύφος και το χαρακτήρα και τις επιθυμίες.
1: Προέδρου, δεν το συζητάμε. Θα το εκμεταλλευόμενοι. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οι δημοσκοπήσεις δεν τον δείχνουν απλά να υπολείπεται. Δείχνουν ότι σε τομείς που ήταν τα παραδοσιακά θέματα που κυριαρχούσαν οι Ρεπουμπλικάνοι, όπως είναι η οικονομία και η εθνική ασφάλεια, χάνει από τους Δημοκρατικούς. Στην εθνική ασφάλεια χάνει, νομίζω, κατά 7 μονάδες. Ποιος θα το έλεγε αυτό?
0: Απώλεια. Πολύ μεγάλη απώλεια είναι αυτή.
1: Βέβαια. Στην οικονομία, εκεί που υποσχόταν θα πέσει η βενζίνη, θα κάνει, θα ράνει, και βλέπεις που έχει πάει λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν πάει καλά.
0: Και βέβαια η οικονομία είναι ένας τομέας που για τους Αμερικανούς πολίτες είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι ο απόλυτος δείκτης για να κρίνουν το πώς θα ψηφίσουν.
1: Τι λέμε κι εμείς εδώ? Ακριβώς. Την τσέπη του καθένας κοιτάει και ψηφίζει. Λοιπόν, άκαρδες μας αποκαλούν. Δεν σκεφτήκαμε, λέει, την αγωνία της Μελάνια. Περιμένει πως και πως να υλοποιηθεί το προγραμμαίο συμβούλιο.
0: Πες, Ελισάβετ, αυτό το ντοκιμαντέρ Μελάνια.
1: Α, δεν το έχω δει.
0: Με,
1: όχι,
0: τη ζωή, όχι, ούτε εγώ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, με τη ζωή.
1: Να σου πω, έχω κάνει πολλά σφάλματα στη ζωή μου. Έχω δει πάρα πολλά. Έχω δει ντοκιμαντέρ με τις ώρες, έχω δει ταινίες που έχω βαρεθεί, ναι, ναι, έχω διαβάσει βιβλία. Αυτό, όχι, δεν το έχω κάνει. Όχι,
0: όχι, δεν το έχουμε δει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ντοκιμαντέρ, πώς να πηγαίνει άραγε.
1: Απ' το θα έλεγα εγώ, αλλά δεν ξέρω.
0: Τα έργα και τις ημέρες, λίγες μέρες τέλος πάντων, ναι, της Μελάνια.
1: Εγώ θα έλεγα απ' το, αλλά.
0: Πολλά χρήματα είχαν διατεθεί. Ο δε πρόεδρος, σου θυμίζω, θα το θυμάσαι, δεν μπορεί γιατί το παρακολουθείς κι εσύ. Είχε υποδείξει στους Αμερικανούς πολίτες και γενικώς παγκόσμιο. Πηγαίνετε να το δείτε, είναι καταπληκτικό.
1: Φυσικά.
0: Έλεγε.
1: Και λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι επιχειρηματίας, το έχεις καταλάβει.
0: Πουλάει.
1: Έτσι λειτουργεί. Πουλάει ο άνθρωπος. Αυτή τη δουλειά ξέρει να κάνει, να πουλάει και να αγοράζει. Τις ευκαιρίες ξέρει να τις αναγνωρίζει. Εδώ πέρα διαπραγματεύεται για να αγοράσει τη Γροιλανδία. Διαπραγματεύεται να αγοράσει ολόκληρες χώρες, νησιά. Πλάκα μου κάνεις τώρα εσύ.
0: Βέβαια.

0: Δεν θέλω να φύγω από αυτό το mood του Hollywood.
1: Όχι,
0: βλέπεις και
1: φύγουμε.
0: Η μουσική υπόκριση που έχει βάλει εδώ πέρα ο Αντώνης.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει Top Gun, έχει βάλει ό,τι θες έχει βάλει. Έχουμε μείνει εκεί. Λοιπόν, θα σε πάω σε έναν ονειρεμένο γάμο που έγινε στο Πορτοχέλι. Εντάξει, σου είπα, δεν θέλω μπασκλάς πράγματα.
1: Όχι, όχι. Ναι, να κρατάμε ένα επίπεδο.
0: Έτσι, μετά το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο που προσγειώθηκε, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ και τα αεροσκάφη που ήρθαν να τον πάρουν και τα σχετικά. Εδώ πέρα είχαμε, ας το πούμε, το πάντρεμα της ελληνικής και της βραζιλιάνικης κουλτούρας με κάποιον τρόπο. Στο Πορτοχέλι ούτως ή άλλως είναι μια περιοχή που ενδείκνυται για κάτι τέτοιο, έτσι, για να κάνεις. Στην είσοδο, θέλω να σου πω, του γάμου.
1: Όταν μπαίναν δηλαδή,
0: ναι,
1: το ζευγάρι.
0: Όταν έμπαιναν, υπήρχε, ναι, ένα πρωτότυπο σκηνικό. Μάλλον δεν ήταν του γάμου, ήταν του pre-wedding event, λέει. Έτσι
1: αυτό,
0: λέγεται.
1: Ναι.
0: Πριν το γάμο, κάνανε μια εκδήλωση.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν εμπνευσμένο το σκηνικό από την αρχαία Ελλάδα. Ποιος νομίζει ότι μπορεί να σε υποδέχεται σε ένα τέτοιο σκηνικό?
1: Δεν έχω διαβάσει καθόλου την είδηση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλύτερα για την λειτουργία.
1: Κοίταξε, σε ένα, ξέρω εγώ, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας.
0: Όχι, πάσε πολύ.
1: Όχι, περίμενε, θα το φτιάξω.
0: Πνευματικό επίπεδο.
1: Ωραία, θα το ισιώσω. Περίμενε μισό λεπτάκι. Ο Δίας θα μπορούσε, ο Ποσειδώνας.
0: Φυσικά θα μπορούσε, αλλά όταν είσαι δισεκατομμυριούχος, δεν βάζεις μόνο το Δία, είναι πολύ φτηνό. Βάζεις και τους 12 θεούς του Ολύμπου.
1: Όλοι θεοί.
0: Ναι, ναι, όλοι θεοί. Το 12θεο στην είσοδο και σε υποδέχεται τους καλεσμένους.
1: Σε παράταξη, δηλαδή, παρατεταγμένη.
0: Φυσικά είναι στη σειρά, σε υποδέχονται. Είναι ντυμένοι, καταλαβαίνω.
1: Καλά, ναι.
0: Εντάξει, ο καθένας με τα σύμβολά του κτλ. Η διακόσμηση στο χρυσό και το λευκό. Εντάξει. Χρυσοβαμμένα κλαδιά ελιάς. Αρχαιοελληνικά αγάλματα. Εκατοντάδες κεριά, πως δεν πήραν φωτιά να έχουμε τίποτα άλλα και να τρέχουμε, γιατί πολλά έχουν δει.
1: Ποιοι
0: τα μάτια μας. Σου είπα, δισεκατομμυριούχοι. Ναι. Τι περίμενες να παντρευτεί τώρα, η κυρία Μαρία από την διπλανή γειτονιά?
1: Είναι κάποια γνωστά πρόσωπα.
0: Τώρα και να σου πω, είναι ένας Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος και επενδυτής σε μεγάλες εταιρείες της Λατινικής Αμερικής, Λούκας Τζιέρβα Ντε Λίμα.
1: Okay.
0: Και η σύζυγός του Μαριάννα Μπραντάο. Τι καταλαβαίνεις, δεν ξέρω.
1: Όχι, τίποτε έτσι. Όμως, να, μια πληροφορία, να το ξέρουμε.
0: Λοιπόν, ακολουθεί ελληνικό γλέντι, έσπασαν πιάτα για να μην ξεφύγουμε. Δηλαδή, καλό το αρχαιοελληνικό στοιχείο, αλλά πρέπει να έρθεις και σε κάτι πιο νέο ελληνικό μετά.
1: Ναι.
0: Να μπεις στο τσακίρ κέφι. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Τώρα θέλω να σε πάω στο μενού, γιατί ξέρω ότι έχεις μια ιδιαιτερότητα.
1: Λοιπόν, έλα, τώρα αυτό να το συζητήσουμε, βεβαίως.
0: Λοιπόν, άκου, δόθηκε, λέει, ιδιαίτερη έμφαση στους μπουφέδες. Πιατέλες σε διαφορετικά επίπεδα με φρούτα και λαχανικά εποχής.
1: Εντάξει.
0: Πώς σου φαίνεται τώρα να, μέσα σε αυτό το πλούτο, να έχεις πιατέλες με αγκινάρες?
1: Γιατί υποτιμάς την αγκινάρα?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, την τρώω πολύ. Αλλά να είσαι τώρα Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος, να έχεις έρθει στο Πορτοχέλι.
1: Δες το με τα δικά του μάτια.
0: Ναι, τι έβλεπε με τα δικά του μάτια ο Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος?
1: Το θεωρούν ότι είναι ένα γκουρμέ. Είναι ένα γκουρμέ.
0: Γκουρμέδια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, βέβαια είναι πανάκριβες οι εγκινάρες.
1: Μα γι' αυτό τώρα τι.
0: Μάλλον ρώτησε και λέει, τι είναι ακριβό, παιδιά, εδώ θα πάρω το πιο ακριβό.
1: Ωραία. Όχι, εγώ θα
0: για να φανεί ότι έχω λεφτά.
1: Αγκινάρες. Θα συμφωνήσω, κάνε μια αίσθηση.
0: Λοιπόν, έχει πιατέλες, αγκινάρες, σταφύλια, πορτοκάλια,
1: ρόδια
0: και φράουλες.
1: Ναι.
0: Σε αυτά όλα τα τοποθετημένα σε πυραμίδες είχαν, μάλιστα, φτιάξει σαν έργα τέχνης, δηλαδή. Δεν το συζητάμε ότι σε αυθονία, έτσι. Τώρα δεν βλέπω το μενού, με αυτά το βγάλανε.
1: Με πορτοκάλια, ρόδια και φράουλες. Και λαχανικά.
0: Παιδιά, δεν λίγο μπορεί, τσίπικο εγώ το ακούω αυτό, δεν
1: όχι,
0: ξέρω.
1: Δεν μπορεί, κάτι θα
0: ή
1: είχα.
0: Χάσατε κάτι στο ρεπορτάζ εκεί στο lifestyle που κάνατε?
1: Όχι,
0: και διαβάζω μπορεί. Εδώ για τον γάμο.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα υπήρχαν πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτά είναι
0: παιδί
1: ίσως
0: μου,
1: η πρώτη εικόνα.
0: Φεύγεις και σε έχει κόψει λόρδα.
1: Όχι, δεν.
0: Φεύγεις και πας στο κοντινό σου βλατζίδικο εκεί, ναι, στο Πορτοχέλι, ναι, που είναι.
1: Βέβαια.
0: Και πας και τρως δύο πιτόγυρα και έρχεσαι και στανιάρεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Λοιπόν, και μια και αναφέρθηκες στην υπόθεση της Μήλου, σήμερα δίνει εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι προσγείωσε το ελικόπτερό του στο Σαρακίνικο, ήταν να προσγειωθεί, του είχαν υποδείξει συγκεκριμένο σημείο για να προσγειωθεί. Εκείνος όμως πήγε στο Σαρακίνικο διότι εκεί ήθελε να κάνει μπάνιο, βρήκε έτσι ένα πλάτωμα εκεί στα βράχια. προσγείωσε το ελικόπτερό του και βεβαίως έκανε το μπάνιο του. Θέλω να σου πω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι γραπτές οι εξηγήσεις, δεν γνωρίζω αν θα είναι διαζώσεις ο άνθρωπος εκεί. Πολύ θα ήθελα να ήμουν και να ακούσω
0: τις εξηγήσεις, που θα δώσει. Νομίζω κάπου άκουσα ότι είχαν γίνει κάποιες δηλώσεις ότι την ώρα που προσγειώθηκε στο Χαπί, νομίζω και προχθές, δεν ενοχλήθηκε κάποιος από τους λόγους, γιατί δεν υπήρχε πάνω στον βράχο. Ξέρεις,
1: αυτό μου θυμίζει το ενοχλώ. Δεν ενοχλώ.
0: Όχι,
1: αυτό
0: ενοχλώ.
1: Μου θυμίζει.
0: Όχι.
1: Δεν ενοχλώ.
0: Να προσγειωθώ, αν είναι.
1: Ναι. Του Διονύση Παπαγιονόπουλου. Ναι, αυτό μου θυμίζει.
0: Και θα το συνεχίσουμε και να ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Να προσγειωθώ.
1: Αφού δεν ενοχλώ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για την υπόθεση υπάρχει κατεπίγουσα έρευνα του εισαγγελέα Φετών Αιγαίου, ο οποίος εισαγγελέας θα εξετάσει και το ρόλο του πύργου ελέγχου. Και αυτό είναι κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο πύργος ελέγχου πραγματικά θα πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις.
0: Είναι αυτό που
1: πώς
0: λέγαμε.
1: Συνέβη αυτό. Μην πούμε στη λογική αν ενοχλήθηκαν αυτοί
0: όχι,
1: που ήταν
0: όχι,
1: εκεί.
0: Όχι.
1: Οι οποίοι ξαφνικά είδαν ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται σε ένα βράχο και προφανώς απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι. Αυτό θα το κάναμε όλοι μας.
0: Γιατί θα κάτσει να σου έρθει και το ελικόπτερο έτσι, στο κεφάλι.
1: Λοιπόν, το αν ενοχλείται ο άλλος είναι κάτι που εσύ που έχεις κάνει αυτό το ενοχλητικό πράγμα. Το λιγότερο που μπορώ να το χαρακτηρίσουμε ενοχλητικό, δεν μπορείς να το κρίνεις. Έτσι. Λοιπόν, οπότε.
0: Το σημαντικό είναι, γιατί προφανώς δεν είναι και η μοναδική περίπτωση ελικοπτέρου, επειδή μπορεί να προσγειωθεί σε πάρα πολλά μέρη που προσγειώνεται σε κάποιο περίεργο μέρος. Είναι να δούμε το πλαίσιο που υπάρχει. Γιατί από ό,τι κατάλαβα από τις πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διέρευσε ότι αν δεν είναι περιοχή προστατευόμενη Natura. Έτσι, υπάρχει θέμα. Μπορεί ο καθένας να προσγειωθεί όπου να είναι. Αν έχει καταθέσει όμως σχέδιο πτήσης και έχει πάρει άδεια για να προσγειωθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στις Αλικές, εν προκειμένου, μπορεί χωρίς την άδεια του πύργου ελέγχου να προσγειωθεί κάπου αλλού.
1: Ναι, και δεν ξέρω, υπάρχει λέξη αν όταν μιλάμε για σχέδιο πτήσης. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σχέδιο πτήσης.
0: Ναι, και εγώ λέω, κάτι έγινε και στην πορεία θες να αλλάξεις τη. Προφανώς δεν μπορεί να λειτουργείς μόνος σου. Κατέθεσε ένα σχέδιο πτήσης, αλλά στην πορεία μου στράβωσε και ήθελα να πάω κάπου αλλού και από μόνος σου να πας. Από κάποιον πρέπει να πάρεις άδεια. Κάποιον πρέπει να ενημερώσεις.
1: Να ενημερώσεις, να ζητήσεις άδεια. Και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ζητήθηκε αυτή η άδεια και δόθηκε. Εγώ δεν μπορώ να το σκεφτώ. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος αυτός μέσω ασύρματου ενημέρωσε ότι θα πάει στο Σαρακίνικο να προσγειωθεί.
0: Του
1: και του είπανε βεβαίως, ναι. Δεν σαν ενοχλείς. Ναι. Αν δεν ενοχλείς, πήγαινε.
0: Προσγειώσεις κανονικά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ναι. Και ο άνθρωπος είπε δεν ενόχλησα κανένα.
1: Δεν ενόχλησα και προσγειώθηκα.
0: Απλά πράγματα.
1: Όλα καλά. Όλα καλά και αυτοδιαχειριζόμενα.
0: Σε βρίσκω λίγο γκρινιάρα και μίζερη. Το είπα από την αρχή. Εκτός από μπας κλάς που είπα από την Δευτέρα. Λίγο γκρινιάρα σε βρίσκω. Όπως βρίσκω γκρινιάριδες και κάποιους εδώ πέρα που στέλνουν μηνύματα. Να το ψάξετε λίγο αυτό. Γιατί αυτό που λέγαμε πριν για τα μηνύματα που στείλανε προς τον Μίλτο Τεντόγλου, για την δήλωση που έκανε εκεί που ξέχασε το μετάλλιο κτλ. Παιδιά, σε μερικές περιπτώσεις η κακία και η τοξικότητα ξεχυλίζει, να ξέρετε. Και αυτό είναι κακό για τους γύρω σας. Προσέξτε το. Όχι για εσάς, γιατί είστε κάποιοι καμένα χαρτιά, το λέω εν γνώση μου, για τους γύρω. Έτσι.

0: Λοιπόν, για τον, όσο για το γάμο του δισεκατομμυριούχου, λέει από έγκυρη πηγή, αναφέρθηκε ότι σουβλάκι με απόλα και τζατζίκι δεν υπήρχε στο μενού. Το θεώρησε, λέει, πολύ ακριβό.
1: Ήταν ακριβό.
0: Ναι?
1: Ήταν ακριβό, εδώ που τα λέμε. Ναι. Ήταν ακριβό.
0: Πρέπει για φαντάσου, το... για όλους τους καλεσμένους, νομίζω ήταν 300 οι καλεσμένοι. Δεν σου βγαίνει, είναι δύσκολος ο λογαριασμός.

0: Εντάξει, σχόλιο έχουμε και για αυτή την είδηση στην οποία αναφερθήκαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ. Μας λέει η κυρία Κατερίνα, εντάξει, δεν τον βάλαν και στα κάτεργα, σε ένα βάγον τροφοδοσίας. Και τι έγινε, λέει. Το ωραίο θα ήταν να το ξεχνούσαν μέσα. Δεν, το ξεχνιέται.
1: Υπάρχει μεγάλη αγάπη, βλέπω, για τον πρόεδρο.
0: Και πάμε και σε περιβάλλον αναφορών ξανά. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Ήμερος στη Ροδόπη. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Μαρόνια. Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας στην Ηλία. Τραγωδία στην Κίμολο, όπου 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος από τον θερμοσύφωνα. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία 2 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για 4η διαδοχική διοργάνωση. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τη μία, το ακούσατε και από τη Χρύσα την Κλητσιώτη στους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε σε εξέλιξη δύο πύρινα μέτωπα αυτή την ώρα. Το ένα είναι στην περιοχή της Ροδόπης. Στον ήμερο της Ροδόπης έχουν λάβει μήνυμα για εκένωση, μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι δύο περιοχών, Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας. Τους καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Μαρόνια. Εκεί λοιπόν υπάρχει σε εξέλιξη μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Στον ήμερο, όπως είπαμε, της Ροδόπης, 24 πυροσβέστες σε 9 οχήματα εθελοντές και ένα αέρια μέσα για την κατάσβεση. Έχουν επιχειρούν στην περιοχή 3 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Πραγματοποιούν ρήψεις νερού.
1: Και ένα δεύτερο μέτωπο σε χαμηλή βλάστηση στο Χάβαρη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας στην Ηλία. Εκεί επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη. Ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες.
0: Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι τουλάχιστον η περιοχή της Ροδόπης, από ό,τι είδα, δεν ξέρω εάν και η άλλη περιοχή ήταν σε κατάσταση υψηλού κινδύνου.
1: Η Ροδόπη νομίζω είναι σε 4, κατηγορία 4,
0: κατηγορία 4.
1: Η περιοχή της Ηλίας σε κατηγορία 3. Αλλά φαίνεται ούτως ή άλλως ότι είναι περιοχές που είναι σε κίνδυνο. Να πούμε ότι και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία κινδύνου 4, γιατί έχουμε δυνατούς ανέμους και σήμερα και έχουμε ακόμα υψηλές θερμοκρασίες. Είμαστε περιφέρεια Αττικής και συμπεριλαμβάνονται και τα Κύθυρα. Στην Πελοπόννησο η Κορινθία, η Αρκαδία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Στη Στερεά Ελλάδα Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, η Εύβοια και συμπεριλαμβάνεται και η Σκύρος εδώ. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος και συμπεριλαμβάνεται και η Σαμοθράκη. Αυτές είναι οι περιοχές που σήμερα βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4.
0: Νωρίτερα είχαμε μία ανακοίνωση από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι υπήρξε μία σύλληψη 59χρονου για 6 εμπρισμούς από πρόθεση στη σύνδρο της Θεσσαλονίκης. 6 εμπρισμοί από πρόθεση. Ο άνθρωπος αυτός κινείτο και άναβε φωτιές. Έκανε αυτή τη δουλειά. Χθες είχαμε 4 συλλήψεις. Λέσβος, Ζάκυνθος και στη Σταμάτα Αττικής. Στις 3 περιπτώσεις είναι αυτό το κλασικό που το ακούμε όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή θερμές εργασίες σε περιοχές που βεβαίως βρίσκονται κοντά σε βλάστηση, κοντά σε δάση. Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν θερμές εργασίες. Στη μία περίπτωση αυτή στη Σταμάτα Αττικής ήταν ένας 33χρονος που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ο οποίος είχε βγάλει την ψιστιέρα του με τα καρβουνά του
1: barbecue, κανονικό.
0: Και έψινε σε πολύ κοντινή απόσταση με 100-200 μέτρων από δάσος.
1: Τι πιο φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι είναι. Ωραίο καιρό έχει, θέλεις να βγεις έξω να ψήσεις, να κάνεις τον μπάρμπεκιου. Τι πιο φυσιολογικό. Απλά παίρνει φωτιά το δάσος.
0: Έτσι.

0: Έδωσε κάποια στοιχεία ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοπιός. Από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές. Το 90% αφορά περιπτώσεις αμέλειας, έτσι. Για μία ακόμη φορά, το είπε ο κύριος Αρτοπιός, το μεταδίδουμε κι εμείς, πρέπει να αποφεύγουμε εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν σφινθήρες, ανάφλεξη, θερμές εργασίες κτλ. Γνωρίζουμε, ξέρουμε ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της επικινδυνότητας. Όμως όλες οι περιοχές εν δυνάμει μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο όταν οι συνθήκες περιλαμβάνουν ζέστη, ξηρασία, ανέμους. Δεν χρειάζεται ούτε να ανάβουμε φωτιά για να ψήσουμε, ούτε να ρίχνουμε τα αναμένα τσιγάρα μας, ούτε να κάνουμε ηλεκτροσυγκολήσεις, ούτε να κάνουμε μελισσοκομικές εργασίες. Αυτό το υπαίθριο κάπνισμα μελισσών, άλλος ένας λόγος για τον οποίο προκύπτουν.
1: Μας πιάνει η εργατικότητά μας εκείνες τις μέρες. Δηλαδή, για παράδειγμα, από παλιά ήταν πολύ συνηθισμένο να μαζεύει κάποιος τα χόρτα. Παλιά συνήθεια τώρα είναι αυτή, και να τα καίει στο χωράφι του.
0: Ναι,
1: γιατί κανονικά τώρα τα μαζεύεις, έρχονται, τα παίρνουν κτλ. Αλλά βρέω δεύτερο, θα το κάνεις αυτό όταν έχει 9 μποφόρ. Δηλαδή, όλες οι άλλες μέρες του καλοκαιριού, ξέρω εγώ, από τον Μάιο, τον Ιούνιο, που είναι λίγο πιο ήπιος ο καιρός, δεν έχει πιέσει ακόμα πολύ ζέστη, δεν έχουν έρθει τα μελιτέμια, δεν σου κάνουν,

0: Μα δεν πάνε να έχουν έρθει τα πάνω κάτω, θα το κάνεις. Τέλος. Και κάπως έτσι φτάσαμε να θρυνούμε και θύματα, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε πάω σε μια άλλη υπόθεση που με... δεν θα πρέπει να με έχει συγκλονίσει, γιατί το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα Λίζα η Τόγια.
1: Όχι, δεν μου λέει.
0: Είναι ένα κορίτσι 16 ετών που παίζει στην Εθνική Κορασίδων. Mm. Συμμετέχει η ομάδα στο Eurobasket. Το κορίτσι αυτό έχει καταγωγή από την Ιγυρία, αλλά έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και έχει μεγαλώσει τη χώρα μας, έτσι. Μετά την πρόκριση της εθνικής μας στον τελικό ανόδου στην πρώτη κατηγορία, και ενώ το συγκεκριμένο κορίτσι φαίνεται ότι έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το τουρνουά, γιατί βλέπω εδώ τα στατιστικά της, έχει πολύ καλή συμμετοχή στην ομάδα, δέχθηκε πληθώρα ρατσιστικών μηνυμάτων στα social media, τι περίεργο. Πολλοί έγραφαν πως η ίδια δεν έχει θέση στην γαλανόλευκη λόγω του χρώματός της. Η ίδια απάντησε μέσα από το λογαριασμό της στα social media, υπενθυμίζοντας πως πατρίδα είναι εκεί που μεγαλώνουμε και δίνουμε τις μικρές και μεγάλες μάχες. Και λέει συγκεκριμένα, θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στην Ιγυρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα που γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου. Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή. Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στην Ιγυρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα που γεννήθηκα. Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω, θα συνεχίσω να παλεύω, θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνεια, γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου και με τον Θεό δίπλα μου τίποτε και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει.
1: Και
0: κάτι μου θυμίζει όλο
1: και
0: αυτό.
1: Ένα νέο κρούσμα, Ελισάβετ, μετά από αυτό, μετά τη Λίζα η Τόγια.
0: Στην Κύπρο, λες.
1: Στην Κύπρο. Ναι. Νεαρή αθλήτρια. Μετά την επίθεση που δέχθηκε η 16χρονη κάρτα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Κορασίδων, η Μαρίνα Χατζικώστα είναι πρωταθλήτρια στο δίσκο. Έχει κερδίσει ένα χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 στην Ιταλία και ένα χάλκινο πρόσφατα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Επίσης δέχθηκε επιθέσεις ρατσιστικές. Είπε ότι εγώ μπορεί να μην έχω κυπριακό αίμα στις φλέβες μου, είμαι όμως μια υπερήφανη Κύπρια. Η κοπέλα αυτή έχει υιοθετηθεί από ένα ζευγάρι, η μητέρα της είναι από την Πολωνία, έτσι. Υιοθετήθηκε στη γέννα, έτσι. Ο βιολογικός πατέρας είναι από την Ιγυρία, η βιολογική μητέρα από την Πολωνία. Και δέχθηκε επίσης και το καταγγέλησε ανάρτησή της αυτή τη ρατσιστική, ανάλογη ρατσιστική επίθεση, με διάφορους χαρακτηρισμούς για τις επιτυχίες της, οι οποίοι χαρακτηρισμοί είναι και απαράδεκτοι. Είναι και εκτός τόπου και χρόνου, να πω εγώ, έτσι.
0: Μήπως σας θυμίζουν
1: δεν
0: όλα αυτά λίγο την περίπτωση Γιάννη Αντετοκούμπο, πριν ο Γιάννης Αντετοκούμπο γίνει ο, ναι, ο Γιάννης, ο διάσημος του NBA, και μετά γυρίσετε όλοι να τον αγαπάτε. Μήπως σας θυμίζουν όλα αυτά κάτι, λέω εγώ τώρα.

0: Έλα, μας άκουσε ο Δημήτρης Σταυρακάκης και βγήκε στο τούτο.
1: Σε ό,τι αφορά την Τόγια, η Τόγια έχει πάει σχολείο στη Θεσσαλονίκη, παίζει στο Παναθλητικό Σικαιών, είναι μια πολύ καλή αθλήτρια, οδήγησε την εθνική ομάδα, την ανάρτηση αυτή την έκανε πριν πάει στο τελικό η ελληνική ομάδα και είναι ένα κορίτσι που είναι η ψυχή της ομάδας, της εθνικής μας ομάδας.
0: Την είδαμε να ανεβάζει και πανό, τύμπανα, στη γερκίδα και τα λοιπά.
1: Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έχει ελληνική υπηκότητα και να μην μπερδεύουμε αυτούς που παίρνουν οι χώρες και τους κάνουν naturalize.
0: Ναι,
1: δηλαδή λένε η προγιαγιά του είναι Ελληνίδα κλπ. Η συγκεκριμένη αθλήτρια έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, έχει πάει σχολείο στην Ελλάδα και δικαιωματικά φοράει και το εθνόσημο και είναι και από τις καλύτερες παίκτριες. Οπότε όλα αυτά είναι του πληκτρολογίου.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: Λοιπόν, διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες με αρκετό ενδιαφέρον, θα έλεγα, μία είδηση που λέει ότι έχει το Υπουργείο Διεθνής Μεταφορών της χώρας έχουν αρχίσει να ξεμένουν από πινακίδες κυκλοφορίας.
9: Και είναι πολλοί αυτοί που περιμένουν, ναι, για να παραλάβουν οχήματα που έχουν πληρώσει, που έχουν παραγγείλει.
8: Έτσι. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Δημήτρη Πάτσιο, τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάτσιο, να είναι μαζί μας, να μας εξηγήσει πώς εκτεταμένει το πρόβλημα.
10: Καλησπέρα σας.
9: Καλό μεσημέρι.
10: Πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύουμε είναι κοντά στη λύση του, με την έννοια ότι από την άνοιξη υπήρξε έλλειμμα στο τσίγκο, στην πινακίδα αυτή κατά αυτή των αυτοκινήτων. Οι πληροφορίες οι τελευταίες αναφέρουν ότι με μια έκτακτη προμήθεια θα δοθεί λύση για το επόμενο τρίμηνο περίπου και πλέον θα μπούμε σε ένα νέο σύστημα που μέσω ηλεκτρονικών, αν θέλετε, διαδικασιών οι πινακίδες των πελατών θα φτάνουν από τους κατασκευαστές των πινακίδων κατευθείαν στα γραφεία ταξινόμησης και να τις παραλαμβάνουν, άρα δεν θα προκύπτουν τέτοιου είδους ελλείψεις στο μέλλον.
9: Δηλαδή τώρα ποια είναι η διαδικασία και έχουμε κολλήσει?
10: Κοιτάξτε, τώρα το κάθε γραφείο ταξινόμησης, τα γραφεία μεταφορών στις περιφέρειες, στις νομαρχίες, πώς θα σου πω, έχει ένα απόθεμα το οποίο χρησιμοποιεί και όταν ο αγοραστής, ας πούμε, φτάσει να ταξινομήσει το κύμα του, τις παραλαμβάνει. Αυτά κατά περιόδους και κατά περιπτώσεις εξαντλούνταν. Με αποτέλεσμα να περιμένουν, ας πούμε, βλέπαμε παλαιότερα, θυμάμαι, σε πόλεις να έχουν ένα χαρτί στον μπαμπρί στα αυτοκίνητα προσωρινά.
8: Ναι, όντως, έχετε δίκιο. Με το χαρτί μπροστά.
9: Ναι.
10: Αυτό το γραφείο του κυρίου Κυρανάκη, μάλιστα, προτετραμήνου, τριμήνου, προσπάθησαν το λύσει, στείνοντας μια νέα διαδικασία. Η αλλαγή ηγεσίας τώρα, αν θέλετε, το άφησε λίγο πίσω. Το έπιασε όμως σαν πρώτο θέμα ο νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και νομίζω το φθινόπωρο θα το επιλύσει οριστικά. Τώρα, πρακτικά σήμερα όμως, σήμερα υπάρχουν γραφεία ταξινόμησης τα οποία αυτοκίνητα περιμένουν να πάρουν το τσίγκο τους.
9: Δηλαδή, έχουμε αριθμό ανθρώπων που περιμένουν αυτοκίνητα δίκυκλα?
10: Δίκυκλα είναι τεράστιο πρόβλημα και τρέχει ήδη από το φθινόπωρο του 25. Υπάρχουν όμως και επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, αν τώρα έχετε ένα αυτοκίνητο προς παραλαβή, το έχετε εξοφλήσει, δηλαδή εκτελονιστεί, έχει πάρει την άδεια κυκλοφορία στο χαρτί του, Δεν μπορεί να πάρει τις πινακίδες. Είστε υποχρεωμένοι να περιμένετε πότε θα παραλυφθεί νέο τσίγκος.
9: Για πόσο διάστημα μπορεί να χρειαστεί να περιμένει κάποιος?
10: Νομίζω ότι μέχρι την μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουν λυθεί αυτές οι ελλείψεις, θα έχουν παραδοθεί πινακίδες και άρα οι άνθρωποι θα πάρουν τα αυτοκινητά τους.
8: Οι οποίοι άνθρωποι πόσο περιμένουν για να λυθεί αυτό την μεθεπόμενη εβδομάδα? Δηλαδή ποια είναι η αναμονή που υπάρχει αυτή τη στιγμή?
10: Νομίζω σε κάποια γραφεία έχουν ξεμείνει εδώ και περίπου μια εβδομάδα. Μια Αττική που είναι βέβαια η κύρια, αν θέλετε, κατανάλωση πινακίδες, περίπου το 60% των πινακίδων στην Ελλάδα είναι στην Αττική. Ακόμα λειτουργεί, έστω και με μικρά αποθέματα. Υπάρχουν, πάντως υπάρχουν άνθρωποι, καταλαβαίνετε τώρα, οικογενειάρχες, άνθρωποι που κάνουν διακοπές, έτσι είναι σοβαρό θέμα. Δεν είναι...
9: Όχι, δεν είναι αμεληταίο, γι' αυτό και εμείς είπαμε να το θίξουμε. Το θέμα είναι ότι περιμένουν κάποιοι, περιμένουν από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εδώ διαβάζουμε κάποια νούμερα και δεν ξέρουμε αν ισχύουν, κύριε Πάτσιε. Δηλαδή ότι το πρόβλημα μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και 5.000 ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αναμονή για να λάβουν πινακίδες. Ισχύει κάτι τέτοιο?
10: Νομίζω ότι είναι χιλιάδες. Τώρα είναι τόσο μεγάλος αριθμός, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Πάντως είναι χιλιάδες. Ξέρω προσωπικά από το γραφείο του Υπουργού το χειρίζεται για να λυθεί άμεσα το πρόβλημα. Αυτό το μπορώ να το επιβεβαιώσω. Από την άλλη, όμως, δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Ξαναλέω, άνθρωποι έχουν του πλέπουν, ας πούμε, στην αντίδραση. Σε μια έκθεση πίνεται το αυτοκίνητό τους μπροστά τους και δεν μπορούν να,
9: και δεν μπορούν να το παραλάβουν. Ναι.
10: Να φύγουν, καταλάβατε.
9: Ναι, επειδή είπατε ότι είναι και θέμα. Το πώς γίνεται με τα γραφεία ταξινόμησης, θα μπορούσε με κάποιο σχέδιο ανακατανομής των πινακίδων να λυθεί έστω εσωτερικά για κάποιο διάστημα, δηλαδή κάποιο γραφείο να έχει πινακίδες που να περισσεύουν και να μπορεί να ταξινομήσει κάποιο άλλο γραφείο?
10: Τώρα εδώ έχουμε και μια ελληνική κατάσταση περίεργη. Υπήρξαν ζητήσεις από κάποια γραφεία σε κάποιες περιφέρειες, από άλλες περιφέρειες, αρνήθηκαν εκείνες να εξυπηρετήσουν. Σου λέει θα βρεθούμε και εμείς παρακάτω μέρη.
9: Με έλλειψη, ναι.
10: Τέλος πάντων, ξαναλέω, νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία του μεταφορών αυτή τη στιγμή κοιτάει να το λύσει αυτό και άμεσα, μέσω μιας έκθεσης, ας πούμε, αν θέλετε, παραγγελίας, αλλά και τον Οκτώβριο-Νοέμβριο να λεθεί οριστικά μέσω διαφορετικής διαδικασίας. Δηλαδή, όταν το αυτοκίνητο μας φάνε ταξινομείται, παράλληλα θα έχουμε παραγγείλει την πινακίδα μας, ίσως και ένα νούμερο που προτιμάμε, αν θέλετε. Και θα τα παραλαμβάνουμε κατευθείαν από την εταιρεία που φτιάχνει το τζίγκο.
8: Κύριε Πάτσιο, να σας πάω σε κάτι άλλο. Πώς πάμε με το στόλο μας, δηλαδή και των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και των φορτηγών? Έχουν ανανεωθεί τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα?
10: Δυστυχώς τα πράγματα εκεί, αν θέλετε, χειροτερεύουν, δεν βελτιώνονται. Η μέση ηλικία στα επιβατικά έχει φτάσει στα 18,3 έτη, που σημαίνει τα μισά σχεδόν αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους μας είναι άνω των 20 ετών. Έχουμε τον κυριότερο στόλο στην Ευρώπη. Και αυτό φυσικά έχει συνέπειες σε πάρα πολλά επίπεδα. Ρύπανση, οδική ασφάλεια, προβλήματα ακινητοποιημένων αυτοκινήτων, τα οποία τα ζείτε καθημερινά. Μόλις το φθινόπωρο ξεκινήσει πάλι κίνηση στους δρόμους, θα δείτε στο ποτάμι, σε μεγάλες αρτηρίες, αυτοκίνητα σταματημένα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι έχουμε περίπου 5,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Παίρνουν καινούργια αυτοκίνητα μόλις 150.000 το χρόνο και καταλαβαίνετε ο ρυθμός ανανέωσης είναι πολύ χαμηλός. Και εδώ υπάρχει μια συζήτηση, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι θέλει ο Έλληνας να έχει να κάνει.
9: Αλλά προφανώς δεν μπορεί οικονομικά.
10: Δεν μπορεί. Ξέρουμε τα επιτόκια δεν είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα και για τις επιχείρησεις, τους καταναλωτές τα βλέπουμε. Τώρα 10-12% δεν είναι επιτόκια που μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει ένα αυτοκίνητο. Υπάρχουν βέβαια κάποια πακέτα εκεί από τις αντιπροσωπείες, αλλά είναι πρόβλημα. Τι να σας πω, χρειάζονται κάποια μέτρα πλέον από την κυβέρνηση, διότι η κατάσταση είμαστε χειρότερα από όλες τις βαλκανικές χώρες. Δεν ξέρω αν έχει γίνει τελικό αυτό.
8: Ποια μέτρα θα ξεχωρίζατε εσείς ως άμεσα, απτά και με αποτέλεσμα?
10: Κοιτάξτε, σίγουρα πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα για την κυκλοφορία νεότερων αυτοκινήτων, αλλά και από την άλλη και αντικίνητρα για τα παλαιότερα. Έτσι, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Που σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε κάποιο είδους ωφέλη στο καταναλωτή να είναι σε ένα νεότερο αυτοκίνητο. Και θα μπορούσε να είναι κυκλοφοριακά, θα μπορούσε να είναι με κάποιο είδους, αν θέλετε, κάποιο είδους είσοδο στην πόλη για ένα νεότερο αυτοκίνητο σε σχέση με ένα παλαιότερο. Αυτά έχουν συμβεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα βλέπουμε, δηλαδή υπάρχουν καλές πρακτικές.
8: Άρα να ξεπεράσουμε τη λογική του δακτύλιου, έτσι, να μην είναι αυτό το κριτήριο.
10: Ο δακτύλιος είναι ένα χρονιστικό μέτρο, ναι. Κατά την έννοια ότι είχαμε φτάσει προ 5-10 ετών, έχουμε όλοι δύο αυτοκίνητα, ένα μονό, ένα ζυγό.
8: Ναι, ναι.
10: Τώρα στην πράξη δεν αστυνομεύεται, δεν σας κρύβω δακτύλιο. Θα δείτε ότι συνολικά σε μία σεζόν θα δοθούν περίπου 1.500 κλήσεις. Είναι ασήμαντος αριθμός. Όλοι ξέρουμε όπου θα βγούμε και όπου θα βγούμε. Οι νέες κάμερες που καλά κάνουν και τοποθετούνται για το θέμα του κόκκινου, ας πούμε, του ερυθρού σηματοδότη, δεν ασχολούνται με το δακτύλιο. Τι να σας πω, είναι μία τριτοκοσμική κατάσταση, ξεκάθαρα.
8: Λοιπόν, ακούστε ένα μήνυμα. Εσείς μπορεί να το γνωρίζετε, έτσι. Είναι ένας ακροατής μας από το Βέλγιο. Λέει, στο εξωτερικό υπεύθυνος για την πινακίδα, για να πάμε στο θέμα με τις πινακίδες, είναι ο οδηγός. Αυτή την πινακίδα που πήρε για πρώτη φορά, αυτή θα έχει όσα αυτοκίνητα και αν αλλάξει. Εκτός αυτών που παίρνουν για πρώτη φορά αυτοκίνητο.
10: Ισχύει, ναι. Νομίζω και στην Αγγλία συμβαίνει αυτό. Η πινακίδα είναι προσωπική. Είναι ορισμένες χώρες που το έχουν σύστημα. Άλλες χώρες ο κατασκευαστής πινακίδων είναι στο γραφείο ταξινόμησης. Δηλαδή υπάρχει ένα διπλανό μαγαζί, αν θέλετε, που λέει το γραφείο ταξινόμησης πήγαινε δίπλα αγόρα στην πινακίδα σου και να τη δω, να σου φραγίσω να φύγεις. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και στην Ελλάδα.
9: Πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, κύριε Πάτσια. Πρέπει να τις απλοποιήσουμε, να γίνουν πιο πρακτικές. Έχουμε περάσει στην εποχή της ψηφιοποίησης. Δεν μπορεί ακόμα να είμαστε δέσμοι
8: της
9: έλλειψης του τσίγκου. Πραγματικά.
10: Ξέρετε,
9: και τη γραφειοκρατία όσον αφορά του διαγωνισμού ή οτιδήποτε άλλο.
10: Ναι, ναι, ναι. Η ταξινόμηση πλέον γίνεται ηλεκτρονικά στο αυτοκίνητο. Δηλαδή από την ώρα που εισάγεται στην Ελλάδα από το καράβι και κατεβαίνει, ας πούμε, στον Πειραιά, όλα γίνονται ηλεκτρονικά πλέον. Μέχρι και την ταξινόμηση τα πάντα γίνονται ψηφιακά. Δεν υπάρχει κάτι παρτί. Μόνο το κομμάτι του τσίγκου έχει απομείνει, το οποίο όπως
9: πρέπει είπατε, να αλλάξει και αυτό, να.
10: Αλλάξει. Τώρα, αν θα πάμε σε προσωπική πινακίδα, δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει ο τσίγκο έχει 5-10 ευρώ.
9: Α λύσουμε το πρόβλημα με τον τσίγκο που λείπει και δεν μπορούμε να έχουμε πινακίδες. Να πάρουν και αυτές οι μερικές χιλιάδες άνθρωποι τα οχήματα που έχουν παραγγείλει, έχουν πληρώσει και δεν μπορούν, τα βλέπουν και δεν μπορούν να τα παραλάβουν. Κύριε Πάτσια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Παρακαλώ, παρακαλώ.
9: Καλή συνέχεια.
0: Real FM. Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
13: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: στους 97,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε δύο πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το πρώτο στην περιοχή ημέρος της Ροδόπης, όπου ήχησε το 112 για την εκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Μαρόνια. Η δεύτερη φωτιά αφορά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλδας στην Ηλία. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βαρύ πένθος στην Κύμολο μετά τον ευνίδιο θάνατο 17χρονου, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του θύματος. Γεμάτα αναχωρούν από νωρίς το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο με εκδρομή του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία που επλήγη από τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων. Τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Προειδοποίηση του Ρώσου Προέδρου προς τη Δύση. Η Μόσχα θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι ευρωπαϊκοί διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ολικής έκλειψης ηλίου σήμερα που αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο σκοτάδι θα βυθιστούν για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης. Στην Ελλάδα θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Δύο ελληνικές συμμετοχές στους σημερινούς τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στις 8:20, όπου ο Στολοσίσκος θα πάρει μέρος στα 200 μέτρα πρόσθιο και στις 9 το βράδυ ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο. Χθες η Άρτεμις Βασιλάκη τερμάτισε στην τέταρτη θέση στα 800 μέτρα ελεύθερο με 8 πρώτα, 26 δεύτερα και 38 εκατοστά, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη, Ελένη. Έχουμε ηλιακή έκλειψη. Είναι ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Η Σελήνη μπαίνει μπροστά από τον ήλιο, προκαλεί ολική ηλιακή έκλειψη. Τι έχω πάθει με τα λάμδα? Έλα, Παναγία.
1: Είναι δύσκολο το λάμδα, η αλήθεια είναι. Έως 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα θα διαρκέσει. Θα το δούμε όμως εμείς.
0: Εμείς εδώ δεν είναι το ίδιο. Στο βόρειο ημισφαίριο γενικά, σε μια στενή ζώνη θα είναι ορατό. Στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ένα μικρό τμήμα της μόνο θα μπορεί να το παρατηρήσουν κάποιοι τυχεροί, κυρίως όμως αυτοί που θα βρεθούν, λέει, στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα και για ελάχιστα λεπτά. Λίγο πριν από τη δύση του ηλίου.
1: Έτσι. Για πολύ λίγο όμως θα το δουν και θα βρεθούν μάλιστα στο επίκεντρο, έτσι, οπτικά.
0: Άρα γύρω στις 8.30 με 9 παρά 20 εκείνο το διάστημα, αν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, στρέψτε το βλέμμα προς τον ουρανό.
1: Αυτοί που σίγουρα θα το δουν, σίγουρα. Έτσι τουλάχιστον λέγεται, αυτές είναι οι αναφορές που υπάρχουν. Είναι η Ισπανία, Πορτογαλία, Ισλανδία και τμήματα της Γρυλανδίας.
0: Στην Ισπανία έχει γίνει χαμός. Ανέβηκαν οι τιμές στα ξενοδοχεία και στα Airbnb ακριβώς γιατί υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και ήθελε να πάει κόσμος να παρατηρήσει.
1: Ότι θα είναι πολύ ορατή. Πάρα πολύ ορατή η ολική έκλειψη του ηλίου σήμερα. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ενδιαφέρονται για αυτό το φαινόμενο. Έχουν αγοραστεί και τα ειδικά γυαλιά. Το βλέπουμε σε εικόνες ότι τα έχουν
0: έτοιμοι. Εξοπλισμός γενικά, έτοιμη, βέβαια.
1: Να επανέλθουμε λιγάκι και στα δικά μας εδώ πέρα, στα των πυρκαγιών. Έχουμε και ένα νέο μέτωπο. Είναι στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Εκεί επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Παραμένουν τα μέτωπα στον ήμερο της Ροδόπης. Επαναλαμβάνουμε ότι εκεί έχουν εκενωθεί 2 περιοχές. Και επίσης στο Χάβαρι της Ηλίας, όπου επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Είναι 3 αυτή τη στιγμή τα μέτωπα. Για αύριο υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Ακραίος, έτσι.
0: Αυξάνονται τα μελιτέμια και βεβαίως πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Μεν πέφτει η θερμοκρασία, αλλά τα μελιτέμια συνεχίζουν να μας δυσκολεύουν τη ζωή.
1: Μιλάμε λοιπόν για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 5, περιφέρεια Αττικής και περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Εύβοιας, Στερεά Ελλάδα, περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο, καθώς και στη Λέσβο. Για αύριο λοιπόν, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Κάτι θετικό έχεις να πεις?
1: Κάτι θετικό.
0: Oh, το σκέφτεσαι πολύ ώρα, άστο.
1: Ναι, το σκέφτομαι.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Για πες,
0: άλλο ένα θετικό. Θα σου πω ότι σήμερα, εκτός από την ηλιακή έκλειψη, έχουμε και τις Περσίδες. Είναι η βραδιά των Περσίδων.
1: Απόψε είναι.
0: Λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί που ασχολούνται με αστρονομικά φαινόμενα είναι οι καλύτεροι τους απόψε. Μετά τη δύση του ηλίου μπορούμε να δούμε το φαινόμενο. Η βροχή διατόντων των Περσίδων κορυφώνεται τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη. Οι συνθήκες, λένε οι ειδικοί, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς η κορύφωση συμπίπτει με τη Νέα Σελήνη και επομένως το έντονο σελήνοφος δεν θα σβήνει τους πιο αμυδρούς διάτοντες. Έτσι λένε αυτοί που γνωρίζουν. Βέβαια, αυτό σημαίνει να έχεις καθαρό ουρανό και να είσαι μακριά από φωτορύπανση. Δηλαδή, αν τώρα είσαι στην Αθήνα που ανάβουν τόσες χιλιάδες φώτα και τα λοιπά, δεν θα το ευχαριστηθείς.
1: Δεν θα μπορέσεις να το δεις, όχι. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι χθες μου ήρθε στο κινητό μου ένα SMS.
0: Ναι.
1: Το οποίο μου έλεγε ότι έχω κάνει μια τροχονομική παράβαση.
0: Αυτό που ήρθε και στην κόρη μου. Ναι. Μόνο που η κόρη μου δεν έχει όχημα, οπότε το αγνόησε με τη μία.
1: Και εγώ το αγνόησα με τη μία, εννοείται. Θα στο δείξω κιόλας. Και μπήκα και διάβασα. Έχει βγει μια καινούργια ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας και της τροχέας, που εφιστά την προσοχή όλων μας, όσων έχουμε και όσων δεν έχουμε αυτοκίνητο, αλλά κυρίως όσων έχουν.
0: Όσων έχουν και, ναι, θα μπουν, ενδεχομένως να πανικοβληθούν βλέποντας το μήνυμα.
1: Θα μπουν στη διαδικασία να το δουν έτσι λίγο πιο προσεκτικά. Χρησιμοποιούν αρκετά λιθοφανή στοιχεία, θέλουν να γίνουν αρκετά πιστευτοί.
0: Έχει εξελιχθεί η Ελένη.
1: Βεβαίως έχει εξελιχθεί.
0: Θυμάσαι παλιά κάτι μηνύματα που έρχονταν και είχαν ορθογραφικά λάθη.
1: Βέβαια, βέβαια. Ήταν
0: ασύντακτα.
1: Αγγλοελληνικά τέλος πάντων.
0: Ναι, καταλάβαινε
1: δηλαδή,
0: ότι δεν πάει καλά. Εδώ δεν θα μπω μέσα στη σελίδα.
1: Επικαλούνται ακόμα και μία υποτιθέμενη έκπτωση 50% αν μπει αμέσως και βάλει τα λεφτά για την.
0: Όποιον πιάσουμε, παράβαση. Όποιον αρπάξουμε, σου λέει όποιο πανικοβληθεί και πει, νιώσει την πίεση κτλ. Να καταβάλω το ποσό για να έχω έκπτωση. Και τον, ναι. Οι σελίδες πάντως να ξέρετε είναι επαγγελματικά φτιαγμένες πια οι ιστοσελίδες.
1: Δίνουν την εντύπωση έχουν ότι προέρχονται από επίσημη δημόσια υπηρεσία. Αυτή την εντύπωση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο Αύγουστος λοιπόν είναι ένας μήνας που και οι απατεώνες είναι.
0: Το είχαμε πει
1: συναγερμό.
0: Από προχθές ότι είναι απατεώνες, ναι, αλλά δεν είναι μόνο οι απατεώνες.
1: Δεν είναι μόνο οι απατεώνες.
0: Είναι και οι διαρρήκτες. Οι οποίοι όταν εμείς παίρνουμε ρεπό ή παίρνουμε την άδειά μας και πάμε διακοπές, εκείνοι κάθε άλλο μένουν εδώ και είναι οι καλύτεροι τους και μάλιστα μπορεί να δουλεύουν και υπερορίες από ό,τι φαίνεται. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Ρίγα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, ο οποίος θα μας δώσει και μερικές συμβουλές και την εικόνα που επικρατεί τον Αύγουστο, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αύξηση των διαρρήξεων αυτό τον μήνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ρίγα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσαμπέκη, και στους ακροατές σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τον Αύγουστο είναι πάντα η περίοδο που, επειδή όλοι μετακινούμαστε στα νησιά, στα εξοχικά μας και στην επαρχία γενικότερα, μένουν περισσότερα σπίτια μόνα τους, άδεια, χωρίς ενίκους, στο κέντρο των μεγάλων πόλεων. Και αυτό από μόνο του κάνει πιο εύκολη τη ζωή των διαρρηκτών, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο, είτε με τους παραδοσιακούς τρόπους που ξέρουμε τόσα χρόνια, είτε και με νέες ευρηματικούς τρόπους, να εισχωρήσουν στο σπίτι, να κάνουν μια διάρρηξη για να αφαιρέσουν τα προσωπικά μας αντικείμενα, χρήματα, κινητά, ηλεκτρονικές συσκευές, ό,τι μπορούν να βρουν, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο. Το πρώτο που πρέπει να δώσουμε σαν χρηστική συμβουλή στους φίλους ακροατές είναι ότι σε καμιά περίπτωση, το λέμε, το ξαναλέμε, πρέπει να γίνει βήμα, σε καμιά περίπτωση δεν χρειάζεται να ανακοινώνουμε μέσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
0: ότι λείπουμε,
1: το έχουμε πει αυτό.
0: Ότι λείπουμε, ότι δεν είμαστε σπίτι μας.
2: Πόσοι είμαστε, πόσο καιρό θα κάτσουμε, πότε θα επιστρέψουμε. Δεν χρειάζονται τέτοιες λεπτομέρειες, οι οποίες πλέον, ειδικά όταν είναι οι λογαριασμοί μας ανοιχτοί και προσβάσιμοι από όλους, να μπορούμε να πάση στιγμή να ξέρει ο καθένας που είμαστε. Άρα το σπίτι είναι πίσω άδειο, άρα δίνουμε χρόνο στους διαρρήκτες να μπορούν να ασχοληθούν με το.
1: Τους διευκολύνουμε πάρα πολύ, κύριε Ρίγα, με αυτόν τον τρόπο. Τους διευκολύνουμε.
2: Ο κυρίαρχος τρόπος που εισόδου συνήθως είναι η παραβίαση, τη στήραση των παραθύρων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει φεύγοντας όλοι μας να έχουμε, εφόσον τα οικονομικά μας το επιτρέπει, σε πρώτη φάση να έχουμε όλοι πόρτες ασφαλείας, τελευταίας τεχνολογίας, να έχουμε τρόπους. Κλεινώματος των παραθύρων και από τις μπαλκονόπορτες, από εκεί και πέρα να έχουμε, αν γίνεται, να έχουμε κάμερες, συναγερμοί, οι οποίοι είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Δεν λέει κανείς ότι δεν μπορούν και αυτά να παραβιαστούν, αλλά είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για κάποιον ο οποίος δεν θα διαθέσει πολύ χρόνο. Είναι αυτό που λέμε μικροψευτοδιαρρήκτης, ο οποίος θέλει κάτι γρήγορο και άμεσα προσβάσιμο.
0: Συναγερμός απλά ή να είναι και συνδεδεμένος με ένα κέντρο?
2: Το σημαντικότερο είναι και με ένα κέντρο, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει από το κέντρο η αντίστοιχη περιπολία ή να είναι συνδεδεμένο, να μπορεί να έρθει η αστυνομία ή σε κάθε περίπτωση και με το κινητό μας, οι κάμερες με την οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να βλέπουμε πολλές φορές. Πολύ δυστυχώς.
0: Αυτό έχει γίνει της μόδας, κύριε Ρίγα. Βλέπουμε τα τελευταία ότι όντως πολλοίς κόσμος βάζει κάμερες στο σπίτι μέσα. Έχει άμεση πρόσβαση, βλέπει την ώρα εκείνη, real time που λέμε, ότι συμβαίνει κάτι. Τι πιθανότητες υπάρχουν αν το δει να ειδοποιήσει το 100 και να όντως να προλάβει τους διαρρήκτες?
2: Σε κάθε περίπτωση, μεγαλύτερες πιθανότητες και μεγαλύτερη περίπτωση από το να μην έχεις καν πρόσβαση και να διαπιστώσεις τη ζημιά σου όταν έχεις επιστρέψει, που δεν ξέρεις ούτε πότε έγινε, το χρόνο, ούτε τον τρόπο, ούτε τον αριθμό των διαρρηκτών, ούτε οτιδήποτε. Σε real time μπορείς να πας στιγμή να ειδοποιήσεις την αστυνομία και να πεις ότι αυτή τη στιγμή βλέπω ότι γίνεται αυτό το πράγμα και να μεταβεί εκεί μια δίκαιη αστυνόμευση, ένα περιβολικό, οτιδήποτε.
1: Κύριε Ρίγα, εάν τύχει να γυρίσουμε στο σπίτι, να μην έχουμε πάρει είδηση ότι έχουν μπει διαρρήκτες και να το αντιληφθούμε μπαίνοντας μέσα, πώς πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση?
2: Τώρα, το να πει κανείς με ψυχραιμία είναι κάτι παρήγορο, αλλά δεν είναι πάντα ρεαλιστικό.
0: Αλλά δύσκολο.
2: Εντάξει, δύσκολο. Πρέπει να είμαστε λογικοί. Όταν νιώθεις πραγματικά ψυχικό βιασμό όταν καταλάβεις ότι κάποιος βρίσκεται στο σπίτι σου, τουλάχιστον είναι πιο καλό από το να είσαι και εσύ μέσα ή να κινείται με τα παιδιά σου και η οικογένειά σου. Κατευθείαν ενημερώνουμε την αστυνομία, ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε τον χρόνο. Έρχεται εκεί η αστυνομία, καταγράφει το περιστατικό, γίνεται η έρευνα, ξεκινάει μια προανάκριση, ξεκινάει μια δικογραφία, ένας φάκελος, καταθέτει μια μηνυτήρια αναφορά. Αυτά είναι τα τυπικά. Και από εκεί πέρα μπορούμε να δούμε ότι σε περίπτωση που κάποια στιγμή συλληφθούν κάποιοι και βρεθούν πάνω τους κάποια αντικείμενα, ειδοποιούμαστε αν αυτά μας ανήκουν, αν μπορούμε να πάρουμε πίσω από ό,τι μας έχει κλαπεί. Σε κάθε περίπτωση, τις τελευταίες μέρες διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και ένας νέος τρόπος που κάποιοι κάνουν διαρρήξεις στις πόρτες, χρησιμοποιώντας με μια μορφή ένεσης,
0: ναι,
2: ένα οξύ.
0: Για να διαλύσουν, να λιώσουν την κλειδαριά.
2: Ακριβώς, βάζουν ένα οξύ το οποίο είναι πολύ καυστικό, θεϊκό οξύ, πολύ καυστικό, το οποίο ουσιαστικά διαβρώνει τελείως τους πύρους, τα ελαττήρια, την κλειδαριά, και μετά από λίγο χρόνο είναι πλέον η πόρτα σχεδόν ανοιχτή και μπορεί να μπουν μέσα αυτοί και να κλέψουν.
1: Άρα εξουδετερώνουν, ακόμα και σε πόρτες ασφαλείας δεν μπορούμε να είμαστε.
2: Αυτό σας λέω τώρα, ότι όταν κάποιος λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μια πόρτα ασφαλείας, η οποία έχει πλέον και defender τρόπο, μαγνητικό τρόπο, ώστε να μην είναι ανοιχτή η γραμμή του κλειδιού. Αν υπάρχουν καλύτερα υλικά τα οποία δεν διαβρώνονται εύκολα σε σχέση με τις παλαιότερες πόρτες, διευκολύνει έτσι ώστε να μην έχουμε διάρρηξη του πύρου, των ελαττηρίων και της κλειδαριάς. Είναι και αυτός ένας τρόπος, μια μέθοδος. Και είναι και αθόρυβη μέθοδος, δεν είναι ούτε με βαριοπούλες, ναι, ούτε με τρυπάνια που έχουμε δει πολλές φορές. Είναι αθόρυβος και κάνει τη ζωή των διαρρήξεων πιο εύκολη.
1: Αλλά κόντρα. Σαν να βρίσκουν συνέχεια τρόπους.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα βήμα μπροστά, αυτό είναι σίγουρο και εμείς ακολουθούμε. Άλλα κόλπα που χρησιμοποιούν.
2: Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν διάφορες συμμορίες οι οποίες έχουν συλληφθεί κατά καιρούς, οι οποίοι μπαίνουν σε ένα διαμέρισμα, βλέπουν ένα σπίτι και για να διαπιστώσουν αν το διαμέρισμα είναι κατοικήσιμο, αν μένει κάποιος μέσα ή πόσο καιρό. Αυτά είναι διάφορα σημάδια, το έχουμε πει, τα οποία είναι πολύ ανεπαίσθητα, δεν μπορεί να τα διαπιστώσει κανείς από εμάς, αλλά αυτοί στη δική τους γλώσσα το γνωρίζουν και αυτά είναι κάποια σημάδια για να δείξουν ποια ώρα μένει ελεύθερο το διαμέρισμα, αν λείπουν, πώς είναι μέσα, αν δεν είναι κανείς, ώστε να έρθει ένας άλλος αργότερα να διαπιστώσει ότι το σπίτι είναι πλέον ώρα να το χτυπήσουμε στη γλώσσα τους και όχι ή αν δεν υπάρχει τρόπος, πάμε σε ένα παρακάτω, σε ένα παρακείμενο, πιο πάνω, πιο κάτω, σε μια άλλη γειτονιά.
0: Έχουμε κάποιες περιοχές όπου τα περιστατικά είναι πιο αυξημένα συνήθως αυτή την περίοδο.
2: Κοιτάξτε, τους χειμερινούς μήνες που οι πολίτες μένουν στην Αθήνα, περισσότερο χτυπάνε τα διαμερίσματα, τα σπίτια τα οποία βρίσκονται ή τις εξοχικές κατοικίες που λέμε, στην Ανατολική Αττική, στον Οροπό, στο Χαλκούτσι, στη Νέα Μάκη, σε περιοχές που είναι
0: απομακρυσμένες,
2: εξοχικές κατοικίες και δεν είναι τα σπίτια σε πολύ πυκνό οικιστικό ιστό. Στις περιπτώσεις όμως του καλοκαιριού όπου φεύγουν οι πολίτες και πηγαίνουν σε αυτά τα σπίτια ή ακόμα πιο μακριά στην επαρχία, τα διαμερίσματα τα οποία στο κέντρο της Αθήνας είναι τα πιο εύκολα προσβάσιμα προς αυτούς. Κυψέλη, Πατήσια, αυτές οι περιοχές οι κεντρικές. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή, αν μπορούμε να αφήσουμε μια τηλεόραση να παίζει, ένα ραδιόφωνο, τα φώτα ανοιχτά, να δείξουμε ότι υπάρχει μια παρουσία έντονη, να μην ανακοινώνουμε που πηγαίνουμε, αν μπορούμε να έχουμε ένα συγγενικό πρόσωπο το οποίο κατά καιρούς να έχει τα κλειδιά του σπιτιού, το οποίο εμπιστευόμαστε για να ξέρουμε ότι μπορεί να περνάσει να πέρασει ανά κάποιες μέρες.
1: Να υπάρχει κινητικότητα δηλαδή στο σπίτι.
2: Κινητικότητα, σωστά, όπως λέτε. Πολλές φορές δίνουμε ένα κλειδί σε έναν άνθρωπο για να πάει να ταΐσει ένα κατοικίδιο.
1: Να ποτίσει τα λουλούδια.
2: Για να ποτίσει τα λουλούδια, οτιδήποτε. Να υπάρχει μια κινητικότητα να φαίνεται ότι κάποιο μπαίνει, βγαίνει, ώστε κάποιο να φύγει από εκεί και να πάει ενδεχομένω.
1: Να σας μεταφέρουμε, κύριε Ρήγα, πάντως και έτσι ακροατών μας κάποια σχόλια ότι η αστυνομία ή αργεί ή δεν έρχεται καθόλου. Ακόμα λέει και σε τροχέα το τελευταίο διάστημα, καθυστερεί να έρθει.
2: Ναι. Σέβομαι τις τοποθετήσεις των τηλεθεατών, των ακροατών. Απλά να πω ξεκάθαρα ότι η αστυνομία σε περιπτώσεις όπου έχουμε τέτοια περιστατικά, ο χρόνος είναι πιο σύντομος από κάθε άλλη υπηρεσία και κάθε άλλο οργανισμό.
0: Έχουμε αυξημένες περιπολίες, κύριε Ρήγα, γιατί όταν όλοι λείπουμε και είναι άδειες οι γειτονιές, άδεια τα σπίτια, υπάρχει τουλάχιστον η παρουσία αστυνομικών.
2: Υπάρχει η ομάδα βίας η οποία κινείται συνεχώς, τη βλέπουμε όλοι καθημερινά, υπάρχουν τα περιπολικά τράμες δράσεις, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες και υπάρχει και η μη εμφανή αστυνόμευση, στην οποία δεν είναι εμφανή για ευνοϊκούς λόγους, την οποία ούτε και οι ακροατές σας προφανώς τη βλέπουν και αυτό είναι το σωστό. Υπάρχουν περιπολίες, η αστυνομία φτάνει άμεσα στο σημείο όπου οτιδήποτε κανείς καλέσει την αστυνομία είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό το καλύπτει και στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ με τις άμεσες συλλήψεις που γίνονται οπουδήποτε υπάρχει μια εγκληματική πράξη. Όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε ένα πολυδέδαλο, μια πολυδέδαλη πόλη όπως είναι η Αθήνα, η οποία μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δρόμους, στενά διαμερίσματα, δεν είναι εφικτό να είναι η αστυνομία παντού. Γι' αυτό και εδώ καλούμε την υπευθυνότητα του καθενός να διευκολύνει και τη ζωή του και την περιουσία του και την αστυνομία, και σημαντικότερο να μην διευκολύνουμε τη ζωή των διαρρηκτών οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Πολλές φορές είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αδίστακτοι, είναι πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκτίσει ποινές και έχουν συνεχίσει το θεοάρεστο έργο τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι φλερτάρουν μονίμως με την παρανομία. Ας μην κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη.
1: Κύριε Ρήγα, στις τουριστικές περιοχές, στα νησιά, αυτή την περίοδο, εντάξει, εμένα μου έρχεται στο μυαλό μου η περίπτωση της Ζακύνθου εκεί στο Λαγκαδά που συμβαίνουν διάφορα και υπάρχουν και πολλοί τραυματισμοί και πολλά επίγοντα περιστατικά στα νοσοκομεία, υπάρχουν καταγγελίες σχετικές. Υπάρχει επάρκεια προσωπικού στα αστυνομικά τμήματα?
2: Τους καλοκαιρινούς μήνες τα νησιά που μετακινείται μεγάλος αριθμός τουριστών και ντόπιων τουριστών και ξένων γίνονται αποσπάσεις αστυνομικών από τα μεγάλα κέντρα για το χρονικό διάστημα που είναι η τουριστική περίοδος εκεί. Γιατί δεν μπορούν οι όμορες αστυνομικές υπηρεσίες να σηκώσουν αυτό το βάρος των μεγάλων αριθμών λουμένων, τουριστών και επισκεπτών. Τώρα, επειδή είπατε για το Λαγανά συγκεκριμένα, θα σας πω ξεκάθαρα ότι από ό,τι έχει καταγγελθεί, η πλειονότητα των εγκληματίων έχουν οδηγηθεί ήδη σε δικαιοσύνη, γιατί πολλές φορές καλύπτουμε την εγκληματική πράξη, δεν καλύπτουμε όμως μετά τη διαδικασία σύλληψης, μεταφοράς.
1: Άρα έχουν γίνει σύλληψεις φέτος στο Λαγανά.
2: Όχι, δεν έχω αυτή τη στιγμή στοιχεία να σας ενημερώσω, αλλά σας λέω επειδή είπατε για κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι, για το συγκεκριμένο.
2: Σας λέω λοιπόν και εγώ ότι γιατί έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Γενικής Αστυνομίας. Να ξέρετε ότι όταν κάποιος, μια γυναίκα ή ένας άντρας κακοποιηθεί ή βιαστεί ή οτιδήποτε και μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο, αυτά είναι αυτεπάγγελτα αδικήματα τα οποία το νοσοκομείο πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια υπάρχουν
2: δεν
1: και.
2: Δεν μπορεί η αστυνομία να γνωρίζει προκαταβολικά τι γίνεται σε κάθε εξαπλώστρα.
1: Σίγουρα. Υπάρχουν όμως και περιστατικά που μπορεί να μην κατακαίλλονται, μπορεί να μην φτάνει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο, μπορεί να μην έχει χτυπηθεί, αλλά είναι παραβατικά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ας πούμε. Και εκεί είναι δουλειά της αστυνομίας προφανώς να επιβλέπει μια κατάσταση.
2: Ναι, επιβλέπει η δουλειά της αστυνομίας. Να γνωρίζει τι γίνεται σε ένα σπίτι όμως και κάποιος δεν έχει
1: σκοπό.
2: Ναι, εννοώ κάποιος δεν θέλει να το καταγγείλει να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν μπορεί η αστυνομία
1: σε περιοχή, σε περιοχή τουριστική, με μπαρ, με νυχτερινή ζωή κτλ.
2: Σε αυτό αναφέρομαι. Στο Λαγανά, επειδή είπατε συγκεκριμένα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, για να μην το στοχοποιούμε, πραγματικά υπάρχει συνέχεια περιπολίσεων αστυνομικών οι οποίοι βρίσκονται εκεί με εμφανή και μη εμφανή αστυνόμευση. Από εκεί πέρα, εάν είναι και μια έκκληση, εάν κάποια γυναίκα ή κάποιος άντρας ή κάποιος ανήλικος ή κάποιο παιδί διαπιστώσει μια εγκληματική πράξη, το πρώτο πράγμα που να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε την αστυνομία. Βεβαίως, να ενημερώσουμε την αστυνομία τηλεφωνικά σε πρώτη φάση και μετά, εάν χρειαστεί η έγγραφή μας κατάθεση, για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως, να γίνει γνωστό, για να ξεκινήσει η έρευνα και η σύλληψη των δραστών ή του δράστη. Ενώ, εάν δεν το κάνουμε αυτό και μετά εκ των υστέρων, ορισμένοι, οι οποίοι έχουν δημοσιολόγο ή όχι, βγουν να πούν, ας πούμε, ότι εκεί συμβαίνει αυτό, τότε με συγχωρείτε, αλλά κάνουν μια τρύπα στο νερό. Δεν βοηθάει κανείς κανέναν.
0: Τώρα, διάβασα κάτι και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί λέμε για τα αστικά κέντρα που φεύγουμε εμείς και έρχονται οι διαρρήκτες, αλλά φαίνεται ότι έχουμε και εγκληματικό τουρισμό. Δηλαδή, την περίοδο αυτή, σε κοσμοπολίτικα νησιά, στη Μύκονο, στην Πάρο, στη Σαντορίνη και σε άλλα μέρη, έρχονται, λέει, κυρίως από τα Βαλκάνια, αλλά με πτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς για να μην φαίνεται από πού έχουν έρθει, αλλοδαποί, εγκληματίες, διαρρήκτες, κλέφτες και τα σχετικά, για να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα μας είναι μια ελεύθερη χώρα, έτσι, μια ελεύθερη προσβάσιμη χώρα.
0: Όχι, έχετε εντοπίσει να υπάρχουν τέτοιες συμμορίες οι οποίες τους θερινούς μήνες σε κοσμοπολίτικα μέρη?
2: Σίγουρα έχουν συλληφθεί κατά καιρούς και άτομα τα οποία δεν είναι είτε ντόπιοι οι οποίοι ζουν στη χώρα μας, είτε και αλλοδαποί οι οποίοι ζουν στη χώρα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι είναι επισκέπτες για λίγο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει προκαταβολικά σε ένα αεροδρόμιο ή σε μια πύλη.
0: Προκαταβολικά όχι, δεν γίνεται, ναι, αλλά μπορεί να συλληφθούν κάποια μέλη συμμοριών επί του έργου.
2: Να σας πω κάτι. Πριν από λίγες μέρες έχουν άνθρωποι οι οποίοι σκότωναν σε διαβόητες συμμορίες στην Ελλάδα, συνελήφθησαν σε άλλες χώρες και ήρθαν στην Ελλάδα. Άρα σημαίνει ότι η εγκληματικότητα σε μια παγκοσμιοποιημένη
1: δεν γνωρίζει σύνορα, μετακινείται.
2: Δεν έχει σύνορα, μετακινείται και υπάρχουν και υπόγειες διαδρομές, υπάρχουν και συγκινούντα δοχεία και γι' αυτό υπάρχει και συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις άλλες αστυνομίες του κόσμου, ώστε αν ένας δικός μας εδώ παραβατικός, ο οποίος ζούσε στη χώρα μας, αλλά τελικά ήταν την γλιτώση στο εξωτερικό, τελικά συλλαμβάνεται και έρχεται με μεταγωγή εδώ και με τα διεθνή εντάλματα συλλήψεως, ή αν κάποιος έχει έρθει εδώ για τουρισμό και θεωρεί ότι θα κάνει τον τουρίστα ή θα κάνει τις διακοπές του κλέβοντας κάποια σπίτια, εάν συλληφθεί θα έχει και εδώ τις συνέπειες του νόμου, σε πλήρη συνεργασία βέβαια με τις ελληνικές αρχές αλλά και με τις αρχές της χώρας από την οποία ήρθε. Αλλά προκαταβολικά δεν το λέτε εσείς, προκαταβολικά
0: όχι, δεν γίνεται αυτό. Όχι,
2: δεν γίνεται κάποιος που μπαίνει μέσα σε ένα αεροπλάνο με το διαβατήριό του ή με την ταυτότητά του την ευρωπαϊκή να μετακινηθεί σε μια χώρα και εκεί που πηγαίνει αποφασίζει να κάνει κάποια ληστεία ή μια κλοπή ή ένα βιασμό ή μια δολοφονία, να πούμε.
0: Απλά φαίνεται ότι τέτοια μέρη που μαζεύουν πάρα πολλούς τουρίστες και μάλιστα και προσελκύουν και τουρίστες μιας οικονομικής επιφάνειας, είναι πιο κοσμοπολίτικα, φαίνεται ότι γίνεται πόλος έλξης και για τις συμμορίες.
2: Όπως και κατά καιρούς έχουμε δει ακόμα και σε παραλίες όπου πάμε στη θάλασσα και αφήνουμε μια τσάντα έξω το πορτοφόλι μας, το κινητό μας.
0: Και δεν τα βρίσκουμε βγαίνοντας.
2: Δεν τα βρίσκουμε ποτέ γιατί πρέπει κάποιο. Έξυπνος κάποιος πονηρός εισαγωγικά και μας κλέβει και μετά ψάχνουμε να δούμε ποιος το έκανε.
0: Λοιπόν.
2: Ας είμαστε προσεκτικοί και εμείς λοιπόν όλοι. Δεν το λέμε για να τύχει, ξημερώνει της Παναγίας και σε λίγες μέρες και δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί. Σε κάθε περίπτωση το χειρότερο πράγμα για μια κοινωνία είναι να είμαστε φοβικοί και αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί για αυτούς που θέλουν να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν φοβόμαστε. Απλά
0: ας είμαστε προνοητικοί όμως.
2: Και είμαστε προνοητικοί βεβαίως. Και αυτό είναι ένα μέρος της δικής σας δουλειάς, η οποία εσείς μπαίνετε καθημερινά στα σπίτια του καθενός και μπορείτε να τον ενημερώνετε όσο θα είναι πιο προσεκτικό.
0: Κύριε Ρίγα, έχουμε κάνει άπειρες φορές έκκληση όσον αφορά το θέμα της γνωστής απάτης που παίρνουν τηλέφωνο συμμορίες και λένε βάλε τα χρυσαφικά σου εκεί και τα λεφτά σου εκεί γιατί θα έχεις διαρροή ρεύματος σε λίγη ώρα. Δηλαδή τόσες φορές που έχουμε μεταδώσει την είδηση και την έκκληση ο κόσμος να μην πέφτει σε αυτή την παγίδα, όλα τα μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνο, τηλεοράσεις, τα πάντα.
1: Ξέρετε, μερικές φορές απορούμε, μα αφού το ξέρουν, το έχουμε πει, γιατί την πατάνε, ας πούμε, ξανά και στις ηλεκτρονικές απάτες.
2: Και επίσης υπάρχει και εξής απορία, πώς είναι δυνατόν κάποιοι οι οποίοι από την αποκεί πλευρά, από τους παραβατικούς, τους εγκληματίες, πώς είναι δυνατόν ενώ γνωρίζουν ότι ακούν και αυτοί, γιατί και αυτοί βλέπουν και ακούν τι γίνεται. Πώς συνεχίζουν ανερυθρίαστα ακριβώς με αυτό το θράσος να συνεχίζουν να κάνουν αυτό.
0: Ναι, αλλά συνεχίζουν γιατί βρίσκουν πεδίο.
2: Ακριβώς. Όπου υπάρχει δυστυχώς προσφορά, υπάρχει δυστυχώς και ζήτηση.
1: Σωστά.
2: Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ενημερώνεται, ειδικά τους υπερήλικες οι οποίοι και τις ευάλωτες ομάδες, οι οποίες είναι πιο πολλές ώρες μπροστά στους δείκτες και στα ραδιόφωνα και βλέπουν και ακούν, παρ' όλα αυτά. Με κάποιο μαγικό τρόπο λες και μαγεύονται, λες και ξεχνούν τι έχει γίνει ή θεωρούν ότι δεν θα γίνει σε εμάς ή δεν είναι το ίδιο.
0: Πάντα θα γίνει σε κάποιον άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ρίγα. Να είστε καλά. Να μεταφέρουμε μόνο μία είδηση, επειδή έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του Λουτρόπυργου. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτή την ώρα στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του οικισμού Νεράκι.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική για δύο νέες πυρκαγιές στην περιοχή Σαγιάδα Θεσπρωτείας και σε χαμηλή βλάστηση στον Λουτρόπυργο Αττικής. Διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του οικισμού Νεράκι. Παραμένουν τα πύρνα μέτωπα στον ημέρο Ροδόπισο που ήχησε το 112 για την εκένωση δύο περιοχών, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Μαρόνια και στην Ηλία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλδας. Τραγωδία στην Κίμολο, όπου 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος από τον θερμοσύφωνα. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία δύο ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι.

0: Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τραγούδι για να υποδεχτούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη από μια αγάπη για το καλοκαίρι.
1: Έχει έρθει απειλητικό, να ξέρεις. Έχει πει ότι έχει πάρα πολλά να πει. Σύντομα πες αυτό που θες να πεις,
0: Ελένη. Πολύ γρήγορα θα το πω, γιατί εδώ πέρα έχουμε τον Δημήτρη.
1: Διώξει.
0: Λοιπόν, Τετάρτη, φτάνει το Σάββατο, έτσι. Φτάνει το Σάββατο. Εκτάκτος λοιπόν το Σάββατο. Μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις Μυστικές Υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας, του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν, από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμό για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Και τώρα όλο το στούντιο και τα μικρόφωνα είναι στραμμένα στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Προβολή σε πάνω.
2: Γεια σας και πάλι.
1: Γεια σου και σένα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαθήκαμε.
1: Είχαμε πολύ ώρα να τα πούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, για τον Τεντόγλου είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πήγε, έκανε ένα στεγνό καθάρισμα, και το ξαναλέω. Όταν πιέστηκε και είδε ότι είναι δεύτερος, μετά την δεύτερη προσπάθεια που εχάμερο ο Ελβετός πέρασε πρώτος με το 8-29, ήταν πάρα πολύ συγκροτημένος. Είχε το θέμα με τον κόντρα άνεμο, όμως δούλεψε καλά και ο Τεντόγλου και ο Πομάς και ο προπονητής του και κατάφερε και έβγαλε την αντίδραση, έβγαλε το άλμα που ήθελε. 8-44 στην τέταρτη προσπάθεια και άντε γεια, γεια σας. Τέταρτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του. Ο μοναδικός αθλητής στο μήκος που έχει 4 χρυσά μετάλλια στην ιστορία των ευρωπαϊκών αγώνων πρωταθλημάτων στίβου, και έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι πήγε με αυτό το στόχο, τα κατάφερε. Ένα, θα τον ακούσουμε στις δηλώσεις που έκανε στη μεικτή ζώνη στους συναδέλφους που βρίσκονται στο Μπέρμιγχαμ. Μπορούσε για λίγο, ήθελε λίγο παραπάνω. Όμως ξαναλέω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις σημασία έχει.
1: Τελικά είναι ότι άμα δεν τον πιέσουν κιόλας, Δημήτρη. Τα δύο τελευταία άλματα λες, δεν χρειάστηκε να τα κάνει.
2: Ναι, το καλύτερο του είναι να μπει πρώτο, δεύτερο και να τον κυνηγάνε.
1: Αυτό
2: να
1: ακριβώς,
2: ρίξει το άγχος στους άλλους. Τώρα εδώ. Ένιωσε την πίεση, όμως λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις, αν θέλετε, κορίτσια,
1: να ακούσουμε
2: του Τεντόγλου χθες το βράδυ. Αργά έγιναν στη μεικτή ζώνη μετά την απονομή.
3: Τι έχεις εκεί?
4: Έχω το μετάλλιο.
3: Τέταρτο.
4: Τέταρτο μετάλλιο. Αυτό. Χαρούμενος είμαι. Ήταν το μετάλλιο της επιστροφής. Είναι μια νέα αρχή. Και αυτό. Και συνεχίζουμε τώρα. Πραγματικά αυτό το άλμα είναι τεράστιο για τις συνθήκες που ήταν εδώ. Σε κατέχεις αγώνες, όταν πηγαίνω σε meeting και είναι έτσι, επιδάω 8-10 με στα καλά μου. Και έκανα 8-44 τώρα. Δεν ήταν μόνο κοντρά άνεμο, που ήταν συνέχεια κοντρά άνεμο και άλλαζε κιόλας από -2, -1. Ήταν κιόλας ότι έπεφτει θερμοκρασία. Ήταν κάπως πολύ μουντά, πολύ κακό feeling αυτό.
3: Μίλητο, μίλησες για επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έλειψες ποτέ από τις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν έλειψε ένα χρόνο, ήσουν εκεί.
4: Έλειψα το μετάλλιο.
3: Okay.
4: Έλειψα το μετάλλιο. Εντάξει, εκεί ήμουνα και πέρυσι. Okay, προσπάθησα, είχα και την καλύτερη επίθεση στον κόσμο πέρυσι. Αλλά δεν ήμουν καλός πέρυσι. Είχα τραυματισμούς, όχι επειδή έτσι μου ήρθε και δεν ήμουν καλός. Είχα τραυματισμούς και δυσκολεύτηκα, και τώρα είμαι υγιής και κάνω πίθος, είναι για πολύ καλά αυτό. Θα ήθελα εδώ να κάνω ένα ρεκόρ. Αν ήταν οι συνθήκες όπως το πνευματικό, είμαι σίγουρος ότι θα έκανα ρεκόρ, γιατί ένιωθα πραγματικά πολύ καλά. Και θα το πίεζα και περισσότερο και θα έκανα και τα δύο τελευταία άλματα και στο λαό. Αλλά δεν έγινε αυτό. Τώρα, στους επόμενους αγώνες που έχω, είναι δύσκολο να βρω καλές συνθήκες. Η αλήθεια είναι αυτή.
5: Έχεις 8 χρόνια κλείσει αείδητος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλες τις διοργανώσεις που έχεις κατέβει.
4: Όχι. Έχασε το Όμιλτον.
5: Επειδή δεν πηγαίνει.
4: Όποιος δεν πάει σε αγώνα, χάνει.
1: Είναι ευθύς, είναι ειλικρινής.
2: Όποιος δεν πάει σε αγώνα, χάνει.
1: Και επίσης παραδέχεται, δεν ήμουν καλό πέρσι. Είχα τραυματισμούς.
2: Εντάξει, σας είπα ότι ο υγιής Τεντόγλου.
0: Αυτή η συμβουλή, όποιος δεν πάει σε αγώνα, χάνει. Ναι. Ισχύει όχι μόνο για τον αθλητισμό.
2: Εντάξει, είναι. Πρέπει να έχει τη στόφα του μεγάλου αθλητή για να την πει.
0: Λέω ότι ισχύει ως αρχή. Ωραία. Πέραν του αθλητισμού.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Τι άλλο κάναμε σωστά.
2: Έχουμε και σημερινά καλά νέα. Έχουμε και χθες. Κατερίνα Στεφανίδου, Αριάδνη Δαμοπούλου πέρασαν στον αυριανό τελικό στο επικοντό των γυναικών. Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση. 4.50 η Στεφανίδη, 4.40 η Αδαμοπούλου. Και έτσι θα είναι αύριο το βράδυ στον τελικό. 7η εμφάνιση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με βαριά κληρονομιά δύο τίτλους και τρία αργυρά μετάλλια για τη Στεφανίδη, η οποία πήγε στον Μπέρμιγχαμ με το μικρό της γιο τον Τζόρτζ, την ώρα που έδινε οδηγίες ο προπονητής ο Μίρτς Κρέαρ, ήταν και ο πιτσιρικάς ενός χρόνου είναι μαζί.
1: Για να μπαίνει στο κλίμα.
2: Στα 36 της έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι και θα πάνε διεκδικήσει τον τίτλο, έναν τίτλο στον αυριανό τελικό. Η Αδαμοπούλου, η οποία είναι μια κορίτσι, ένα κορίτσι που έχει μπροστά της όλο το μέλλον, ήταν ενδέκατη, πέρασε με 4-40. Λέει η Στεφανίδου στις δηλώσεις που έκανε για τα κοντάρια, ότι χρησιμοποίησε και κοντάρια που τους έδωσε μια Γαλλίδα και μια άλλη στην αθλήτριά της, γιατί είχε θέμα με τα κοντάρια, ήταν πιο μακριά, ήθελε πιο χαμηλά, ένα θέμα που το έχουν οι αθλητές και ειδικά η Στεφανίδου τα έχει τα θεματάκια της με τα κοντάρια, όμως στόλισε γιατί οι συναθλήτριές της την βοήθησαν και έτσι θα τη δούμε αύριο το βράδυ στον τελικό μαζί με την Αδαμοπούλου. Χθες στην σφυροβολία ο Χρήστος Φραντσκάκης 10ος, 75-72. Πολύ σημαντικό ότι έχουμε ελληνική παρουσία στον τελικό της σφυροβολίας. Μην ξεχνάμε ένα δύσκολο άθλημα που δεν υπάρχουν και χώροι προπόνησης. Ο Φραντσκάκης ευτυχώς γυμνάζεται στην Κρήτη. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, Πολυνή και Μανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη προκρίθηκαν στον βραδινό ημιτελικό των 200 μέτρων των γυναικών που θα γίνει στις 10 και 20. Εμμανουηλίδου δεύτερη στην πρώτη προκριματική σειρά, 23-15. Καλύτερη φετινή της επίδοση πέρασε, γιατί πέρναγαν οι δύο πρώτοι της σειράς. Η Ραφουέλα Σπανουδάκη τρίτη στην τρίτη προκριματική σειρά με το 23-37. Καλύτερη φετινή επίδοση πέρασε ως ενδέκατη. Δεν μπόρεσε να περάσει η Δήμητρα Τσουκαλά, 23-77, έμεινε 21η. Στη δισκοβολία η Κρίστη Αναγνωστοπούλου, 55-13.

0: για 5 εκατοστά του δευτερολέπτου δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό. Έκανε 45-15 και προκρίθηκαν οι αθλητές, ένας Βέλγος και ένας Πολωνός, με 45-03 και 45-10. Ο Φρανς ήταν ένατος, μια πικρή γεύση για τον 22χρονο πρωταθλητή μας στο Μπέρμιγχαμ. Και σήμερα έχουμε 10 παρατέταρτο της Σταμαρτίας Καρβέλη στην σφυροβολία στον τελικό του αγωνίσματος. Πάμε και στο Κολύμπι, ναι. Γιατί και εδώ έχουμε σήμερα, νομίζω, σήμερα η κυρία Κατσαμπέκη που έχει τα βραδινά δελτία, ναι. Νομίζω ότι θα πάμε για μετάλλιο.
1: Βέβαια, να εδώ πούμε, μαζί θα είμαστε.
0: Ναι. Να πούμε ότι χθες η Άρτεμις Βασιλάκη, 20χρονη είναι, τέταρτη θέση στα 800 μέτρα ελεύθερο, έκανε ένα πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ, 8 πρώτα 26, δεύτερα 38 εκατοστά. Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ το κατέβασε 6 δευτερόλεπτα. Γιατί είχε κάνει 8-26-38. Είπαμε, έκανε 8-26-38. Είχε κάνει το παλιό της 8-32-29 από τον Μάρτιο του 26. Πήρε την τέταρτη θέση, έκανε μια πολύ καλή κούρσα. Στο τέλος ξέσπασε σε κλάματα. Σαφώς είναι επιτυχία για το κορίτσι αυτό η τέταρτη θέση. Στον τελικό 4x100 μεικτή μίξ, που είναι δηλαδή δύο αγόρια, δύο κορίτσια, ναι. Και τρέχουνε ύπτιο, πρόστιο, πεταλούδα και ελεύθερο. Εκεί η Ελλάδα ήταν 7η, 3.45.17. Ο Χρήστου ήταν στο ύπτιο, ο Ντούμα στο πρόστιο, η Ντουτουνάκη στην πεταλούδα και η Βλάχου στο ελεύθερο. Σήμερα έχουμε, πριν πάμε στα σημερινά, η Ντουτουνάκη χθες ένατη, άτυχη για ακόμη μια φορά στα 50 πεταλούδα, τερμάτισε με 25.96, έκτη στη σειρά της, προκρίθηκε 8η, η Γερμανίδα Κέλλερ με 25-85. Δηλαδή, πολύ μικρή,
2: μικρή διαφορά.
0: Χιλιοστά, εντάξει. Και είναι αναπτυγματική, πήρε την ένατη θέση. Και σήμερα έχουμε 200...
2: Για τον Σίσκο δεν έχεις πει τίποτα.
0: Τώρα, περιμένω.
2: Α, μπράβο, έλατε.
1: Σε περιμένω,
0: μέτρα ύπτιο. Ο Σίσκος χθες πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση από τον ημιτελικό στον σημερινό τελικό. Και θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Έκανε 1.54.06 πανελλήνιο ρεκόρ, κατέριψε το δικό του από τις 8 Μαΐου, 1.54.12. Ο Γάλλος σκηνοθέτης εστίασε στη μητέρα του που πανηγύριζε,
2: ναι,
0: έξαλλα.
2: Έκλεψε την παράσταση η μητέρα του, την παράσταση, με την ελληνική κυρία, σημαία εδώ μπροστά.
0: Ναι, ήταν μαζί και η κοπέλα του. Είπε ότι ο πατέρας του δεν μπορεί να είναι γιατί είναι 15 Αύγουστος και έχει δουλειά. Προφανώς κάτι με την εστίαση μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Και ο Σίσκος λέει είναι πολύ, πολύ περήφανος για αυτήν, εννοώντας όταν ρωτήθηκε για την μητέρα του στην ΕΡΤ. Ήταν πάντως ήρεμος, δείχνει ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό σήμερα ο Έλληνας πρωταθλητής. Ο Δημήτρης Μάρκος τελικός 800 μέτρα ελεύθερο. Στον προκριματικό έκανε πανελλήνιο ρεκόρ 7.47.26. Πριν δύο χρόνια ήταν δεύτερος στο Βελιγράδι. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει απόψε. Προκρίθηκε με την πέμπτη καλύτερη επίδοση. Έχουμε λοιπόν και λέμε 8 παρα 20 τελικός στα 200 μέτρα ύπτιο με το Σίσκο. 9 και 3 πρώτα λεπτά, ο τελικός στα 800 μέτρα ελεύθερο με τον Μάρκο.
2: Τελειώσαμε με Στίβο και Κολύμηση. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα γιατί μετά έχουμε ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια, έχουμε πολύ, ναι, μπάλα. Ναι.
3: Real FM.
4: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε και στο ποδόσφαιρο, γιατί τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στην παράταση, δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός επίσης στην παράταση. 2-1 το σκορ και στις δύο περιπτώσεις.
1: Ο Παναθηναϊκός στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας κέρδισε 2-1 στην παράταση την ΤΣΚΑ Σόφια 1948. Δεύτερο μάτς τρίτου προκριματικού γύρου, 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια. Οι παίκτες που. Οι ατομικές προσπάθειες μπορούμε να πούμε ότι καθάρισαν τον Παναθηναϊκό που έφυγανε τα εύκολα δύσκολα. Προηγήθηκε στο 60 με τον Λιβάη Γκαρσία. Ισοφάρισαν με τον Ντάβλεϊ στο 87 οι Βούλγαροι. Και στην παράταση ο Ντέρσερτ που είχε περάσει αλλαγή έκανε το τελικό 2-1 στο 95ο λεπτό. Και έτσι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στα play-off του Conference League. Θα κυνηγήσει τη συμμετοχή του στη League Phase της διοργάνωσης. Περιμένει να μάθει αύριο τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε και θα παίξει με τον ηττημένο ανάμεσα στην τουρκική Μπεσίκτας και στην ομάδα από την Τσεχία. 1-0 είχαν κερδίσει οι Τούρκοι στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πάντως χθες μπορούσε να πάει καλύτερα. Όμως ευτυχώς είχε Λιβάη Γκαρσία και Ντρέσερ και έτσι πέρασε στα play-off του Conference League. Θυμίζω ότι αν αποκλειότανε αποχαιρετούσε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να ακούσουμε τον Τζέικοπ Νίστρουμ, τον προπονητή της ομάδος του Παναθηναϊκού.
2: Παίξαμε απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο. Όπως είπα και στους παίκτες μου, ήταν μια καινούργια κατάσταση για εμάς, καθώς θα παίζαμε για πρώτη φορά με 5 στην άμυνα. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η νίκη όμως οφείλεται στην οτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο, ώστε να καταφέρει να φέρει λίγο νωρίτερα σε ετοιμότητα τόσο τον Τέσσερ όσο και τον Γκαρσία, αλλά και να έχω διαθέσιμο τον Ντετέι σε περίπτωση που χρειάζονται να το χρησιμοποιήσουμε. Είμαι χαρούμενος. Η ομάδα βελτιώνεται και όπως είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου, θα υπάρξουν νίκες και θα υπάρξουν ήττες. Το σημαντικό είναι ότι με την επιστροφή και των υπόλοιπων παιχτών πιστεύω πως θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε καλύτερα.
1: Αυτά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού και ο Σίριλ Ντρέσερ, ο παίκτης που πέτυχε το νικητήριο τέρμα που έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό, δήλωσε.
3: Το
2: σημαντικό είναι ότι προκριθήκαμε. Δεν ήταν εύκολο. Αυτού του είδους τα παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι είναι πάντα δύσκολα. Από την πλευρά μας επιμείναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Όπως είπα, αυτή την περίοδο του καλοκαιριού όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν βρισκόμαστε ακόμη στο 100% της ετοιμότητάς μας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δίνουμε τα πάντα, να συνεχίζουμε να επιβιώνουμε και να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προχωράμε. Με τη Feyenoord είχαμε φτάσει κοντά στον αποκλεισμό. Και τελικά παίξαμε μέχρι τον τελικό. Επομένως, χρειάζεται σωστή διαχείριση. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να παίρνουμε τις προκρίσεις στην Ευρώπη, τους βαθμούς στο πρωτάθλημα και στη συνέχεια να χτίσουμε πάνω σε αυτά ώστε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.
0: Στην παράταση κρίθηκε και ο αγώνας του Ολυμπιακού, μόνο που οι Ερυθρόλευκοι έπαιζαν με 10 παίκτες για αρκετή ώρα.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός τώρα θα συνεχίσει. Αφήνει το Champions League, θα συνεχίσει.
0: Έχει τη δεύτερη ευκαιρία.
1: Όχι, έχει ευκαιρία. Ναι, έχει δεύτερη ευκαιρία και πάει απευθείας στη League Phase του Europa League και μάλιστα θα είναι στους ισχυρούς. Ο Ολυμπιακός το βράδυ στην Ολλανδία, στην Νιμέγκεν, έχασε 2-1 από την Νιμέγκεν. 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Στην παράταση κρίθηκαν όλα. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Ελκαμπή στο 46. Ο Λίσεν, ένα λάθος άμυνας του Ολυμπιακού στο 1-1 στο 70. Ο Εμρέ Μορ το 2-1. Στο 95 για τους Ολλανδούς που πέρασαν στα play-off του Champions League θα πέσουν πάνω στην Bodø Glimt την Νορβηγική, η οποία απέκλεισε με 3-2 στην παράταση την Βελική Union Saint-Gilloise. Πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε από το 80 με παίχτη λιγότερο, αποβολή μέσω VAR του Φορτούνη. Είχε κάποιες καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως και πάλι δεν καθάρισε το παιχνίδι όταν έπρεπε και έτσι έδωσε ήταν ανοιχτό μετά, έδωσε το δικαίωμα στους Ολλανδούς που εκμεταλλεύτηκαν και τον παίχτη παραπάνω να πάρουν την πρόκριση στην παράταση. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός στο Europa League και αυτό είναι σημαντικό. Ο Μεντιλίμπαρο, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, για το χθεσινό παιχνίδι.
4: Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα για μας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε όπως θέλαμε τον ρυθμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ και νομίζαμε πως μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση αυτή μέχρι το τέλος. Δεχτήκαμε όμως τον γκολ σε μια φάση όπου είχαμε τις αμφιβολίες μήπως ήταν offside. Στη συνέχεια δεχτήκαμε το επόμενο γκολ του αντιπάλου. Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο από την αποβολή του Φορτούνη και μετά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγούμε στην επίθεση. Δημιουργήσαμε κάποια ευκαιρία με έναν παίχτη λιγότερο. καλύτερο. Όμως πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βγούμε στην επίθεση και πρέπει να αμυνθούμε. Όμως δεν αντέξαμε. Ξέραμε από πριν πώς είναι η κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να. Δεν θα τρελαθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί από πριν γνωρίζαμε πως είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε στο Champions League, να περάσουμε τουλάχιστον αυτή την φάση, αυτή την πρόκριση. Δεν τα καταφέραμε. Γνωρίζαμε από πριν πως έχουμε μπροστά μας το League Phase του Europa League και αυτή τη στιγμή συγκεντρωνόμαστε στην έναρξη του πρωτοθλήματος που είναι σε 10 μέρες, στις 22 του μήνα. Θα περιμένουμε την κλήρωση του Europa League και θα συνεχίσουμε με τα δεδομένα που έχουμε.
3: Η Λίγα.
5: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε διακόψω λιγάκι, γιατί έχουμε μία εξέλιξη σε σχέση με αυτή τη φωτιά στον Λουτρόπυργο της Αττικής. Πριν από λίγο είχαμε μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις περιοχές Τόλκα, Νεράκη και Λουτρόπυργος και να κατευθυνθούν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Νέα Πέραμο, η οποία εθνική οδός, η παλαιά εθνική οδός, έχει κλείσει σύμφωνα με την τροχιά, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος του οικισμού Νεράκι. Είναι μεγάλη φωτιά εκεί, είναι μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Το πιο ανησυχητικό, Ελένη, είναι ότι βλέποντας τα πλάνα από την κρατική τηλεόραση, στο σημείο εκεί.
1: Και πάρα πολλά ξερά χόρτα ακαθάριστα.
0: Ναι, αλλά είναι ένας μικρός σκουπιδότοπος, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε όλων των ειδών, είχε ξύλα, είχε αλουμίνια, είχε μάσκες, είχε σκουπίδια. Το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό. Αυτή και πολλά εικόνα, ξερά χόρτα στην έκταση.
5: Να πούμε ότι επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Βλέπουμε τις εικόνες από την κρατική τηλεόραση. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα εκεί.
0: Ωραία, λοιπόν συνεχίζουμε.
1: Επιστρέφουμε στον Ολυμπιακό να ακούσουμε τι είπε ο Μεντιλίμπαρ στους παίκτες μετά τον αποκλεισμό στο Champions League. Τι είπε χθες το βράδυ στον Αϊμέγγεν.
4: Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο. Κάναμε την προσπάθειά μας. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το κεφάλι. Πρέπει να ανασυνταχθούμε. Γιατί ξεκινάει πολύ γρήγορα το πρωτάθλημα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Μεντιλίμπαρ στους παίχτες του. Τώρα και το αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος, για να κλείσουμε το κεφάλι. Ο Ολυμπιακός τι δήλωσε χθες το βράδυ στην Ολλανδία.
6: Υπάρχει μια απογοήτευση τεράστια για την ομάδα. Σίγουρα δεν θέλαμε αυτή την εξέλιξη, δεν περιμένουμε και αυτή την εξέλιξη. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Σαφώς βρεθήκαμε κατώτερο των περιστάσεων. Σήμερα προηγηθήκαμε, εκεί πέρα μας έδωσε παραπάνω ελπίδες. Με το που δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, σας στήσαμε λιγάκι. Αλλά θεωρώ, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με την κόκκινη κάρτα. Αυτά συμβαίνουν, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Είμαστε μαζί με όλους εμείς. Και με τον Κώστα και εγώ παλαιότερα έχει συμβεί. Δεν έχει να κάνει μόνο αυτό. Επηρέασε λίγο το παιχνίδι, αλλά από εκεί πέρα. Θεωρώ ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν ήμασταν βασικά αυτή η δυνατή ομάδα που έχει μια δυναμική επιθετικά κυριαρχία στο παιχνίδι της, κατ' εμέ. Και θεωρώ ότι, εντάξει, δεν θέλω να πω δικαιολογίες ούτε να υπολογώ, αλλά είναι αρχή της σεζόν. Σαφώς και δεν είμαστε 100% έτοιμοι. Μας αφήνει μια πικρία και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Νομίζω τα πολλά λόγια τώρα είναι φτώχεια. Πρέπει λίγο να δουλέψουμε σαν ομάδα, ο καθένας προσωπικά με τον εαυτό του και να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια.
0: Και βραδιά Super Cup Coffee.
1: Ελληνικό και ξένο ευρωπαϊκό Super Cup. Στο ελληνικό Super Cup έχουμε στις 8 στο Παγκρέτιο η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Αντιμετωπίζει τον κυπελούχο
0: Όφη. Το λες έτσι, βλέπω το τονίζεις, καλά κάνεις.
1: Ναι. Αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο, θα πάνε απευθείας στα πέναλτι.
0: Mm-hmm. Δεν έχει παράταση.
1: Δεν έχει παράταση.
0: Ναι.
1: Στο Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, παίζει το ευρωπαϊκό Super Cup. Στις 10 το βράδυ, η κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain παίζει με την κάτοχο του Europa League την Aston Villa. Εδώ διαιτητής, θυμάστε ένα ομαλό που δεν τον άφησε ο Τραμπ διαιτητή να πάει στο
5: μάτσο.
1: Τον έχει βάλει ο UEFA απόψε να σφυρίξει αυτό το ευρωπαϊκό Super Cup. Κλείνοντας τα ηχητικά μας, να ακούσουμε τι είπαν χθες στη συνέντευξη τύπου για το σημερινό το ελληνικό Super Cup ΑΕΚ Όφη στις 8 στο Ηράκλειο. Ο Θανάσης Ανδρούτσος από πλευράς Όφη και ο Πέτρος Μάνταλος από πλευράς της ΑΕΚ.
7: Είναι ένα παιχνίδι που είναι το πρώτο τη σεζόν. Πιστεύω θα κρυθεί στο πόσο έχουν δουλέψει και οι δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ στην προετοιμασία. Οπότε ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το 0 και θα δούμε. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει 4 τελικούς. Όπως είπα και στην αρχή, όμως αυτά όλα είναι παρελθόν. Σίγουρα το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Ή ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και ένα συσσαγωγικά να το πω. βάρος με την καλή έννοια. Αλλά τώρα κοιτάμε τον επόμενο μας στόχο, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε το παρελθόν. Οπότε είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι.
3: Σίγουρα, όταν υπάρχει ένας τίτλος, είναι ευπρόσδεκτος. Θέλουμε να τον κερδίσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Προσωπικά δεν δίνω βάση στους αριθμούς. Με νοιάζει το συνολικό, με νοιάζει το ομαδικό. Και είμαστε εδώ ώστε να δώσουμε τον καλύτερο όμως σε αυτό και να πάρουμε το Super Cup. Θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη. Αυτή θα πάρει και τον τίτλο.
0: Λοιπόν πλούσια
1: έλεγε ένα μήνυμα, έλεγε ένα μήνυμα για Μουσακά.
0: Ναι.
1: Ο Τσακλιώσης,
0: σου έλεγε εδώ και πολύ ώρα.
1: Μας έριξε καλή ιδέα, τώρα θα κάνουμε ένα break.
0: Θα πας να μαγειρέψεις.
1: Στην Κύπρο. Εγώ να μαγειρέψω.
0: Ναι, ρωτάω. Μα
1: τρακάρει
0: κανένα
1: χριστιανό στην Εγνατία, στην Κηφισία ή στην Παθέ, αν ακούει. Θα τρακάρει.
0: Μα λοιπόν, ερχόταν το μήνυμα εδώ και ώρα είχε έρθει και το είχα πει. Συντόμευε Δημήτρη, θα κρυώσει ο Μουσακάς.
1: Είναι μια ωραία ιδέα τώρα που θα κάνουμε break μέχρι να ξεκινήσει το απογευματινό η τελική στην Κολύμβηση και θα πάω έξω να φάμε ένα Μουσακά.
0: Ναι, αναπαραγγείλει εννοείς.
1: Εκεί που θα πάω να φάω Μουσακά. Okay,
0: μάλιστα, εντάξει. Σιγά λοιπόν.
5: Μην καθίσει να το φτιάξει τώρα.
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει.
1: Είπαμε,
0: εδώ πέρα δεν ξέρει τα βασικά να ξέρει ο Δημήτρης.
5: Προσπαθώ να του μάθω όμως. Να το
0: θα
5: πει.
0: Σε πάρουμε
5: προσπαθώ
0: εδώ.
5: Να του μάθω.
0: Γιατί εμείς το έχουμε ανεβάσει σε άλλο επίπεδο να ξέρεις και θα σου μάθουμε. Δεν ξέρει να ψήνει.
5: Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές μαγειρικές και τις έχει ακολουθήσει.
1: Εντάξει,
5: και έχει ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα που ο ίδιος είχε.
1: Ο Μουσακάς,
0: πρέπει να δοκιμάσουν άλλοι από τα χέρια του για να πούμε αν είναι ικανοποιημένοι.
1: Ναι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο Μουσακάς είναι αρκετά δύσκολο φαγητό.
0: Σοβαρό το ξέρουμε.
1: Θέλει τέχνη.
5: Τέχνη θέλει.
1: Επίσης γίνεσαι και λίγο.
5: Τέχνη και χρόνο θέλει.
1: Γίνεσαι και λίγο μέσα στην τσίκνα. Άστο καλύτερα να πάρουν το φαγητό.
0: Άστο να το φας έξω.
5: Λοιπόν, κάπου εδώ Δημήτρη μας ευχαριστούμε και κάπου εδώ ή πρωινό μεσημεριανό απογευματινό.
0: Έτσι ακριβώς όπως το είπες.
5: Φτάνει στο τέλος. Αύριο πάλι μαζί. Πολλά χαιρετίσματα. Καλή συνέχεια της ημέρας.
0: Να περνάτε
5: τον
0: όμορφα.
5: Από τον Αντώνη Μορτάκη, από τη Βασιά Κούτρα, από την Ελισάβετ Σαλαμάρα
0: και την Ελένη Κατσαμπέκη. Να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε και ό,τι και αν κάνετε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στον Λουτρό, πύργο Αττικής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι προς Νέα Πέραμο. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του οικισμού Νεράκι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά και στην περιοχή Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Παραμένουν τα πυρηνά μέτωπα στον Ημεροροδόπης και στην Ηλία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάβαλη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλδας. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σωρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία που επλήγη από τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων. Τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προειδοποίηση του Ρώσου Προέδρου προς τη Δύση. Η Μόσχα θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι ευρωπαϊκοί διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ολικής έκλειψης ηλίου σήμερα που αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο σκοτάδι θα βυθιστούν για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης. Στην Ελλάδα θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας.
0: Real Sports.
7: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στον ημιτελικό των 200 μέτρων γυναικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που θα γίνει στις 10 και 20 απόψε προκρίθηκαν η Πολυνή και η Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Η Εμμανουηλίδου πέρασε με τον τρίτο καλύτερο χρόνο σημειώνοντας 23 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά και η Σπανουδάκη με τον 11ο χρόνο με 23 δευτερόλεπτα και 37 εκατοστά. Δεν κατάφερε να προκριθεί η Δήμητρα Τσουκαλά που ήταν στην 21η θέση της κατάταξης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, όχι στον αέρα σήμερα. Θα είναι η κυρία Βογιοκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Email studio papakirialfm.gr. SMS real και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης θα είναι μαζί μας μέχρι τις 5 στη ρύθμιση του ήχου. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Όσοι είστε στο σπίτι, όσοι στο αυτοκίνητο, στις δουλειές σας, σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στην εκπληκτική Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Ξέρετε την άποψή μου για τους στιχουργούς, την Αγία Τετράδα που λέω εγώ. Νίκος Γκάτσος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και Μάνος Ελευθερίου, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Η Ευτυχία Χατζηγεωργίου Οικονόμου, έτσι το αρχικό όνομα, αργότερα Νικολαίδου και τελικά Παπαγιανοπούλου. Σήμερα λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ακούσουμε μερικά από τα φοβερά τραγούδια της που έχουν γράψει ιστορία διαχρονικά, τα τραγουδάμε και θα τα τραγουδάμε για πάρα πολλά χρόνια. Και η αρχή γίνεται με δύο τραγούδια που έχει γράψει τη μουσική ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Το ένα είναι η Μαλάμο με την Άλκη στη Πρωτοψάλη και το δεύτερο η Βέρα της Ευτυχίας με τον Κώστα Μακεδόνα.

Γέννα από τη Βοστόνη, αντεύχομαι υγεία και χαρά σε σένα, στο σπιτικό σου, σε όλους τους ανθρώπους. Βαγγέλη μου, από χθες σου έχω πει ότι είσαι μέσα. Αυτός είναι, το πιάσε το υπονοούμενο, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιάννης από Σεπόλια. Όταν έρθει η ώρα θα διαβάσω το μήνυμα και θα παίξω και το τραγούδι που θέλεις, Γιάννη. Ωραία. Τι καλά που θα ήμουν, μας τραγουδάει ο Μανώλης Λιδάκης σε ένα τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Παπαϊωάννου.

Και αμέσως μετά ακολουθεί ο αγαπημένος μου και πολλών από εσάς Μανώλης Μητσιάς με την Πολιτεία, πάντα σε στίχους ό,τι τραγουδί είναι, έτσι, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είναι Ευτυχία Παπαγενοπούλου, η μουσική είναι του Αντώνη Κατινάρη.

Και αμέσως μετά Γιώργος Νταλάρας, η φαντασία, η μουσική του Απόστολου Καλδάρα και η έξωση, το δίδυμο Χατζή με τη Χαρούλα Αλεξίου, η μουσική είναι του Κώστα Χατζή.

0: λαμπάκινα να όπουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εξελίσσεται αυτή την ώρα στα σήμαντρα πολυγύρου στη Χαλκιδική. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη φωτιά που καίει στον Λουτρό πύργο Αττικής. Ήχησε το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς Νέα Πέραμο, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί από την τροχέα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά και στην περιοχή Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στον Ήμερο Ροδόπης και στην Ηλία, στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας. Τραγωδία στην Κίμολο, όπου 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος από τον θερμοσύφωνα. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία δύο ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε Real FM στους 97,8 με Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στην ευτυχία Παπαγενοπούλου. Ακούμε μόνο τραγούδια της ευτυχίας Παπαγενοπούλου, η οποία στη συνέντευξη της στα επίκαιρα που σας διαβάζω μερικά αποσπάσματα, είχε πει ότι από τα πιο σημαντικά τραγούδια της που είχε γράψει ήταν το «Ρίξτε στο γυαλί φαρμάκι» με τον Μανώλη Αγγελόπουλο και το «Πετραδάκι Πετραδάκι» με τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Και στα δύο τη μουσική έχει γράψει ο επιστήθιος φίλος της Απόστολος Καλαδάρας.

περίοδο που είχε δώσει εκείνη τη συνέντευξη, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είχε προβλήματα με την εταιρεία της και λέει: 6 μήνες έχουν ακουστούν τα τραγούδια μου. Μπήκα στον κόσμο του λαϊκού τραγουδιού με τα καβουράκια και φεύγω με το όνειρο απατηλό. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το τραγούδι είμαστε δέσμοι των εμπόρων. Ο Σοκράτης όλους αυτούς τους κατέτασε στην τελευταία τάξη. Αυτοί μας υψώνουν και οι ίδιοι μας ρίχνουν στα τάρταρα της ανυπαρξίας. Είμαι 75 ετών και όχι 80 όπως πιστεύουν μερικοί. Είμαι άρρωστη και ανήμπορη να τα βάλω μαζί τους. Μα ένα μονάχα τους λέω: το πνεύμα δεν φυλακίζεται, δεν δεσμεύεται. Και μια λοιπόν και λέει, η ίδια είχε πει ότι τελείωσε με το όνειρο απατηλό. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το πολύ μεγάλο τραγούδι, διαχρονικό κομμάτι που έχουν γίνει και πολλές δεύτερες, τρίτες και τέταρτες εκτελέσεις, με το Σταμάτη Κόκοτα στη μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σειρά έχει το τραγούδι «Να πολύ πληγώθηκε» πάλι με τη δίκη μου σχολείου σε μουσική του Απόστολου Καλατάρα.

ακολουθούν επίσης δύο πολύ μεγάλα κομμάτια του Απόστολου Καλδάρα, πάντα βέβαια σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Το Αργά είναι πια αργά με τον Στράτο Διονυσίου και το Μουσπάσανε τον Παγλαμά με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.

0: Real FM. Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στα σήμαντρα πολυγύρου στη Χαλκιδική. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που καίει στον Λουτρόπυργο Αττικής. Νωρίτερα ήχησε το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι προς Νέα Πέραμο, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί από την τροχέα στην Παλαιά Αθήνα και Οδό Αθηνών Κορίνθου. Παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στον ήμερο Ροδόπης και στην περιοχή Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά στην Ηλία, στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Ανατολίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στην επαρχία Γιαλόβα της βορειοδυτικής Τουρκίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Σώος ο πιλότος. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στην Κολομβία προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Προειδοποίηση του Ρώσου Προέδρου προς τη Δύση. Η Μόσχα θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι ευρωπαϊκοί διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ολικής έκλειψης ηλίου σήμερα που αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο σκοτάδι θα βυθιστούν για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης. Στην Ελλάδα θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο του Βάνια Ντρκούσιτς. Ο Σλοβένος κεντρικός αμυντικός αναμένεται την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, περνάμε στο αφιέρωμα της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου. Τα περισσότερα τραγούδια που ζητάτε τα έχω παίξει. Υπάρχουν και κάποια δεν θα τα προλάβουμε. Μου ζητάτε και Νταλάρα έχουμε παίξει. Λέει είναι το λάθος μεγάλο κάνεις, το έχετε ζητήσει 3 άτομα. Ωραία, ας αλλάξουμε λίγο τη σειρά, Γιάννη. Μπορούμε αυτό το έχουμε έτοιμο, το έχεις έτοιμο, το 20. Λάθος μεγάλο κάνεις. Ωραία, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

πρώτο μήνυμα που είχε έρθει από τον Γιάννη και τη Βάσο από τα Σεπόλια ζήτησαν το αν είναι αγάπη έκλημα με το Στέλιο το Καντατζίδη. Σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα ήρθε η ώρα να το παίξουμε βέβαια και να του το αφιερώσουμε.

Το είμαι ετός χωρίς στερά, ένας αετός γκρεμίστηκε έξω απάδικο, θα τα παίξω σε 20 λεπτά μισή ωρίτσα. Αλλά τώρα έχω επιλέξει τραγούδια που ζητάτε. Λοιπόν, του Ντερβίση το πιωτό έχει ζητήσει ο Νίκος από το Αγρίνιο με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι σε μουσική του Αντώνη Κατινάρη και έχουμε και έναν φίλο από την Αστόρια, από τη Νέα Υόρκη. Το Χρύσανθο που ζητάει το λάθος στον δρόμο πήραμε με τον Στράτο Διονυσίου, μουσική του Αντώνη Ρεπάνη.

Η κυρία Μανασίδου, η οποία είχε πάρει τη συνέντευξη από την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου για τα επίκαιρα πριν πολλά πολλά χρόνια, τη ρώτησε κάποια στιγμή, σας συγκινεί το ότι είστε η πρώτη, η μεγαλύτερη στιχουργός. Και η απάντηση της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου ήταν ότι εγώ δεν είμαι η πρώτη. Πρώτος είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και σε αυτόν βλέπω τη διαιώνιση του λαϊκού τραγουδιού. Πόσο αυθόρμητα της βγήκε για τον πολύ μεγάλο στιχουργό μας, τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Και ερωτήθηκε το νέο κύμα, λέει, μα τι ωραία πράγματα που γράφουν αυτά τα παιδιά. Γράφουν μεγάλα πράγματα, αλήθεια. Δυστυχώς δεν έχουν απήγηση τουλάχιστον τόσο όσο τους αξίζει. Ο Κώστας Χατζής, για παράδειγμα, είναι κάτι που θα αργήσει να ξαναφανεί. Και εκείνος ο Γιώργος Μαρίνος, τι φαινόμενο, έτσι. Λοιπόν, λέει, για τον εαυτό σας δεν θα πείτε κάτι. Τι να πω, λέει, για τον εαυτό μου, μιλάνε τα τραγούδια μου. Γιατί η Ευτυχία, δεν ξέρω και πώς είχατε δει την ταινία, ουσιαστικά έγραφε στο χαρτί αυτά τα οποία, τα βιώματά της, την καθημερινότητά της. Και βέβαια τα τραγούδια ουσιαστικά τα πουλούσε, διότι ήθελε και τα πουλούσε πολύ φθηνά, έτσι, για την αξία τους, για αυτά που έγραφε, ακριβώς για να παίρνει χρήματα και να ικανοποιεί το πάθος της η χαρτοπεξία. Νομίζω λίγο πολύ αυτά είναι γνωστά. Και πού οφείλεται η επιτυχία σας και η επίχυσή τους? Λέει, στην ειλικρίνεια, στη φυσικότητα με την οποία τα έγραψα. Και πόσους μήνες χρειάζεστε για ένα σας τραγούδι? Συνήθως, λέει, τα γράφω σε μια μέρα. Δηλαδή, σκεφτείτε το πλούτο που είχε μέσα της αυτή η γυναίκα να γράψει πράγματα, να εξωτερικεύσει, γιατί πολλά από αυτά τα τραγούδια της εποχής, για να μην πω όλα, ουσιαστικά τι ήταν? Αυτά που είχε ο κάθε δημιουργός, ο στιχουργός, αυτά που είχε μέσα του ήθελε να τα βγάλει απ' έξω και ήθελε να βρει και τους κατάλληλους συνθέτες για να συνεργαστεί, και βέβαια με τη σειρά τους οι συνθέτες να βρούνε και τους κατάλληλους ερμηνευτές για να βγάλουν προς τα έξω όσο το δυνατόν καλύτερα το αποτέλεσμα και του στίχου και της μουσικής. Λοιπόν, ακολουθούν δύο πολύ πολύ μεγάλα τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη. Το ένα είναι η περίφημη Μαντουμπάλα, τη μουσική την έχει γράψει ο Στέλιος ο Καζατζίδης, και μετά το Έξω Απάδικο σε μουσική του Μανώλη Χιώτη.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη φωτιά που καίει στον Λουτρό πύργο Αττικής. Ήχησε το 112 νωρίτερα για την απομάκρυνση των κατοίκων προς Νέα Πέραμο, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου έχουν τεθεί από την τροχέα. Παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στον ήμερο Ροδόπης και στην περιοχή Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στα σήμαντρα πολυγύρου στη Χαλκιδική, οριοθετημένη η φωτιά στην Ηλία στο Χάβαρη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας. Τραγωδία στην Κίμολο, όπου 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος από τον θερμοσύφωνα. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία δύο ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί στην Αθήνα, 36 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 29 στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Midea.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο μισάωρο. Εντάξει, δεν μπορούμε να. Καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να ικανοποιήσω τους πάντες. Δεν φτάνει ο χρόνος. Πάντως, τα μεγαλύτερα κομμάτια, τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις παίξαμε και θα τις παίξουμε. Τώρα ακολουθούσε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μανώλη. Να είστε καλά. Τον κύριο Γιώργο από το Ελληνικό. Ντάλεκ, το παίξαμε αυτό το τραγούδι. Έτσι, μου σπάσανε τον παγλαμά και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο κύριος Δημήτρης από το Αγρίνιο, να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος, επίσης ο κύριος Γιώργος από τον Κορυδαλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης. Ο κύριος Θωμάς, ο οποίος λέει δεν θα φτάσει το κρασί. Μερακλείδη κατά. Αυτό θέλουμε, να μην φτάσει το κρασί και να περάσετε καλά. Εντάξει, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, έχετε ζητήσει από Αμερική, πολύ από Αμερική, από το Χιούστον, η οικογένεια Παπαδόπουλου, το φεύγω με πίκρα στα ξένα. Εντάξει, λογικό, μπορούμε να το καταλάβουμε, με το Καζατζίδη και τη Μαρινέλα σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Και ο κύριος Νίκος από το Οχάιο ζητάει ένα τραγούδι, αυτό εγώ δεν το ήξερα, του Πιθικότσι, το Βρέχει ουρανός και βρέχομαι, που έχει γράψει ο Κώστας ο Καπλάνης. Για να τα ακούσουμε αυτά τα δύο.

Βλέπω ένα μήνυμα, δεν ξέρω τώρα αν είναι ο Στέλιος. Στέλιο, θέλω να μου πεις, γιατί ήταν ένα Στέλιος στη Βοστόνη τότε που ήμουν εγώ στην Αμερική με την εθνική ομάδα και ήταν και ο παδός του Άρη. Να είσαι καλά, αν είσαι εσύ, να είσαι καλά. Ο Στέλιος λοιπόν ζητάει και πολλοί το έχουν ζητήσει από τα ψηλά στα χαμηλά. Πάλι με τον Καζατζίδη σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Λοιπόν, στον επίλογο του αφιερώματος στις Ευτυχίες Παπαγιανοπούλου θα ακούσουμε ακόμα 4 τραγούδια. Τα 3 τα οποία έχω επιλέξει ασφαλώς το «Είμαι ετός χωριστερά», του «Να σε ετός γκρεμίστηκε» και το «Δύο πόρτες έχει ζωή». Αλλά θα προηγηθεί ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει αρκετή. Ανάμεσά τους είναι και ο Θόδωρος από το Παρίσι, ο οποίος είναι οδηγός προφανώς, ο άνθρωπος είναι, κάνει μεταφορές. Μεγάλο κομμάτι. Εντάξει, δεν είναι βέβαια για αυτή την ώρα, είναι για άλλες ώρες, αλλά επειδή το έχετε ζητήσει αρκετή, το Ασυρματοπλέγματα Παριά. Με τη Γιώτα Λιδία και τον Μπάμπη Καζατζόγλου, μουσική είναι του Μπάμπη Μπακάλι.

Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής με ένα τραγούδι, το «Είμαι αετός χωρίς θερά», που παίζει να είναι και το κορυφαίο τραγούδι του Μανού Χατζηδάκη, σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και την ερμηνεία, την εκπληκτική ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ελπίζω να περάσατε καλά. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Καραγευρέκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, πολύτιμο συνεργάτη για να βγει στον αέρα αυτή εδώ εκπομπή, όπως και η Εύη Βουγιοκλιώτη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρύβε λόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρύβε λόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρύβε λόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές στον Ήμερο Ροδόπης και στον Λουτρό Πύργο Αττικής. Νωρίτερα ήχησε το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από τρεις περιοχές προς Νέα Πέραμο, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από την Τροχέα στην Παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Αγιάδα Θεσπρωτείας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στα σήμαντρα πολυγύρου στη Χαλκιδική. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ηλία, στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Αττική, μαζί με τα Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σωρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που σκότωσε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στη Γιάλοβα της βορειοδυτικής Τουρκίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, σώος ο πιλότος. Προειδοποίηση του Ρώσου Προέδρου προς τη Δύση, η Μόσχα θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι ευρωπαϊκοί διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ολικής έκλειψης ηλίου σήμερα που αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο σκοτάδι θα βυθιστούν για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης. Στην Ελλάδα θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια ταξίδεψε η αποστολή του ΠΑΟΚ για τις Βρυξέλλες εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Άντερλεχτ για το Europa League. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
11: Γενικά έθριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπομερικό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές στον Ημερο Ροδόπης και στον Λουτρό πύργο Αττικής. Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στα Σήμαντρα Πολυγύρου στη Χαλκιδική οριοθετήθηκε. Η πυρκαγιά στην Ηλία στην περιοχή Χάβαρη Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατος του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Περισσότερα στο real.gr. Τριήμερο εθνικό πένθος στην Κολομβία για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Τουλάχιστον 250 είναι οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη, 36 στη Λάρισα και 30 στα Χανιά.
12: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
4: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
6: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στον ημερό Ροδόπης και στα σήμαντρα πολυγύρου στη Χαλκιδική. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Λουτρό πύργο Αττικής. Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Αγιάδα Θεσπρωτείας, ενώ οριοθετήθηκε αυτή στην Ηλία στην περιοχή Χάβαρη του Δήμου Ήλιδας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Αττική, μαζί με τα Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Ίνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ισορρός του 17χρονου από την Κύμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία ο θάνατος του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που σκότωσε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στη Γιάλοβα της βορειοδυτικής Τουρκίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ως ο πιλότος. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι ευρωπαϊκοί διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ολικής έκλειψης ηλίου σήμερα που αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο σκοτάδι θα βυθιστούν για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης. Στην Ελλάδα θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια ταξίδεψε η αποστολή του ΠΑΟΚ για τις Βρυξέλλες εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Άντρελεχτ για το Europa League. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης και στα σήμαντρα Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά στον Λουτρό Πύργο Αττικής. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σωρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Περισσότερα στο real.gr. Τριήμερο εθνικό πένθος στην Κολομβία για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Τουλάχιστον 250 είναι οι νεκροί, χιλιάδες τραυματίες.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη και 32 στη Λευκάδα.
9: Μιντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Με 38 χρόνια εμπειρία στις σκόλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για κάθε χρήση.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει. Αξία.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας στήθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπονται ακραίες συνθήκες κινδύνου πυρκαγιάς σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Στη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας αποφασίστηκε να τεθούν σε επιφυλακή πυροσβεστική αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις και εθελοντικές ομάδες. Ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς έκανε λόγο για εξαιρετικά κρίσιμη μέρα και υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελώδεις ανέμους. Παραμένει στο μεταξύ σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτείας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Ροδόπη και Χαλκιδική, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά στον Λουτρό πυρογατικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διαψεύδει πληροφορίες που ανέφεραν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν παράταση της εκεχηρίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία συζητήθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Έμφαση δόθηκε στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε σωρός του 17χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε μπάνιο σπιτιού στην Κίμολο. Ερευνάται εάν ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στην Κολομβία, που μετρά πάνω από 250 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι ευρωπαϊκοί διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ολικής έκλειψης ηλίου σήμερα, που αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο σκοτάδι θα βυθιστούν για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο μερική έκλειψη, κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που θα διεξαχθεί σε 40 λεπτά θα συμμετάσχει ο Απόστολος Σίσκος. Στις 9 στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο θα πάρει μέρος ο Δημήτρης Μάρκος. Στο ποδόσφαιρο σέντρα σε μία ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου. Στον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
14: Γενικά έθριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Έτοιμοι για ένα ακόμη τρίωρο μουσικό ταξίδι. Και καθώς έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες, βρισκόμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Απόψε θα σαλπάρουμε για μαγικά νησιά. Θα σαλπάρουμε για μαγικά νησιά, για πανέμορφες παραλίες και για διάσημα τουριστικά θέρετρα. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής εκπομπής. Για τις επόμενες τρεις ώρες, με τον Γεωργή Νταβαρίνο να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real.

0: Κρουαζιέρα λοιπόν θα σας πάω, γιατί σας νοιάζομαι και σας αγαπάω. Όχι όμως μόνο
1: και Σαντορίνη.
0: Όχι μόνο στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Καθώς η απόψινή εκπομπή θα κινηθεί σε νησιά όλου του κόσμου, σε νησιά και σε παραλίες, αλλά και τουριστικά θέρετρα τα οποία έχουν πολύ τραγουδηθεί. studio@lfm.gr για τα email σας ή 211-200-8200 για τα αγαπημένα σας νησιά ή ενδεχομένως για τις προτάσεις σας σχετικά με τραγούδια που περιέχουν είτε νησιά, είτε παραλίες, είτε ιδιαίτερα τουριστικά θέρετρα. Καλησπέρα στην Ιώτα, ταξίδι λέει στα μαγικά νησιά χωρίς βαλίτσες αλλά με την καλύτερη διάθεση. Καλό ταξίδι με τη βοήθεια του πενταγράμμου. Καλησπέρα Σταυρούλα, καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα στη Μαρία. Γεια σου Διονυσία, καλησπέρα στον Θάνο. Στον Νίκο στην Κυψέλη, πολλούς χαιρετισμούς στην Χριστίνα στο Μόντρεαλ. Αφήνουμε λοιπόν προς το παρόν τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Όχι ότι δεν θα επισκεφθούμε άλλα ελληνικά νησιά. Προς το παρόν όμως θα ταξιδέψουμε μέχρι το περίφημο Κόκομο. Το Κόκομο είναι ένα δημοφιλές θέρετρο στο Μοντίκο Μπέι της Τζαμάικα και ταυτόχρονα έγινε δροσερό τραγούδι από τους Beach Boys σαν την άβρα του καλοκαιριού. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1988 και αμέσως έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts. Υπήρξε η πρώτη και η τελευταία μεγάλη επιτυχία των Beach Boys από την χρυσή εποχή της δεκαετίας του 60 και το πρώτο νούμερο 1 του συγκροτήματος χωρίς την παρουσία του μεγάλου Brian Wilson. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Mike Love, μέλος των Beach Boys, Scott McKenzie, Terry Meltzer και τον John Phillips, τον Mama Sin Papas, για το soundtrack της νεανικής κωμωδίας του Roger Donaldson Cocktail με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, μέσω της οποίας φυσικά έγινε ευρύτερα γνωστό. Το Κόκομο λοιπόν, Αρούμπα, Κιλάργο, Βερμούδες, Μπαχάμες, Μαρτινίκα, Μονσερά, Πόρτο Πρένς και φυσικά Φλόριντα Κις.

Το περίφημο Κόκομο λοιπόν εκεί στην Καραϊβική. Αρούμπα, Τζαμέικα, Μπερμούντα, Μπαχάμα, Κιλάργο, Μοντέγκο και φυσικά Τζαμάικα. Η μεγάλη επιτυχία των Beach Boys εκεί από τη δεκαετία του 80. Θα κάνουμε μεγάλα ταξίδια όπως καταλαβαίνετε στην απόψινή εκπομπή. Καλησπέρα στην Μένη στον Βόλο. Περιμένω μου λέει και Blue Hawaii βεβαίως από τον Elvis. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Καλησπέρα στην Ειρήνη στα Καμίνια. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλησπέρα στην Μάρθα. Καλώς βρεθήκαμε και απόψε. Για να πάω και λίγο στο Facebook να δω και εκεί μηνύματα. Καλησπέρα Σόφη μου. Με το Λάβιν Πορτοφίνο και αυτό το έχω διαλέξει γιατί είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Καλησπέρα στη Μαρία με την Χαβάη και τον Ισραήλ Καμακαβίβο. Θα πάμε όπως είπαμε στη Χαβάη σίγουρα με τη φωνή του Elvis Presley. Γεια σου Μάγδα, δεν χρειάζεται λέει, να πω ότι απόψε μας περιμένει ένα μοναδικό τριωρό ταξίδι. Πάμε δροσερά και νοερά όπου αγαπάμε. Πάμε λοιπόν για την Τζαμάικα στη συνέχεια. Άλλωστε εκεί είχαμε βρεθεί νωρίτερα κοντά, αλλά τώρα θα πάμε στη Τζαμάικα. Καθώς το Dreadlock Holiday είναι ένα περίεργο αλλά ευχάριστο τραγούδι σε ρυθμό ρέγγε, το οποίο έγραψαν ο Eric Stewart και ο Graham Gouldman. Οι στίχοι λοιπόν του Dreadlock Holiday μιλάνε για έναν λευκό που χάνεται στην Τζαμάικα και που σε κάθε βήμα που κάνει πάνε να τον κλέψουν. Είναι εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στον Eric Stewart τον Tennessee και τον Justin Howard τον Moody Blues όταν πήγαν διακοπές μαζί με τις οικογένειές τους στα Barbados. Οι στίχοι βέβαια προήλθαν και από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα ο στίχος «I don't like cricket, I love it» προήλθε από μια συνομιλία που είχε ο Γκούλτμαν με έναν Τζαμαϊκανό σε ένα ξενοδοχείο. Καθώς κατέληξαν να μιλάνε για τον αθλητισμό και επειδή το cricket είναι πολύ δημοφιλές άθλημα στη Τζαμαϊκά, ο Γκούλτμαν, ο οποίος δεν είχε βρεθεί ποτέ σε αγώνα cricket, είπε στο νέο του φίλο «Πρέπει να σου αρέσει το cricket». Και εκείνος απάντησε «Όχι». Έκανε μια παύση και συνέχισε «Απλά το λατρεύω».

Ιστορία λοιπόν για τον Dreadlock Holiday, τον Tennessee. Είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Ο Eric Stewart μαζί με τον Justin Howard, τον Moody Blues, πήγαν λοιπόν διακοπές στην Τζαμάικα και στα νησιά Μπαρμπέιντος. Είχαν κάποιες δυσάρεστες εμπειρίες με κάποιες απόπειρες ληστείας εις βάρος τους, κάποιες συμπεριφορές ακραίες, αλλά όλα αυτά κατάφεραν και το έκαναν τραγούδι και δημιούργησαν μια τεράστια επιτυχία. Καλησπέρα Ρίτσα, καλώς βρεθήκαμε και απόψε. Γεια σου Κώστα στο Αμβούργο, φυσικά θα πάμε και στην Ιπανήμα ή στην Ιπανέμα, όπως την λέμε πιο εύκολα στα ελληνικά. Δεν θα μπορούσε να λείψει από την απόψινη εκπομπή. Γεια σου Φορσάκεν, όπως άκουσες υπάρχει συγκεκριμένο θέμα απόψε που έχει να κάνει με νησιά, που έχει να κάνει με παραλίες. Οπότε αν έχεις κάποιο τραγούδι ανάλογο, με πολύ μεγάλη χαρά να το μοιραστείς μαζί μας. Θα παραμείνουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε πολύ πιο βόρεια. Θα φτάσουμε μέχρι και τη Νέα Υόρκη, γιατί ναι, και στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα νησί, το Coney Island, όπως είναι γνωστό. Εκεί που μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα, ο Kenny Young, ο οποίος στη συνέχεια έγραψε πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες για πολλούς καλλιτέχνες. Το Coney Island ήταν ένα θέρετρο, ειδικά στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Και αυτό λοιπόν ενέπνευσε τον Coney Young να γράψει το τραγούδι Under the Boardwalk, το οποίο έκαναν μεγάλη επιτυχία οι Drifters το 1964.

0: Προβάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε συναγερμό τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός μετά από τη συνεδρίαση της πολιτικής προστασίας. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Τρεις νέες συλλήψεις έγιναν σήμερα για εμπειρισμούς από Αμέλεια σε Αργολίδα, Ροδόπη και Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που το Ιράν διαψεύδει ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συζητούν παράταση της εκεχηρίας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σωρός του 17χρονου που βρέθηκε νεκρός σε μπάνιο σπιτιού στην Κίμολο. Ερευνάται αν ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Η Copacabana είναι παραθαλάσσια γειτονιά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, γνωστή για τη μήκους 4 χιλιόμετρων παραλία της, η οποία είναι φυσικά από τις πιο γνωστές παραλίες στον κόσμο. Η περιοχή αρχικά ονομαζόταν Σακοπανέπα, όπου η γλώσσα των Τούπι σημαίνει ότι είναι ο δρόμος των Σοκός, ενός είδους πουλιού μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα. Μετονομάστηκε μετά την κατασκευή ενός ξοκλησιού με αντίγραφο της Παρθένου της Copacabana, πολιούχου της Βολιβίας. Αν μπερδευτήκατε με αυτά που ακούσετε, θα μπερδευτείτε ακόμα περισσότερο με αυτά που μπήκαν στο μυαλό του Μπάρι Μανίλο για να γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Μπάρι Μανίλο λοιπόν βρέθηκε κάποια στιγμή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, η διαμονή του ήταν στο Copacabana Hotel. Και τότε απλά αναρωτήθηκε γιατί μέχρι τώρα δεν είχα βρεθεί ποτέ στη ζωή μου στην Copacabana. Όταν γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σημειωτέων ήταν τακτικός θαμώνας σε ένα κλαμπ με το όνομα Copacabana, σκαρφίστηκε το τραγούδι μεταφέροντας το σκηνικό στην Αβάνα της δεκαετίας του 40. Το περίφημο λοιπόν κλαμπ Copacabana, το οποίο ακούγεται στο τραγούδι, είναι ένα κλαμπ στην Αβάνα της δεκαετίας του 40 και κεντρικό ρόλο έχει η Λόλα, ένα showgirl που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο κλαμπ. Αφορμή βέβαια για να γράψει το τραγούδι, όπως σας είπα, ήταν η διαμονή του Μπάρι Μανίλο στο Copacabana Hotel εκεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Στην απόψινή θεματική εκπομπή εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, που είναι αφιερωμένη σε νησιά, σε παραλίες και γενικότερα σε τουριστικά θέρετρα. Γεια σου Μέρη μου στη Ραφίνα, δροσερή μου λέει και ταξιδιάρικη εκπομπή απόψε. Καλησπέρα στον Νίκο, Πεπίνο Ντικάπρι και Σαν Τροπέζ. Βεβαίως το σημειώνω, γεια σου Χάρη, εσύ Χάρη μου έχεις κάνει έτσι κι αλλιώς αμέτρια τα ταξίδια. Από ταξίδια λέει έχω χάσει το μέτρημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε σου αφιερώνω ολόκληρη την εκπομπή. Καλησπέρα στην Λίτσα με την Έννοια και το Caribbean Blue. Βεβαίως, πολύ όμορφη επιλογή. Γεια σου Νόντα, χαίρομαι που βρίσκεις υπέροχο και το απόψινο ταξίδι. Μαρίνα μου, μόλις τώρα είδα το μήνυμα που είχε στείλει σχετικά με το κόκομο, το οποίο ακούστηκε νωρίτερα. Για χρόνια μου λέει, είχω στο κινητό το κόκομο, λατρεμένη έναρξη, λατρεμένη ταινία. Το κόκομο δεν υπάρχει πια, πουλήθηκε λέει σε έναν κρίσο και άλλαξε όνομα. Αλλά δεν πουλήθηκαν ούτε άλλαξαν τα όνειρα, οι αναμνήσεις και η αγάπη που δένει αυτή την παρέα. Εδώ που είναι πάντα καλοκαίρι και είμαστε πάντα σε ταξίδι. Καλό ταξίδι Μαρίνα. Ο Κώστας νωρίτερα έχει στείλει το μήνυμά του, μάλιστα μας ακούει στο Αμβούργο. Να πάμε, μου λέει, μια Ιπανήμα. Φυσικά και να πάμε εκεί δίπλα, από την Copacabana που ακούγαμε νωρίτερα. Οι δύο ξακουστές παραλίες εκεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Κακό νερό, έτσι τουλάχιστον μεταφράζεται η Ιπανήμα στην γλώσσα Τούμπι και είναι μια παραθαλάσσια γειτονιά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το 1962 ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίν και ο Βινίσιος Ντε Μοράες, συνθέτης και στιχουργός αντίστοιχα, εμπνεύστηκαν το τραγούδι «The Girl from Ipanema» από την Ελοΐσια Ενέιδα Μενέδες Πάες Πίντο, ένα 17χρονο κορίτσι που ζούσε στην Ιπανέμα. Κάθε μέρα λοιπόν η Ελοΐσα κατέβαινε από το σπίτι της και πήγαινε στην παραλία. Μερικές φορές σταματούσε για λίγο στο καφέ Μπαρβελόσο, όπου έμπαινε συνήθως για να αγοράσει ένα πακέτο τσιγάρα για τη μητέρα της. Δεν γινόταν λοιπόν κανείς να μην προσέξει αυτό το όμορφο, ψηλό, καστανό και μαυρισμένο από τον ήλιο κορίτσι. Ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίν έγραψε τη μουσική, ο Βινίσιος Ντε Μοράες έγραψε τους στίχους. Ο Πέρι Ριμπέιρο το τραγούδισε πρώτος, αλλά η Αστρούτ Ζιλμπέρτο ήταν εκείνη η οποία ερμήνευσε την αγγλική εκδοχή. Σε αυτήν ο Τζομπίν παίζει πιάνο, ο Σταν Γκέτς είναι στο σαξόφωνο, ο Ζωάο Ζιλμπέρτο στην κιθάρα και στα πορτογαλικά φωνητικά. Η ηχογράφηση με την Αστρούτ Ζιλμπέρτο έγινε το 1963 και ήταν μάλιστα, όπως έχει πει η ίδια, η πρώτη φορά που τραγουδούσε επαγγελματικά. Το τραγούδι κέρδισε βραβείο Grammy το 1965 και η Ελοΐσα, πλέον ηλικιωμένη,
κέρδισε φήμη που ποτέ δεν αρνήθηκε, χαμογελώντας κάθε φορά που τη ζητούσαν μια φωτογραφία. Ηθοποιός, μοντέλο και businesswoman, έγινε δύο φορές playmate στο βραζιλιάνικο Playboy. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία, το The Girl From Ipanema είναι το δεύτερο τραγούδι που έχει ηχογραφηθεί τις περισσότερες φορές αμέσως μετά το Yesterday των Beatles.

Η μεγαλύτερη επιτυχία λοιπόν στην ιστορία της Bossa Nova τουλάχιστον γράφτηκε με αφορμή την 17χρονη τότε Ελοΐζα Ενέιδα Μενέσες Παες Πίντο, η οποία κατέβαινε από το σπίτι της καθημερινά στην Ιπάνημα. Είχαν δίκιο πάντως οι δημιουργοί, αν αναζητήσετε φωτογραφίες της, όχι μόνο από τα νιάτα της, αλλά ακόμα και στην πιο όρημη ηλικία της, δικαιολογείται η έμπνευση. Καλησπέρα Άλεξ, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι και στην παρέα μας απόψε. Επιλογή Islands από Mike Oldfield και Bonnie Tyler, το σημειώνω. Καλησπέρα και στη Μαρία με το Big Blue Overture, φυσικά για την Αμοργό. Θα κάνουμε ταξίδια και από ελληνικά νησιά, όπως σας έχω υποσχεθεί, γιατί έχουν γραφτεί και τραγούδια για ελληνικά νησιά. Γεια σου Σπύρο, μόλις τώρα λέει ξεκίνησα να ακούω και δεν ξέρω αν είμαι σχετικός με τα σημερινά μουσικά όρια. Αν και οι νότες λέει είναι 7 ψυχές χωρίς όρια, οπότε από ό,τι άκουσα θα ήθελα να προτείνω Represent Cuba από όρι σας. Φυσικά και είσαι μέσα στα όρια Σπύρο και το έχω προγραμματίσει έτσι κι αλλιώς, θα ακούστε οπωσδήποτε. Γεια σου Θεόδωρε στη Θεσσαλονίκη, πολύ ταιριά στο θέμα λέει μιας και το καλοκαίρι προελάφνη. Το μυαλό όλο και πιο συχνά μας ταξιδεύει συχνά σε κάποια από τα υπέροχα νησιά μας, αλλά και στους εξωτικούς προορισμούς. Όσο για επιλογή, George Michael και Club Tropicana. Καλησπέρα και στο Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ Μάνο, χαίρομαι που σου αρέσει η εκπομπή. Για να φύγουμε λίγο από την Καραϊβική και γενικότερα από την Αμερικανική Ήπειρο, να έρθουμε λίγο στην Ευρώπη και στα περίφημα νησιά της. Πρώτη στάση, το Κάπρι. Το Κάπρι είναι νησί της Ιταλίας. Βρίσκεται στην Τυρινική θάλασσα, ανοιχτά της Χερσονήσου του Σορέντο, στην περιφέρεια της Καμπανίας, δηλαδή στην επαρχία της Νάπολης. Είναι θέρετρο από την εποχή ακόμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η ετυμολογία του ονόματος Κάπρι είναι ασαφής, αλλά η πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι μπορεί να ανάγεται στους αρχαίους Έλληνες, τους πρώτους δηλαδή απίκους που αναφέρεται ότι κατοίκησαν το νησί. Κάπρος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αγριόχειρος, επειδή λοιπόν υπήρχαν πολλοί αγριόχειροι στο συγκεκριμένο νησί, λέγεται ότι η ονομασία του προέκυψε από αυτήν ακριβώς την ελληνική λέξη και ο κάπρος έγινε Κάπρι. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το Κάπρι έγινε δημοφιλές θέρετρο για Ευρωπαίους καλλιτέχνες, συγγραφείς και άλλες διασημότητες. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχε φιλοξενηθεί και ο Λένιν στο νησί Κάπρι. Ενώ ο Γάλλος τραγουδιστής Ερβέ Βιλάρ κυκλοφόρησε το 1965 το τραγούδι «Κάπρι σε φινή», που έγινε παγκόσμια επιτυχία.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε 2 συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Απόψε λοιπόν έχουμε σαλπάρι και ποιος μας πιάνει. Έχουμε αρχίσει το ταξίδι στα νησιά όλου του κόσμου, στις καλύτερες παραλίες, στα καλύτερα θέρετρα. Γεια σου Real Blogger, και έλεγα λέει δεν θα το βάλει. Αναφέρεται στο τραγούδι που ακούστηκε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα για το Κάπρι. Θα παραμείνουμε φίλε όμως στην Ιταλία, καθώς μετά το Κάπρι θα πάμε στο περίφημο Πορτοφίνο. Ένα ιταλικό ψαροχώρι και τουριστικό θέρετρο γνωστό για το μικρό του λιμάνι και τους διάσημους επισκέπτες του. Βρίσκεται στην επαρχία της Γένοβας, εκεί στην Ιταλική Ριβιέρα, και σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, το Πορτοφίνο ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους με το όνομα Πόρτους Δελφίνι, δηλαδή το λιμάνι των Δελφινιών, λόγω του μεγάλου αριθμού των Δελφινιών που ζούσαν στον κόλπο. Το περίφημο Love in Portofino είναι ένα τραγούδι του 1959 που ηχογράφησε πρώτη η Νταλίδα, με την οποία θα το ακούσουμε απόψε, εξαιρετικά αφιερωμένο στην Σόφη.

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 51. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση κατέκτησε πριν από λίγο ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Κάλυψε την απόσταση σε ένα πρώτο, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά, καταρρύπτοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει χθες τον ημιτελικό με 1:54.06. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας στήθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Στη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας αποφασίστηκε να τεθούν σε επιφυλακή πυροσβεστική αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις και εθελοντικές ομάδες. Ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς έκανε λόγο για εξαιρετικά κρίσιμη μέρα και υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελλώδεις ανέμους. Σε τρεις νέες συλλήψεις προχώρησαν στο μεταξύ οι αρχές για εμπρισμούς από αμέλεια σε Αργολίδα, Ροδόπη και Πέραμα λόγω θερμών εργασιών στην Ήπεθρο. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που φέρεται να είχε βάλει μέσα σε τρεις ημέρες 6 φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι. Την ίδια ώρα το Ιράν διαψεύδει ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν παράταση της εκεχηρίας. Οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και ο επικείμενος έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σωρός του 17χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε μπάνιο σπιτιού στην Κίμολο. Ερευνάται εάν ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα των παιδών δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 16 ετών. Έχασε στον προημιτελικό με 92-80 από τη Λετωνία και θα διεκδικήσει μία θέση από την 5η έως την 8η της τελικής κατάταξης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
9: Γενικά έθριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

The Beach από το 2000, η ταινία με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, η μουσική του Μόμπι και τα υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά από το αρχιπέλαγος των νησιών Phoebe Islands. Έχει και έναν περίεργο κόλπο εκεί, αλλά δεν θέλω να τον πω γιατί παραπέμπει σε μια πολύ γνωστή ελληνική λέξη. Ξέρετε πια, αυτή που χρησιμοποιούμε περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Έτσι λέγεται αυτός ο κόλπος, τι να κάνουμε. Στην απόψινή θεματική βραδιά εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που είναι αφιερωμένη σε τραγούδια για νησιά, για παραλίες, για διάσημα τουριστικά θέρετρα. Με τον Γεωργή Ταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real να ταξιδεύει μαζί σας. studio@realfm.gr για emails, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στην διάθεσή σας για τα μηνύματά σας, για τα αγαπημένα σας νησιά ή για προτάσεις για τραγούδια τα οποία περιέχουν μέσα νησιά, παραλίες ή αγαπημένους εξωτικούς προορισμούς. Σαν την Κούβα για παράδειγμα. Τι να πρωτοποιείς για την Κούβα.

Ορίσας λοιπόν και το Represent Cuba αφιερωμένο στον Σπύρο που ήταν η επιλογή του για αυτή τη βραδιά. Και σε όσους βέβαια ονειρεύονται πάντα ένα ταξίδι στην Κούβα. Καλησπέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος θέλει να μάθει εναγωνίως πώς λέγεται ο κόλπος στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα εκεί ανοιχτά της Ταϊλάνδης. Σου είπα Γιώργο μου, είναι η πιο χρησιμοποιημένη ελληνική λέξη. Βάλε με το μυαλό σου λοιπόν πώς αποκαλούμε συχνά ο ένας τον άλλον και θα καταλάβεις και το όνομα του συγκεκριμένου κόλπου. Γεια σου Ροζαλία, το σημερινό ταξίδι λέει στα νησιά είναι μια ανάσα δροσιάς, μοναδικές επιλογές. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, καλησπέρα και στην Αγγελική. Δροσερή λέει και ονειρική βραδιά, επιλογή μου αν γίνεται Coop και Island Blues. Έρχεται αμέσως τώρα για εσένα Αγγελική.

Και η Coop λοιπόν με το Island Blues, γιατί απόψε δεν θα μείνουμε μόνο σε τραγούδια τα οποία έχουν στον τίτλο τους ή περιέχουν στίχους με ονομασίες νησιών, αλλά και γενικότερες αναφορές σε νησιά, όπως το τραγούδι που μου ζήτησε και η Alex λίγο νωρίτερα, το Islands δηλαδή, του Mike Oldfield με την Bonnie Tyler στα φωνητικά. Θα το ακούσουμε, το έχω σημειώσει. Προς το παρόν θα πάμε στην Santa Marta. Μπορεί ενδεχομένως το όνομα να μην σας λέει κάτι ιδιαίτερο. Η Santa Marta είναι ένα μικρό νησί κοντά στην Κολομβία, ανήκει διοικητικά στην Κολομβία και πάρα πολλά χρόνια πίσω, το 1957, ο βασιλιάς του Καλύψο, ο Χάρι Μπελαφόντε, θα πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία με τον τίτλο Island in the Sun, περιγράφοντας το πόσο απλή είναι η ζωή στα νησιά της Καραϊβικής. Τα γυρίσματα λοιπόν έγιναν στην Santa Marta και το ομότιτλο τραγούδι, το Island in the Sun, έρχεται αμέσως τώρα από τον Χάρι Μπελαφόντε.

Χάρη Μπελαφόντε, Island in the Sun, για το νησί Σάντα Μάρτα εκεί στην Κολόμβια. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην Καραϊβική και θα μείνουμε για λίγο ακόμη και στον κινηματογράφο. Καθώς το 1962 θα κυκλοφορήσει η κινηματογραφική ταινία James Bond Praktor 007 εναντίον Dr. No. Πρωταγωνιστής ο Σον Κόνερι. Η ταινία έτσι κι αλλιώς κατέχει μια θέση στην ιστορία του κινηματογράφου ως η πρώτη χρονικά της μακρότερης σειράς ταινιών στην ιστορία αυτή των ταινιών James Bond, που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Ian Fleming με τίτλο Dr. No. Στην ταινία λοιπόν ο James Bond πηγαίνει στην Τζαμάικα, βρετανική αποικία την εποχή συγγραφής του μυθιστορήματος, προκειμένου να ερευνήσει την εξαφάνιση ενός άλλου Βρετανού πράκτορα. Όλες οι σκηνές της ταινίας έχουν γυριστεί στην Τζαμάικα. Στον ρόλο του Bond Girl είναι η Ούρσουλα Άνδρες. Και υπάρχει φυσικά εκείνη η περίφημη σκηνή όπου βγαίνει από την θάλασσα στην παραλία, αφήνοντας άφωνο τόσο τον Σον Κόνερι όσο και εκατομμύρια θεατές της ταινίας. Για εκείνη τη σκηνή λοιπόν ακολουθεί και το επόμενο τραγούδι, το Underneath the Mango Tree, μέσα από την ταινία James Bond εναντίον Dr. No.

Πιο πολύ λοιπόν για την Ούρσουλα Άντρες έπαιξε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και λίγο για να πούμε ότι ήταν μέσα από την ταινία James Bond. Αλλά έτσι κι αλλιώς σε ταξιδεύει, γιατί κάνεις εικόνες, παραλίες, κοκοφίνικες, γαλαζοπράσινα νερά και όλα όσα τα συνοδεύουν. Πάμε σε δική σας επιλογή για τη συνέχεια. Το Islands του Mike Oldfield με τα φωνητικά της Bonnie Tyler αμέσως τώρα για την Alex.

Φοβερή συνεργασία, ο Mike Oldfield από τη μία, η Bonnie Tyler από την άλλη, αποτέλεσμα το Islands. Γεια σου Μάνο, πραγματικά ευχάριστη έκπληξη η πρότασή σου με Lord Cobra και Love Letters, το σημειώνω και αυτό. Προς το παρόν θα πάμε στο Kingston. Το Kingston είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Τζαμάικα. Δύο μέρη αποτελούν την πόλη του Kingston, το ιστορικό κέντρο της πόλης και η Νέα Kingston. Το Kingston είναι η πατρίδα πολλών αστεριών της μουσικής ρέγγε. Ιδρύθηκε το 1692 ως τόπος για τους πρόσφυγες και τους επιζώντες του σεισμού που κατέστρεψε την πόλη Port Royal, η οποία ήταν το κέντρο εμπορίου στην Καραϊβική κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα. Έτσι λοιπόν οι επιζώντες του σεισμού δημιούργησαν ένα στρατόπεδο προσφύγων ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Μάλιστα, τον πρώτο καιρό περίπου 2.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω των ασθενειών που μεταδίδονταν από τα κουνούπια. Η πόλη όμως άρχισε σταδιακά να μεγαλώνει μετά τη νέα καταστροφική πυρκαγιά στο Port Royal από πειρατές το 1703. Δύο μεγάλες καταστροφές λοιπόν στο κέντρο εμπορίου της Καραϊβικής εκείνη την περίοδο στο Port Royal δημιούργησαν το Kingston, το οποίο είναι η πρωτεύουσα της Τζαμαϊκά.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε συναγερμό τίθεται ο κρατικός μηχανισμός μετά από συνεδρίαση της πολιτικής προστασίας, καθώς αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Σε τρεις νέες συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σήμερα για εμπρισμούς από Αμέλεια σε Αργολίδα, Ροδόπη και Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που το Ιράν διαψεύδει ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν παράταση της εκεχηρίας. Περισσότερα στο real.gr. Το αργυρό μετάλλιο. Στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι.

Η Ένια και το Caribbean Blue για την Λίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λίτσα. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να ταξιδέψουμε και σε ένα ελληνικό νησί. Στον Αργοσαρονικό θα πάμε για να επισκεφθούμε την πανέμορφη Ύδρα. Βλέπετε, τον Απρίλιο του 1960, στο βροχερό Λονδίνο, ο Καναδός ποιητής και τραγουδιστής Λέοναρντ Κοέν αναζητά νέες εμπειρίες και διεθνή αναγνώριση. Η βροχή που δυνάμωσε ξαφνικά τον ανάγκασε να αναζητήσει άμεσα προστασία. Όπως έλεγε ο ίδιος, είδα την πόρτα της τράπεζας της Ελλάδας μπροστά μου και μπήκα μέσα. Εκεί είδα τον ταμεία αρκετά μαυρισμένο. Τον ρώτησα τι καιρό κάνει στην Ελλάδα και μου απάντησε ότι τώρα είναι άνοιξη και ακολουθεί το καλοκαίρι. Αυτά δήλωνε ο Κοέν το 1991. Δύο μέρες λοιπόν μετά την συνάντηση με τον ταμεία της τράπεζας της Ελλάδας στο Λονδίνο, ο Λέοναρντ Κοέν φεύγει για την Ελλάδα με προορισμό την Ύδρα, χωρίς να ξέρει ότι αυτό το μικρό νησί θα άλλαζε τη ζωή του. Εδώ σε ένα παντοπολείο συνάντησε την πανέμορφη Νορβηγίδα Μάρια Νίλεν, μια νεαρή καλονή που όλοι θαύμαζαν για την εξυπνάδα και το χιούμορ της. Μια θεϊκή ύπαρξη που, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Κοέν, οι θεοί έφεραν στο δρόμο μου και με την οποία μοιράστηκε 10 ολόκληρα χρόνια μουσικής και ποίησης την πιο ειδηλιακή περίοδο της ζωής του. Στο παραδοσιακό σπίτι που αγόρασε εκεί, ένα όμορφο οίκημα του 19ου αιώνα, ο Κοέν δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα. Αντίθετα, διατήρησε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του σπιτιού, του κήπου, της βεράντας και της διακόσμησης του χώρου. Το σπίτι αυτό ήταν σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία της χώρας και από τη βεράντα του η θέα προς το λιμάνι έκοβε την ανάσα. Εκεί ο Κοέν ανακάλυψε τον ελληνικό τρόπο ζωής. Στην Ύδρα άρχισε να αποκρυσταλώνει τη σοφία των καλύτερων του ποιημάτων και να γράφει σπουδαία τραγούδια. Την ίδια όμως ακριβώς περίοδο άρχισε να γεννιέται και η χώρα με το πρόγραμμα ηλεκτροδότησης, καθώς τότε στο νησί δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Κοέν στον τρίτο όργο του σπιτιού είχε φτιάξει ένα μουσικό δωμάτιο και από εκεί απολάμβανε τη θέα στο απέραντο γαλάζιο, διάβαζε και έγραφε. Ώσπου μια μέρα, όταν ξύπνησε και άνοιξε τα παραθυρόφυλλα, εκεί στον τρίτο όροφο τον περίμενε μια έκπληξη. Ο ηλεκτρισμός είχε έρθει στο νησί και δύο καλώδια ρεύματος περνούσαν ακριβώς μπροστά από τον μπαλκόνι του και του έκοβαν τη θέα. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα καλώδια της ΔΕΗ, έρχονταν φτερουγίζοντας όλα τα πουλιά της περιοχής. Εκεί ήρθε φτερουγίζοντας και η έμπνευση στον Λέοναρντ Κοέν για να γράψει ένα από τα τραγούδια που τον έκαναν διάσημο. Το Bird on a Wire γράφτηκε λοιπόν στην Ύδρα από τον Λέοναρντ Κοέν την εποχή που το νησί απέκτησε ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Λεωνάρδος λοιπόν, όπως τον έλεγαν οι Ιδραίοι, τον Λεωνάρδ Κοέν, έγραψε το Bird on a Wire για τη στιγμή που το νησί απέκτησε ηλεκτροδότηση και είδε ξαφνικά μπροστά από το μπαλκόνι του σπιτιού του τα καλώδια της ΔΕΗ. Τραγούδι λοιπόν για την Ύδρα. Γεια σου Real Blogger με τα διαμάντια. Πάμε και με έναν ωκεανό μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News.

0: fly, let's fly.
1: Ο Φρανκ Σινάτρα, λοιπόν, αφού αρχικά μας πέρασε από τη Βομβάη, στη συνέχεια από το Περού, κατέληξε στο Ακαπούλκο. Ή επίσημα, όπως είναι η ονομασία του, Ακαπούλκο ντε Χουάρες, πόλη και σημαντικό λιμάνι και φυσικά δημοφιλές τουριστικό θέρετρο στην πολιτεία Γκερέρο, στις ακτές του Μεξικού, στον Ειρηνικό ωκεανό. Γιατί απόψε, πέρα από τα τραγούδια τα οποία ακούμε, κάνουμε και ένα μικρό μάθημα γεωγραφίας. Καλησπέρα στην Αυσικά. Το βιβλίο μου λέει απόψε θα πιάσει και Πουέρτο Ρίκο. Φυσικά και θα πιάσει και Πουέρτο Ρίκο και μάλιστα σε δύο πλευρές. Αρχικά θα πάμε στο Isla Verde, ένα καταπράσινο νησί όπως ακούτε. Στην ουσία πρόκειται για την περιοχή Καρολάινα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην πρωτεύουσα Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Το Isla Verde λοιπόν διάλεξε ο Νόρο Μοράλες για να δώσει τίτλο στο μουσικό του θέμα, διασκευάζοντας τους αλλοιείς μαργαριταριών του Μπιζέ.

Το Πουέρτορικό λοιπόν, ή αλλιώς Πορτορίκο, νησί της Κεντρικής Αμερικής, στον Ατλαντικό ωκεάνο. Πρόκειται για το μικρότερο και ανατολικότερο από τα νησιά των Μεγάλων Αντιλών. Η ονομασία Πουέρτορικό μεταφράζεται στα ελληνικά ως πλούσιο λιμάνι. Για το πλούσιο λιμάνι θα τραγουδήσουν αμέσως τώρα και η Βάγια Κονδύος, αφιερωμένο στην Αφσικά.

Ναυσικά, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου Δημήτρη στη Σαλαμίνα. Δεν ξέρω λέει με ποια ομάδα έπαιξε η Χαβάη και κέρδισε με 5-0, αλλά κάτι θα ήξερε η Royal Philharmonic Orchestra. Δεν ξέρω λέει αν είναι μέσα στο θέμα. Εσύ ξέρεις πάντως, είναι υπέροχη εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Dolly Parton και Kenny Rogers για τη συνέχεια. Islands in the Stream μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Στη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας αποφασίστηκε να τεθούν σε επιφυλακή πυροσβεστική αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις και θελοντικές ομάδες. Ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς έκανε λόγο για εξαιρετικά κρίσιμη ημέρα και υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελλώδεις ανέμους. Σε τρεις νέες συλλήψεις προχώρησαν στο μεταξύ αρχές για εμπρισμούς από αμέλεια σε Αργολίδα, Ροδόπη και Πέραμα λόγω θερμών εργασιών στην Ήπεθρο. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που φέρεται να είχε βάλει μέσα σε τρεις ημέρες 6 φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι. Την ίδια ώρα το Ιράν διαψεύδει ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν παράταση της εκεχηρίας. Οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και ο επικείμενος έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με επίδοση 1 πρώτο, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έλαβαν θέσεις για να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη ηλίου. Έγινε πρώτα ορατή στην Ισλανδία και ακολουθούν η ηπειρωτική Ισπανία και ένα τμήμα της Πορτογαλίας. Η μέγιστη διάρκεια θέασης του φαινομένου φτάνει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: ΑΕΚ όφη 1-0 στο ημίχρονο στον τελικό του Super Cup που διεξάγεται στο Ηράκλειο. Η πρόκριση θα κριθεί στις λεπτομέρειες, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση εν ώψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με την Άντερλεχτ για το Europa League. Δεν ακολούθησε την αποστολή στις Βρυξέλλες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω οικογενειακού προβλήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
12: Γενικά έθριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δειλίνα. Ή και νησιά. Σαν τα νησιά τα οποία ταξιδεύουμε απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια θεματική εκπομπή αφιερωμένη σε τραγούδια για νησιά, για παραλίες, για διάσημα τουριστικά θέρετρα, για εξωτικούς προορισμούς. Με τη Μαρία Ψάλτη πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Γεια σου Κατερίνα στο Παγκράτη. Απόψε λέει είναι άλλη μια υπέροχη εκπομπή σαν καλοκαιρινό σινεμά. Εκ βαθέων, χίλια ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ Κατερίνα. Για τη συνέχεια θα πάμε σε μια φανταστική παραλία. Καθώς ένα τραγούδι συγκεντρώνει και εκφράζει πολλά πράγματα μαζί, είναι ένα μέσον και σκοπός ανάλογα με την περίπτωση, αλλά και τα δύο μαζί. Είναι ένας φορέας, αλλά και επιβάτης στο μουσικό ταξίδι κάποιου καλλιτέχνη. Στον καθένα μας έχει και διαφορετική σημασία και έννοια. Μπορεί να ξυπνάει μνήμες, να ενώνει ανθρώπους ή και να χωρίζει. Όπου τα λόγια δύσκολα βγαίνουν και οι λέξεις γατζώνονται στην άκρη της γλώσσας, αρνούμενες να υπακούσουν στο μυαλό, αλλά κυρίως στην καρδιά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί πάντα ένα καταφύγιο για τον καλλιτέχνη που το δημιουργεί και πολύ περισσότερο για τον ακροατή που το συνδυάζει, αλλά και τον εκφράζει σε σημαντικές στιγμές της ζωής του. Είναι ένα νησί με όμορφες παραλίες και μοναδικά βασιλέματα, όπου ο ήχος και μόνο είναι ικανός να δημιουργήσει τις πιο όμορφες εικόνες μέσα στον ωκεανό της καθημερινότητας. Για τον Mark Gain, λοιπόν, μέλος των Καναδών Martha and the Muffins, ένα τέτοιο φανταστικό καταφύγιο ήταν και η Echo Beach, όταν δημιούργησε το ομώνυμο αυτό τραγούδι για την πάντα του. Η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος, ένα τραγούδι από τα σύμβολα της δεκαετίας του 80. Ο Mark Gain είχε γράψει μόλις 3 τραγούδια για την πάντα. Στα φοιτητικά του χρόνια δούλευε ένα καλοκαίρι σε ένα εργοστάσιο χρωμάτων και τα πατσαριών. Η δουλειά του προφανώς δεν του προκαλούσε τίποτα άλλο εκτός από μια ατελείωτη βαρεμάρα και νοερά ταξίδευε σε παραλίες που είχε επισκεφτεί στο παρελθόν. Κύριο σημείο έμπνευσης υπήρξε η λίμνη Οντάριο του Τορόντο και συγκεκριμένα η Sunnyside Beach, όπου ο δημιουργός του τραγουδιού είχε περάσει μια πολύ όμορφη περίοδο. Φυσικά είναι φανταστικό μέρος η Echo Beach και θα μπορούσε να υπάρχει στη μέση του πουθενά με την εικόνα της πόλης απλά να φαντάζει σαν εικαστική παρέμβαση ή σουρεαλιστική εικόνα, όπως αναφέρει ο ίδιος ο τραγουδοποιός.

Echo Beach, μια φανταστική λοιπόν παραλία από τους Martha and the Muffins, εμπνευσμένη από τη λίμνη Οντάριο στον Καναδά, αφιερωμένο εξαιρετικά στην Χριστίνα που μας ακούει στον Καναδά. Και αν το Echo Beach είχε ως αφορμή και ως έμπνευση τη λίμνη Οντάριο, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του Chris Rea όταν έγραψε το On The Beach. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα τραγούδια που μας έρχεται αυτόματα στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε το καλοκαίρι.

Chris Rea, On The Beach, άλλωστε όπως μου θύμισε και η Μαρία απέναντί μου, πάντα είχαμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Chris Rea και τις μουσικές του. Γεια σου Ιωάννα, που το κινητό τελειώνει σε 628. Δυστυχώς έχει παίξει νωρίτερα το τραγούδι το οποίο μου έχει στείλει, το Islands in the Sun με τον Χάρη Μπελαφόντε. Εάν θέλεις κάτι άλλο πολύ ευχαρίστως, διαφορετικά μπορούν να σου αφιερώσω αυτό που μόλις θα μπει. Το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε απόψε η εκπομπή, η κρουαζιέρα δηλαδή του Βαγγέλη Γερμανού, αυτή τη φορά σε ξενόγλωση, εκδοχή από την Ευσταθία. Ιωάννα, αφιερωμένο σε σένα.

Η κρουαζιέρα λοιπόν του Βάγγελη Γερμανού εδώ στα Ιταλικά. Και καθώς ακούμε Ιταλικά, να πάμε και μια βόλτα από την Νάπολη. Νεάπολη στα αρχαία ελληνικά. Πόλη και σημαντικό λιμάνι στην Νότια Ιταλία, πρωτεύουσα της περιφέρειας της Καμπανίας και της ομώνυμης επαρχίας. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας μετά τη Ρώμη και το Μιλάνο. Η Νάπολη είναι μία από τις αρχαιότερες συνεχώς κατοικημένες πόλεις στον κόσμο. Τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. στη θέση της ιδρύθηκαν ελληνικοί οικισμοί και μία μεγαλύτερη ηπειρωτική αποικία γνωστή αρχικά ως Παρθενόπη να αναπτύσσεται γύρω στον 9ο αιώνα. Η πόλη επανιδρύθηκε ως Νεάπολη στον 6ο αιώνα π.Χ. και έγινε το κέντρο της Μεγάλης Ελλάδας, παίζοντας βασικό ρόλο στην ενσωμάτωση του ελληνικού πολιτισμού στη ρωμαϊκή κοινωνία.

Δεν έχετε παράπονο και που δεν έχουμε πάει απόψε. Μια βόλτα λοιπόν και από την Νάπολη, ενώ για τη συνέχεια σειρά έχει η Χαβάη. Θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, στο 1961, με τον Elvis Presley και τον Blue Hawaii, για την Μένη στον Βόλο.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Σε επιφυλακή τέθηκαν μετά από συνεδρίαση της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστική αστυνομία και ενόπλες δυνάμεις, καθώς αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη παρακολουθούν την ολική έκλειψη ηλίου. Έγινε πρώτα ορατή στην Ισλανδία και ακολουθούν τμήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Περισσότερα στο real.gr.

Επιστροφή με Μορτσίμπα, The Sea. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί με αφορμή τη θάλασσα και την παραλία στο Μπράιτον στη Μεγάλη Βρετανία. Βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί σε τίποτα με τις δικές μας παραλίες. Αλλά τι να κάνουν οι άνθρωποι, αυτήν έχουν, για αυτήν έγραψαν τραγούδι. Γεια σου Νούλη, με τον καλύτερο τρόπο λέει ξεκίνησες, μαγικά ταξίδια συνδυασμένα με πολύ όμορφες μελωδίες. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό σου βράδυ. Να και ο Γιώργος, ακούγοντας λίγο νωρίτερα την αναφορά στο Σεντροπέ, βρήκα μου λέει ότι ήταν η ελληνική αποικία Αθηνόπολης. Βέβαια συμπληρώνει και κάτι άλλο, γιατί σας έλεγα ότι ο θρύλος τουλάχιστον λέει ότι εκεί έστειλαν τον Άγιο Τορπέ. Όταν εκείνος αρνήθηκε να αλλάξει την πίστη του, αποκεφαλίστηκε και πέταξαν το πτώμα του σε μία βάρκα μαζί με έναν κόκορα και έναν σκύλο. Ο Γιώργος λοιπόν μου λέει ότι βρήκα ότι ήταν η ελληνική αποικία Αθηνόπολης, δεν βρήκα όμως, μου λέει, τι απέγιναν ο δύστυχος σκύλος και ο δύσμυρος κόκορας.

Ο Billy Ocean και το Caribbean Queen για την Μάρθα. Καληνύχτα Μάγδα. Τι εκπομπή λέει, τη δροσιά της να έχεις. Ευχαριστούμε όλη την Dream Team του Real για το πολύχρωμο ταξίδι. Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μία εκπομπή λοιπόν, μία θεματική εκπομπή αφιερωμένη σε τραγούδια που έχουν είτε στους τίτλους τους, είτε στους στίχους τους νησιά, παραλίες και τουριστικά θέρετρα. Τώρα που έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες, τώρα που είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, τουλάχιστον όσοι από εμάς δεν μπορούν να βρεθούν σε ένα από αυτά, ας ταξιδέψουμε με το μυαλό. Καληνύχτα Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς, να είσαι καλά. Πάμε και για ένα τροπικό ταξίδι για τη συνέχεια.

Κάπου εδώ λοιπόν το ταξίδι σε νησιά, παραλίες και διάσημα τουριστικά θέρετρα φτάνει στο τέλος του. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες, αρχικά στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργης Δαβαρίνος και στη συνέχεια η Μαρία Ψάλτη. Και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Ευχαριστώ πολύ για το ταξίδι. Ελπίζω να το απολαύσετε όσο και εμείς. Καληνύχτα και στον Θόδωρο στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Το επόμενο μουσικό ταξίδι είναι για το βράδυ της επόμενης Παρασκευής. Καληνύχτα και στον Real Blogger. Μια τέτοια λοιπόν εκπομπή δεν θα μπορούσε να κλείσει με άλλο τραγούδι από το αγαπημένο μου. Έτσι κι αλλιώς το γνωρίζετε όσοι κάνουμε ραδιοφωνικά παρέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και καθώς βρισκόμαστε λοιπόν στο υγρό στοιχείο, τελευταίο της εκπομπής θα είναι από τον Richard Holley, The Ocean. Να είστε καλά, πολλά φιλιά. Καλή σας νύχτα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Σε επιστολή του συνδέουν ευθέως το έργο με το οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Σε επιφυλακή τέθηκαν μετά από συνεδρίαση της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστική αστυνομία και ένοπλες δυνάμεις, καθώς αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς έκανε λόγο για εξαιρετικά κρίσιμη ημέρα και υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελλώδεις ανέμους. Σε τρεις νέες συλλήψεις προχώρησαν στο μεταξύ αρχές για εμπρισμούς από αμέλεια σε Αργολίδα, Ροδόπη και Πέραμα λόγω θερμών εργασιών στην Ήπεθρο. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που φέρεται να είχε βάλει μέσα σε τρεις ημέρες 6 φωτιές σε σύνδο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι. Την ίδια ώρα, το Ιράν διαψεύδει ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συζητούν παράταση της εκεχηρίας. Οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και ο επικείμενος έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στα πέναλτι θα κρυθεί ο τίτλος στον τελικό του Super Cup που γίνεται στο Ηράκλειο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια που έληξε ισόπαλη 2-2 ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Στην κολύμβηση το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με επίδοση 1-1, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στα 800 ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος τερμάτισε στην 5η θέση με 7 πρώτα, 43 δεύτερα και 52 εκατοστά που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
0: Real Weather.
5: Γενικά έθριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται συστάσεις. Από τις πρώτες και όλες νότες τους σε ταξιδεύουν σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής σου. Ένα από αυτά είναι αναμφίβολα το Lady in Red, η μεγαλύτερη επιτυχία του Kristenberg. Κυκλοφόρησε το 1986 και γράφτηκε εμπνευσμένο από την σύζυγό του όταν εκείνος την είδε πρώτη φορά φορά ένα κόκκινο φόρεμα σε μια επίσημη εκδήλωση. Η απλότητα της ιστορίας του τραγουδιού, αλλά σε συνδυασμό με την διαχρονική μελωδία, το μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών. Ο Kristenberg γεννήθηκε στην Αργεντινή, αλλά μεγάλωσε στην Ιρλανδία και ξεκίνησε την δισκογραφική του πορεία τη δεκαετία του 1970. Χρειάστηκε πολλά χρόνια μέχρι να γνωρίσει την μεγάλη επιτυχία, αλλά η επιμονή του τον δικαίωσε. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10 για αυτό το βραδινό, το αυγουστιάτικο, της Τετάρτης, για να σας ενημερώσουμε μουσικά μέχρι και τις 12. Αλλά ο πιο βασικός σκοπός μας είναι να σας χαλαρώσουμε από αυτή την δισιογραφία που μας ταλανίζει τις καθημερινές και όχι μόνο, να ξεφύγουμε λίγο από τα νούμερα και τους υπολογισμούς που κάνουμε και να σκεφτούμε άλλα πράγματα, και φυσικά αυτό μπορούμε να το κάνουμε με την συνεργασία από στίχους και νότες. Στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης βρίσκεται στην τελική ρύθμιση του ήχου, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αναστασία Κερκελεζίου. 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε μπορούμε να τα μεταδώσουμε εδώ από τον αέρα. Μπορείτε όμως να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά εδώ απευθείας μπροστά μου στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Συνεχίζουμε μουσικά με ένα Supergirl και φυσικά από τους Rimmon.

καινούργια τραγούδια από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Όσο και αν περνούν τα χρόνια, δεν χάνουν ποτέ τη φρεσκάδα τους και σε κερδίζουν. Το Supergirl είναι ένα από αυτά και κυκλοφόρησε το 2000 και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της νέας χιλιετίας. Είναι ένα τραγούδι που μιλά για όλους εκείνους τους ανθρώπους που δείχνουν δυνατοί απέναντι στον κόσμο, αλλά όταν πέφτουν τα φώτα μένουν μόνοι με τις σκέψεις αλλά και τις αδυναμίες τους. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στη Γερμανία, αλλά η ψυχή του συγκροτήματος ήταν ένας Ιρλανδός ο οποίος το όνομα του ήταν Ρέα Γκάρνεϊ. Αργότερα, κάποια χρόνια, διαλύθηκε το συγκρότημα με τον Ρέα Γκάρνεϊ να συνεχίζει μια σόλο καριέρα, κυρίως στη Γερμανία, ο οποίος μέχρι και τώρα είναι αρκετά αγαπητός. Εμείς συνεχίζουμε εδώ μουσικά με τον Phil Collins να μας τραγουδάει ενάντια σε όλες τις πιθανότητες.

Ορισμένα τραγούδια είναι τόσο σπουδαία που κάθε νέα εκτέλεσή τους αποτελεί μια πρόκληση. Απλά χρειάζεται θάρρος, αλλά κυρίως μια σπουδαία φωνή. Και αν υπήρχε μια τραγουδίστρια που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε ένα τόσο εμβληματικό τραγούδι, αυτή είναι η Mariah Carey. Το I Want to Know What Love Is έγινε γνωστό το 1984 από τους Φόνιρ και αγαπήθηκε όσο λίγα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής. 25 χρόνια αργότερα η Mariah Carey αποφάσισε να το προσεγγίσει με τον δικό της μοναδικό τρόπο, χωρίς να προσπαθήσει να αντιγράψει το πρωτότυπο, αλλά να δώσει έμφαση στη δύναμη της φωνής της και στο συνέστημα των στίχων, χαρίζοντας στο τραγούδι μια νέα, πιο σύγχρονη ζωή. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε μάλιστα με μια συνεργασία που μοιάζει απρόβλεπτη, αλλά τελικώς το αποτέλεσμα μας δικαίωσε και δικαίωσε πιο πολύ τον Robbie Williams και την Nicole Kidman στο Something Stupid.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Robbie Williams και την Nicole Kidman φυσικά πρόκειται για διασκευή, καθώς το συγκεκριμένο τραγούδι είχε γράψει τη δικιά του αρχική ιστορία το 1967, όταν το ερμήνευσαν ο Frank Sinatra και η κόρη του Nancy. Εμείς εδώ είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο, γι' αυτό εδώ το βράδυ της Τετάρτης, και θα μπορούσαμε να το κάνουμε με έναν τρόπο έτσι λίγο ιδιαίτερο. Μεγάλα τραγούδια υπάρχουν για να κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μόλις έρχεται τώρα. Πρόκειται για την Αντέλ, η οποία έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι μετά το τέλος μιας σημαντικής σχέσης. Όχι για να κατηγορήσει κάποιον, αλλά για να αποδεχτεί ότι ο άνθρωπος που αγάπησε προχώρησε στην ζωή του. Και φυσικά το αποτέλεσμα θα ήταν ότι και αυτή θα έπρεπε με τη σειρά της να πάρει δύναμη, χωρίς θυμό, αλλά να συνεχίσει και αυτή την ζωή της. Κλείνουμε λοιπόν πρώτο ημίωρο με Adele και Someone Like You.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Περισσότερα στο real.gr. Σε επιφυλακή τέθηκαν μετά από συνεδρίαση της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστική αστυνομία και ενοπλές δυνάμεις, καθώς αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Το Super Cup κατέκτησε ο κυπελούχος Όφη, επικρατώντας τον τελικό με 5-4 στα πέναλτι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν κουβαλούν απλώς μια όμορφη μελωδία, αλλά μια ολόκληρη ιστορία. Το Sorry Seems to Be the Hardest Word γράφτηκε από τον Elton John και τον Bernie Taupin το 1976 και μιλά για την δυσκολία του ανθρώπου να ζητήσει μία συγγνώμη όταν όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί. Περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα το βρετανικό συγκρότημα Blue είχε την ιδέα να το διασκευάσει, αλλά το σημαντικότερο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι δεν το τραγούδησαν μόνοι τους. Στο στούντιο μπήκε και ο ίδιος ο Elton John, δίνοντας στο τραγούδι μια νέα διάσταση σε σχέση με το παλιό τη στιγμή που γεννιόταν το καινούριο. Το αποτέλεσμα ήταν μια τεράστια διεθνής επιτυχία που γνώρισε μια ολόκληρη γενιά το κλασικό αυτό κομμάτι. Εμείς εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10:30, 10:35 περίπου, δεν βλέπω καλά και απέναντι το ρολόι. Δεύτερο ημίωρο εδώ, Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο, Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου, Αναστασία Γκεργκελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 για τις καλησπέρες σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μεταφέρουμε εδώ από τον αέρα, αλλά συνήθως καλησπέρες μεταφέρουμε, αλλά μας ενδιαφέρει πολύ και το μέρος από όπου μας ακούτε, γιατί έτσι με κάποιο τρόπο ταξιδεύουμε κι εμείς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε δεκαετία υπήρχαν κάποια τραγούδια, κάποιες ειδικά ερωτικές μπαλάντες που ξεχώριζαν. Συγκεκριμένα τώρα για το επόμενο τραγούδι, για την δεκαετία του 1980, μία από αυτές ήταν σίγουρα και το Alone. Ένα τραγούδι που μιλά για τον φόβο της εξομολόγησης, για εκείνη τη στιγμή που θέλεις να πεις σε κάποιον τι αισθάνεσαι, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις την ίδια ανταπόκριση. Η Heart ήδη υπήρχαν για περισσότερο από 10 χρόνια όταν ηχογράφησαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Οι αδερφές Ann και Nancy Wilson είχαν δημιουργήσει ήδη ένα από τα πιο επιτυχημένα ροκ συγκροτήματα με γυναικεία παρουσία σε μια εποχή όπου ο χώρος τότε κυριαρχούνταν σχεδόν αποκλειστικά από άντρες.

0: Αυτή ήταν και η The Heart με το Alone. Η μουσική ενημέρωση συνεχίζεται εδώ, αλλά επειδή βρισκόμαστε σε έναν ενημερωτικό σταθμό, έχουμε και τα υπόλοιπα αυτά. Τέτοιες ώρες μόνο αθλητικές ενημερώσεις και γεγονότα, οπότε κύριος αρμόδιος για να μας ενημερώσει τι έγινε πριν στο Super Cup είναι ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Λοιπόν, στο πανκριτήριο στάδιο του Ηρακλείου, ο κυπελούχος Ελλάδος Όφη πήρε το Super Cup, το πρώτο στην ιστορία του, κερδίζοντας τον τελικό με 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. 2-2 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Η ένωση με τον Γιώβιτς προηγήθηκε στο 38. Ισοφάρισε ο Ανδρούτσος στο 69, ο Κοστούλας στο 76, έκανε το 2-1 για τον Όφη και ήρθε ο Ζήνη στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, επέτυχε το 2-2, ένα πρώτο ημίχρονο μέτριο, η ΑΕΚ εκεί ήταν καλύτερη, όμως το δεύτερο ημίχρονο πήρε την πρωτοβουλία ο Όφη, δεν είχε τη φρεσκάδα του πρώτου μέρους η Ένωση, κατάφερε στο τέλος να ισοφαρίσει και πήγε το παιχνίδι, δεν είχε παράταση, είχε απευθείας τη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί στη διαδικασία των πέναλτι για την ΑΕΚ ευστόχησαν ο Γιώβιτς, ο Μάγερ, ο Μάνταλος και ο Ζήνη. Το τέταρτο πέναλτι ο Βάρκα το εκτέλεσε, το έβγαλε ο τερματοφύλακας του Όφη ο Χριστογιώργος. Για τον Όφη ο Ισέκα, ο Μπουχαλάκης, ο Νίκμαν, ο Αθανασίου και ο Ανδρούτσος που έκανε το 5-4 και έτσι ο Όφη πήρε τον τίτλο, τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Ηράκλειο, σε ένα παιχνίδι μέτριο προς καλό σχετικά στην κανονική διάρκεια, και απέναντι στην ΑΕΚ ο Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του παίρνει το Super Cup και έτσι ανοίγει επίσημα σήμερα η ποδοσφαιρική αυλαία για τη σεζόν 2026-2027.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σταυρακάκη για την ενημέρωση που μας παρήχατε. Εμείς τώρα είμαστε έτοιμοι εδώ για μια πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με Λόμπο. I'd love you to want me.
2: Real FM.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σου έλεγαν ότι ένα από τα πιο τρυφερά ερωτικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 γράφτηκε από ένα συγκρότημα που ήταν γνωστό για τον σκληρό ροκ ήχο του, ίσως να δυσκολευόσουν να το πιστέψεις. Κι όμως οι Whitesnake το κατάφεραν. Το Is This Love κυκλοφόρησε το 1987 και αρχικά είχε γραφτεί για την Tina Turner, αλλά οι Whitesnake αποφάσισαν τελικά να το κρατήσουν για αυτούς. Ήταν βέβαια μια απόφαση που έμελε να αλλάξει την ιστορία τους, αφού το τραγούδι έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αγαπήθηκε ακόμα και από ανθρώπους που δεν άκουγαν ποτέ hard rock. Whitesnake, Is This Love?

Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν χρειάζεται να υψώσουν τη φωνή τους για να σε συγκινήσουν. Το κάνουν σχεδόν ψιθυριστά. Και η Dido ίσως είναι το καλύτερο παράδειγμα που με την χαρακτηριστική γαλήνια φωνή της κατάφερε να δημιουργήσει έναν δικό της μουσικό κόσμο που η απλότητα γίνεται δύναμη και το συνέστημα μιλάει χωρίς υπερβολές. Το Hunter κυκλοφόρησε το 2001, ήταν στο άλμπουμ No Angel που είχε γίνει και πολλάκις πλατινένιο και μιλάει για την ανάγκη του ανθρώπου να αναζητήσει κάτι καινούριο, να κυνηγήσει τα όνειρά του ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα αφήσει πίσω του την σιγουριά της καθημερινότητας. Τη μεγάλη μου καλησπέρα στον Δημήτρη από την Κοκκινιά. Έχω πολλές καλησπέρες να μαζέψει εδώ τόση ώρα που δεν τις έχω πει. Στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, όπως και για τον κύριο με το ψευδώνυμο Αμόνης, ο οποίος δεν μου γράφει από που είναι, θα το περιμένω σε επόμενο μήνυμα. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα, θα το κάνουμε με μια διασκευή από ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 80 από τους Soft Cell. Αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από τους Φιλανδούς Van και φυσικά πρόκειται για το Tainted Love.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Σε επιστολή του συνδέουν ευθέως το έργο με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η συνεργασία Αθήνα-Ουάσιγκτον στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομολογό του εν ώψη και του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή του, το State Department κάνει ειδική αναφορά στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας. Σε επιφυλακή τέθηκαν μετά από συνεδρίαση της πολιτικής προστασίας πυροσβεστική αστυνομία και ένοπλες δυνάμεις, καθώς αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς έκανε λόγο για εξαιρετικά κρίσιμη μέρα και υπογράμμισε ότι οι χώρες έρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελλώδεις ανέμους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι. Την ίδια ώρα το Ιράν διαψεύδει ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν παράταση της εκεχηρίας. Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτηση του, Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Super Cup στο ποδόσφαιρο. Επικράτησε στον τελικό που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου με 5-4 στα πέναλτι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. 2-2 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. «Έκανα κατάθεση ψυχής, ήθελα το μετάλλιο για την Ελλάδα», δήλωσε ο Απόστολος Σίσκος που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά. Στα 800 ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος τερμάτισε στην πέμπτη θέση με 7 πρώτα, 43 δεύτερα και 52 εκατοστά, που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
6: Real Weather.
11: Γενικά έθριος αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

ζωή της Αναστέζια δεν ήταν μάλλον η καλύτερη απόδειξη ότι η δύναμη δεν φαίνεται πάντα με την πρώτη ματιά, γιατί πίσω από την μικροκαμωμένη παρουσία της κρύβεται μία από τις πιο χαρακτηριστικές και δυνατές φωνές της σύγχρονης pop μουσικής. Το Sick and Tired που μας ξεκίνησε την δεύτερη ώρα εδώ, κυκλοφόρησε το 2004 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, και πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για την στιγμή που εξαντλείς συναισθηματικά και αποφασίζεις πως ήρθε η ώρα να προχωρήσεις μπροστά. Η καριέρα της Αναστέζια δεν ήταν ποτέ εύκολη, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, δίνοντας δύο φορές μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Αντί όμως να αποσυρθεί, επέστρεφε κάθε φορά πιο δυνατή, μετατρέποντας την μουσική της σε πηγή αισιοδοξίας και δύναμης, το οποίο βέβαια το μετέδιδε σε εκατομμύρια ακροατές φαν της μουσικής της, αλλά κυρίως της υπέροχης φωνής της. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Εδώ βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11, πάντα στον Real FM και τους 97,8, που φροντίζει εκτάκτως και εδώ για τον Αύγουστο να σας ενημερώνει και μουσικά. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά και εγώ έχω κουραστεί λίγο να ακούω εκεί τις τιμές των πρατηρίων, τη τιμή του Brent, του πετρελαίου, τις τιμές των επιτοκίων, τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Είναι πράγματα που μας απασχολούν και μας δυσκολεύουν τη ζωή, αλλά χρειάζεται και ένα διάλειμμα από όλο αυτό, γιατί κάποια στιγμή αρχίζεις και παίρνεις λίγο ανάποδες στροφές και δεν το θέλουμε καθόλου αυτό το πράγμα. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο εδώ του αληθινού ραδιοφώνου, Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου και Αναστασία Αναστασία Γκεργκελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, που είναι το 211-200-8200, που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και καλησπέρες, αλλά και ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Και συνεχίζω με Closer και Kings of Leon.

Ήρθε η ώρα για τις καλησπέρες που έχω ξεχάσει από την πρώτη ώρα κιόλας. Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από την Χαλκίδα και για ακόμα μια φορά για τα υπέροχα λόγια που λέει στο μήνυμά της, στην Βιβί, στην Άνση από την Πάτρα, στο Σοφοκλή από τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Μάριο από την Πετρούπολη, στην Αφροδίτη από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα και στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Στην Αγγέλικα από τη Μυτιλίνη, στον Φίλιππο από την Χαλκίδα. Η Χαλκίδα μας ακούει πολύ. Παύλος από Ζηρίχη, η Νάγια από Πύργο, η Ράνια από Αργυρούπολη και η Χρύσα από Μαρούση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνετε στον κόπο και στέλνετε ένα μηνυματάκι και έχουμε έτσι μια καλή αλληλεπίδραση. Λοιπόν, υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται φανταχτερές παραγωγές για να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Αρκούν μια κιθάρα, μια ξεχωριστή φωνή και μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από την πραγματική ζωή. Όταν η Tracy Chapman το παρουσίασε το 1988, κανείς δεν πίστευε ότι μια τόσο λιτή μπαλάντα θα μπορούσε να γινόταν παγκόσμια επιτυχία. Κι όμως η ιστορία μιας γυναίκας που ονειρεύεται να ξεφύγει από την φτώχεια και να κυνηγήσει μια καλύτερη ζωή, άγγιξε εκατομμύρια ανθρώπους. Το αυτοκίνητο του τίτλου δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς. Είναι το σύμβολο της ελπίδας, της ελευθερίας και της ανάγκης να αφήσουμε πίσω ό,τι μας κρατάει στάσιμους και όμοιρους. Tracy Chapman και Fast Car.

Μερικές φορές τα πιο όμορφα τραγούδια δεν μιλούν για έναν έρωτα που ζει, αλλά για έναν έρωτα που περιμένει. Για κάποιον που βρίσκεται πάντα εκεί, ακόμη και όταν δεν τον προσέχουν. Αυτό ακριβώς αφηγείται το «She Will Be Loved». Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 2004 και ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του πρώτου άλμπουμ των Maroon 5 και του Adam Levine, τραγουδιστής των Maroon 5, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη χαρακτηριστική χρειά στην φωνή του, η οποία μου αρέσει πάντα να την κολλάω με το επόμενο τραγούδι που επίσης πρόκειται για χαρακτηριστική φωνή, αλλά μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, καθώς παρόλο μάλλον το ότι ο ένας είναι άντρας και ο άλλος είναι γυναίκα. Το Lost on You κυκλοφόρησε το 2015 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της δεκαετίας. Ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία, ερωτήματα και αναμνήσεις. Ένα τραγούδι που δεν μιλά μόνο για έναν χωρισμό, αλλά για όλες εκείνες τις στιγμές που αναρωτιόμαστε αν η αγάπη που ζήσαμε είχε τελικά την ίδια σημασία και για τον άλλον άνθρωπο.

Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε κάποιον δικό μας εδώ, εν ονόματι Γιάννης, που κατά πάσα πιθανότητα ακούει αυτή τη στιγμή, οπότε του το στέλνουμε με πολύ αγάπη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Βάσο από την Κόρινθο, στην Ευαγγελία από τον Πειραιά, στον Κωνσταντίνο από την Καλυθέα, στη Γιώτα, στην Αμαλία και στον Γιάννη από την όμορφη, την πανέμορφη Κύθνο. Και εμείς κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, αυτό που θα μας πάει μέχρι και τα μεσάνυχτα για το αυτό το βράδυ της Τετάρτης, αυτής της αυγουστιάτικης βραδιάς που επιλέξατε να είσαστε εδώ στους 97 και 8 στον Real FM για την μουσική σας ενημέρωση, αλλά και παράλληλα χαλάρωση και ανεμελιά. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο, Γιάννης Καραγεύρεκης στη ρύθμιση του ήχου, Αναστασία Κυργκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200 για τα τελευταία μηνύματα, αυτά που θα ακούσουμε και θα μας στείλετε μέχρι και τις 12. Στούντιο παπάκι realfm.gr για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τώρα, κάποια τραγούδια τα ακούς και καταλαβαίνεις ότι δεν γράφτηκαν για να γίνουν απλώς επιτυχίες. Γράφτηκαν γιατί κάποιος είχε την ανάγκη να πει την αλήθεια του. Και το Back to Black ίσως είναι η πιο ειλικρινής εξομολόγηση της Amy Winehouse. Κυκλοφόρησε το 2006 και βασίστηκε σε έναν οδυνηρό χωρισμό που σημάδεψε την ζωή της. Η Amy δεν διέθετε μόνο μια ξεχωριστή φωνή, διέθετε κάτι πιο πολύ σπάνιο. Την ικανότητα να μετατρέπει τις προσωπικές της εμπειρίες σε τραγούδια που ένιωθες πως μιλούσαν και ταυτιζόντουσαν με την δική σου ζωή. Η καριέρα της ήταν σύντομη, αλλά άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Κέρδισε 5 βραβεία Grammy μέσα σε μόνο μία βραδιά, γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση, αλλά και ταυτόχρονα πάλεψε με προσωπικούς δαίμονες που τελικά την οδήγησαν σε ένα πρόωρο και τραγικό τέλος το 2011 σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Πόσο εύκολο είναι να είσαι διαφορετικός, να παραμένεις ο εαυτός σου ακόμα και όταν όλοι γύρω σου προσπαθούν να σε αλλάξουν. Αυτή ακριβώς την ιδέα πραγματεύεται το συγκεκριμένο τραγούδι, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Sting. Κυκλοφόρησε το 1987 και είναι εμπνευσμένο από τον Άγγλο συγγραφέα Quentin Crisp, μια κεντρική προσωπικότητα που μετακόμισε στη Νέα Υόρκη σε μεγάλη ηλικία, χωρίς ποτέ να απαρνηθεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Και μέσα από αυτήν την ιστορία, ο Sting έγραψε ένα τραγούδι για την αποδοχή, την αξιοπρέπεια και το θάρρος που να παραμένεις διαφορετικός, αλλά κυρίως εαυτός σου. Ο Sting, τι να πεις γι' αυτόν, δεκάδες βραβεία, εκατομμύρια πωλήσεις και μια καριέρα που διαρκεί πάνω από 4 δεκαετίες. Φεύγουμε όμως από το Sting σιγά σιγά και συνεχίσουμε με κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Don't know any better. Δεν χρειάζεται ένα συγκρότημα για να γεμίσει στάδια σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρειάζεται ένα τραγούδι για να αγαπηθεί από το κοινό. Και φυσικά μιλάμε για τους Pure Sense.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Όλοι έχουμε ένα τραγούδι που μας θυμίζει ανθρώπους, στιγμές και εικόνες που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε ποτέ. Το Photograph του Ed Sheeran γράφτηκε για ακριβώς αυτές τις στιγμές. Και εγώ δεν θα αποτελέσω εξαίρεση. Το έχω συνδυάσει με εικόνες και στιγμές από την παιδική μου ηλικία, από την πρώτη μου οικογένεια. Μου θυμίζει μία από την εναπομείναντα παρουσία αυτή της μητέρας. Να της το χαρίσω, της το χάρισα δηλαδή ήδη, και να της στείλω την καλησπέρα μου που βρίσκεται εκεί στην δυτική πλευρά της Πελοποννήσου και Διακοπάρη, και πολύ σύντομα θα πάω να την συναντήσω. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε προς το κλείσιμο. The Calling, Wherever You Will Go.

Και επειδή πολλοί ρωτάτε αν ήρθαμε για να μείνουμε, να πούμε όχι, δεν ήρθαμε για να μείνουμε, τουλάχιστον τις καθημερινές εμάς, η δική μας η παρουσία την προηγούμενη και πρώτη ραδιοφωνική σεζόν εδώ στον Real FM ήταν τις Κυριακές, πάντα 10 με 12, εκεί το βράδυ για να κλείνουμε μέρες. Θα είμαστε όμως και στο καινούργιο πρόγραμμα του Real, πάλι όμως Σαββατοκύριακα, τώρα εκτελούμε έκτακτα χρέη εδώ, καθώς το δημοσιογραφικό επιτελείο του Real FM ξεκουράζεται, γιατί ο χειμώνας που έρχεται προβλέπεται έτσι, πολύ σκληρός, με πολλά θέματα και σε πολιτικό αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Για την ώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω που μου επιτρέψατε και εμένα αλλά και του Real FM να είμαστε και η παρέα σας και η συντροφιά σας για τη μουσική σας ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Γιάννης Καρακευρέκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Γκέργκελεζίδου. Τι ονόματα είναι αυτά, πώς και δεν έχω κάνει σήμερα Σαδάμ, δεν ξέρω, στο τσάκ ήμουνα. Λοιπόν, από μένα τίποτε άλλο, να είστε καλά, κλείνω με το φιλί της ζωής. Όχι της Έλληνας Παπαρίζου, ωραία φωνή και η Έλληνα, αλλά με μια ξεχωριστή φωνή. Σαντέ, Kiss of Life. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρυφερά μου Ινόπουλα και δροσερές μου Ινοπούλες. Απόψε υποκλίνομαι καταρχάς στους 57 νεκρούς της κοιλάδας των Τεμπών. Άνθος ευλαβίας είναι η απόψη μου εκπομπή σε αυτούς. Υποκλίνομαι και στη μεγάλη Ελληνίδα που έγραψε αυτή τη μουσική, την Ελένη Καραΐνδρου.

Τι αμήλικτη που έχει γίνει η πραγματικότητα. Πριν λίγες μέρες, οι φωτογραφίες ντοκουμέντα από τις εκτελέσεις των 200 πατριωτών στην Κεσαριανή ανέδειξαν μια αθέατη εθνική συμφορά. Αλλά μόλις προχθές στο μονομελές πλημμυροδικείο των Αθηνών, δύο δικαστές, ο πρόεδρος Νικόλαος Αρκανάκος και ο εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης, ύψωσαν τη δικαιοσύνη εκεί που της αρμόζει και φώτισαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τονίζω, πλημμυροδικείο, τα άλλα μπαζώθηκαν. Αυτοί οι δύο δικαστές καταδίκασαν τέσσερα πρόσωπα σε πάνω από 120 χρόνια φυλακή, νομίζω, ως υπευθύνους για το παράνομο λογισμικό, το Predator. Αλλά χθες είχαμε δύο φλογερά γεγονότα που σημάδεψαν, θα έλεγα, τις καρδιές μας. Το ένα από αυτά σημαδεύει και την Φίλιο. Το πρώτο είναι το θέμα των Τεμπών. Αυτό, η κοιλάδα με τους 57 νεκρούς. Τεράστιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Μας δημιουργούσαν συγκλονιστικά συναισθήματα. Το πρωί όμως της 28ης Φλεβάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, μια κολλασμένη συμμαχία, Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κήρυξε πόλεμο στο Ιράν. Έλεος, αυτό το δίδυμο του Μεφιστοφελή, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνανε πλαστές διπλωματικές συναντήσεις και κορόιδευαν το Ιράν και το Ομάν για να κερδίσουν χρόνο και να κάνουν ένα πόλεμο που ήταν αποφασισμένος. Τι ντροπή είναι αυτή. Διπλωματία, υποκρισία, φαρισαίοι.

Εγώ θεωρώ τον Τραμπ μια κατάρα για την ανθρωπότητα, παιδιά. Φοβάμαι αυτόν τον άνθρωπο, σας το λέω ειλικρινά. Δεν έχω ξαναζήσει μετά το Χίτλερ ένα τέτοιο όν στον πλανήτη. Και ό,τι σαυσεβούς συγκυρίας, αυτός εμφανείται σαν ειρηνοποιός, λέει. Ποιος ειρηνοποιός είσαι, βρε θεομπαίχτη, όταν έχεις απαγάγει έναν ηγέτη μιας χώρας όπως και αν είναι εκλεγμένος. Όταν κατά κάποιο τρόπο στη Γάζα υπόσχεσαι μια ριβέρα και έχεις 30.000 παιδιά νεκρά, γενοκτονία. Όταν την πρώτη μέρα που κάνεις την εισβολή στο Ιράν έχεις 100 μαθήτρες νεκρές. Τι νόμπελ να σου δώσουν, θεομπαίχτη.

Καλά, το γόητρο της Αμερικής έχει μείνει χωρίς φίλος οικής. Πέταξε αυτό και έχουν μείνει από κάτω τα χαμνά του ντόνατ μαραμένα. Λυπηρά τα εγκόσμια, φίλοι μου. Τίποτε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν έχει την αντάξια μοίρα που του ταιριάζει. Η τραγωδία των Τεμπών, πέρασαν 3 χρόνια, δεν έχει ούτε έναν άνθρωπο στη φυλακή. Αυτό είναι για να κάνουν επανάσταση αυτοί οι συγγενείς των 57 θυμάτων. Τα παιδιά τους ελεύθερα τρέχουν στον άλλο κόσμο. Αλλά εγώ αυτά θα υμνήσω σήμερα, ύμνος και θρήνος για τους νεκρούς των Τεμπών, με αυτά τα τραγούδια μου, Άνθη Ευλαβίας, Μοβ και Μπλε Κοβαλτίου, δυτικά της λύπης, όπως λέει ο Ελίτης. Έφυγαν αυτά τα παιδιά, χωρίς κεριά, χωρίς ψαλμωδίες, με την νιώτη τους περασμένη σαβέρα στα δάχτυλά τους. Πρόλαβα να πούν μέσα από τα βογόνια μια λέξη, οξυγόνο. Και σήμερα, χθες μάλλον, 3 χρόνια μετά, ούτε νέμεση, ούτε κάθαρση. Στη χώρα που αυτά τα κυνηγάει από πριν 2.500 χρόνια να τα τιμωρήσει. Στην αρχή τα ρίξαν όλο στο σταθμάρχη, από Διοπομπαίος Τράγος. Ποιος σταθμάρχης και τι να κάνει. Εγώ θυμάμαι αυτό που θα σας πω τώρα. Ένα πάλι του Ελίτη, τετράστιχο, φοβερό. Όλα χάνονται. Του καθενός έρχεται η ώρα. Όλα μένουν. Εσείς να δούμε τώρα. Τι θα κάνουμε εμείς, αυτό είναι το θέμα. Ράγισαν καρδιές προχθές.

καμιά συγχώρεση, σε κανένα ένοχο, καμιά λύπη. Δεν ήταν δυστύχημα, ήταν μια αμήλικτη εκτέλεση, μια ομαδική εκτέλεση, σαν σε θυσία ανάψαν τα βαγόνια και έφυγαν αυτά τα 57 παιδιά.

περιμένω τώρα τα μηνύματά σας για τα δύο αυτά φοβερά γεγονότα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 με email studio@papakirialfm.gr.

τραγούδι αυτό το πήγα εγώ στο Μίκη Θεοδωράκη. Το ξέρω. Το έχετε ακούσει πάλι, αλλά με συγκινεί αυτό. Δεν είχε γράψει ο Μίκης με τον Λευτέρη. Το είδα στο σπίτι του Λευτέρη, το πήρα, το πήγα και το βράδυ του το έπαιξε.

Ναι, και τα 57 παιδιά δεν ξόδεψαν το ποσοστό της ομορφιάς που τους αναλογούσε. Φύγαν νέοι, δεν πρόκαναν, τα τρένα συγκρούστηκαν, εξαχνώθηκαν όπως λέγαμε στη χημεία όλα. Δηλαδή, σημαίνει ότι όπως στη στερεά κατάσταση πας κατευθείαν στην αέριο. Έγιναν ένα βελούδινο μπάζωμα που το σήκωσαν και το πέταξαν αλλού. Το πέταξαν και κάποτε αυτό το μπάζωμα, αυτή τη σκόνη την ανακατεμένη με ό,τι είχε απομείνει από τα παιδιά, θα χτιστεί κάποιο σπίτι. Ναι, με τα μέλη τους, με τα μυαλά τους, με την ψυχή τους, θα χτιστεί κάποιο σπίτι.

Ναι, ναι, είναι απόψε ιδιαίτερη ημέρα. Θερμίνω τηλεφωνικά μηνύματα στο 211-200-8200 και με email στο studio@lfm.gr.

0: Ρωσαλία την έχει βγάλει η τύχη στο σημάδι. Το σκέφτεστε το μαλακό υπογάστριο της χώρας, μια πολύ δυναμική περιοχή. Ο Ντάνιελ, ο Φραπές, ο Χασάπης την έβαλαν στο σημάδι.
1: Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

0: για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις.
1: Έλεγα πριν για τη Θεσσαλία, εκεί κατοίκησαν οι πρώτοι Έλληνες, οι πελασγοί. Εκεί γίνονται τα χείριστα, ειρηνικά πλέον στις μέρες μας.

Όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ. Όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς. Κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω.

νεολαία της Ελλάδας. Η αιώνια νεότητα του κόσμου. Αυτό που έλεγε ο εμπειρίκος νεότης, νεότης, τι ωραία που είναι τα μαλλιά σου. Αυτό μου θυμίζουν στους στίχους του Ρωσίνη. Φτωχά καράβια που χαράζεται πάντα καινούργια στράτα σε παρθένα κύματα. Αυτή είναι η παρία της Ελλάδας.

Καλησπέρα μου Νιόπλα και εδώ σε Ρέρι μου Νιόπουλες. Δεν έχω σκοπό να σας στεναχωρέσω πολύ. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι το Far West. Να γνωρίσουμε από κοντά τον Σερίφη. Τον Πλανητάρχη. Που συνεχίζει τη σερενάτα του Μεφιστόφιλη μαζί με τον Μπέντζαμιν. Οι καουμπόιδες, οι ειρηνοποιοί. Όσο για μας βέβαια, μην ψάχνετε πολύ, πάντα η Ελλάδα είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γι' αυτό είμαστε με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ είναι ο καλύτερος συμμαχός μας τώρα πια και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, είναι στο ανώτατο σημείο οι καλές σχέσεις που έχουμε μαζί της. Όχι ρε παιδιά, η καλή πλευρά της ιστορίας είναι άλλη. Να είσαι με την ειρήνη, όχι με τον πόλεμο. Και όλα αυτά τα λέω έχοντας κατά νου το Ιράν δεν είναι δα και κανένα αθώο κράτος. Ένα θεοκρατικό καθεστώς σκληρό, σκληρότατο είναι, όντως επικίνδυνο, τρομακτικό, γιατί έχει δημιουργήσει τις περίφημες τρομοκρατικές ομάδες, άσπονδο για τα ίδια τα παιδιά που δεν παίρνουν καλά, που δεν σπουδάζουν μάλλον, που δεν μπορούν να βγουν έξω από το κέλυφος αυτό του θεοκρατικού καθεστώτος. Συνιστά απειλή για το Ισραήλ, ναι, όσο και το Ισραήλ και το Ιράν. Αλλά αυτοί πριν από λίγο καιρό έκαναν τον πόλεμο των 12 ημερών και μας είπαν ότι εξοντώθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τότε τι θέλουν να πάνε να εξοντώσουν τώρα, το εξοντωμένο πρόγραμμα? Υποκρισία, φαρισαϊσμός. Αυτός ο Αρμαγεδόνας οδηγεί, εύχομαι να μην γίνει, σε γενίκευση του όλου θέματος. Και θα ζήσουμε άλλο ολοκαύτωμα, πέρα αυτό που έζησε άδικα το Ισραήλ κάποτε, και από τότε που ήταν θύμα, το Ισραήλ έγινε θήτης. Καλά που έγραψε και ο Ένιο Μωρικόνε αυτές τις υπέροχες μουσικές της ταινίας εκείνες και μπορούμε να προσαρμόσουμε τα πράγματα στην εποχή μας. Βλέπω και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στα δικά μας. Τι λέτε ρε παιδιά, δείχνουν λέει ένα χειρουργικό στην κυριολεξία και θαυμάζουν χτύπημα του Ισραήλ και της Αμερικής, θαυμάζουν επειδή υπάρχουν οι καλύτερες πληροφοριοδότες στον κόσμο, δηλαδή όλοι αυτοί των μυστικών υπηρεσιών, και δεν λένε μια κουβέντα για το τι έγινε στο μακελιό στο σχολείο με τις 90 μαφήτριες, 150 θύματα. Αυτά τι είναι, στρατηγικός στόχος? Ή μήπως στη Γάζα έγινε αυτό που ονειρεύτηκε να την κάνει η Ριβιέρα? Εκεί έγινε γενοκτονία, 30.000 παιδιά, 90.000 νεκροί. Και υπάρχει και ένας καταπληκτικός ασιοπηλός μάρτης, όπως έλεγε ο Χίτσκοκ, σιωπηλός μάρτης. Αυτός λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, που ποιεί την ίσα μονίμως. Πού να ισορροπήσει με τα χάλια του τα που την έχει ξεφτελήσει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι αυτοί οι μοιραίοι, άβουλοι αντάμα, μας πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά αυτοσυγκράτηση. Εδώ ο Τραμπ ούτε τους ειδοποίησε, όπως δεν ειδοποίησε και το Κογκρέσο. Τα έχει γραμμένα στα παλιά των παπούτσια όλα. Τους υποτιμά συνεχώς. Το Μακρόν δεν τον πήρε καν τηλέφωνο. Τους άλλους τους πήρε. Κάποιους άλλους δύο τους εξαίρεσε. Αυτό που είναι ο Τραμπ είναι ο ορισμός του Μπρέχτ. Φασισμός είναι η περιφρόνηση του ανθρώπου. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη που ζούμε για να τον ακούμε.

Όλα αυτά μου θυμίζουν κάτι. Όταν έγινε η τραγωδία της Κύπρου, ο Ατίλας πέφτανε αλεξιπλατιστές Τούρκοι και αφήνανε προκηρύξεις να τις διαβάσουν οι Κύπροι. Ξέρετε τι λέγανε? Κυπριακέ, έλα, ήρθαμε να σε ελευθερώσουμε. Να τεινάξει το ζυγό σου από τους Έλληνες. Τα ίδια κάνει και ο Τραμπ στη Τεχεράνη. Αυτό κάνει.

ασυνήθιστο το τραγούδι πάλι του Σταύρου Ξαρχάκου. Αυτό είναι το Σταύρου Ξαρχάκου όντως, και εδώ τραγουδάει ο Σταύρος Παράβας, που πλήρωσε ακριβά το ότι τραγούδησε, πήγε εξορίας από τη δικτατορία. Αλλά μας λέει πως μοιράστηκε ο κόσμος.

Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν βάζουν το σκούφο του στραβά. Κι ώσπου να φάνε, ώσπου να πιούν και παραμύθια να μας πουν, τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Τον κόσμο τον μοιράσανε.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Donald Trump ουσιαστικά επιχείρει να ξαναμοιράσει τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο. Για σκεφτείτε τι ζητάει αυτός ο άνθρωπος. Στην αρχή ζήτησε να προσαρτήσει τον Καναδά σαν μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά ζήτησε να αλλάξει η ονομασία του κόλπου του Μεξικού και να ονομαστεί κόλπος της Αμερικής. Μετά είπε ότι θέλει την Κούβα. Μετά έκανε την απαγωγή του Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Μετά πήγε στη Γάζα και έκανε αυτά που έγιναν στη Γάζα. Δηλαδή ένα ολοκαύτωμα καινούριο. Και τώρα στο Ιράν. Έτσι θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Αφού πραγματικά ενδιαφέρεται τόσο πολύ να απαλλαγεί ο κόσμος από τα αυταρχικά καθεστώτα, γιατί δεν πάει να αλλάξει το καθεστώς της Ρωσίας και το καθεστώς της Κίνας που είναι αυταρχικά? Γιατί είναι ο Πούτιν εκεί. Και ο Σι Τζιπίνγκ, πώς λέγεται, στην Κίνα. Και δεν τον παίρνει. Θυμόσαστε τον Τραμπ με τη φοβερή εικόνα του με τον Πούτιν που τον έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ο Πούτιν και δεν πήρε τίποτα και γέλε σπάνιες γιες και το ένα και το άλλο. Πώς του είχε πέσει το μαλλί κάτω. Εντελώς αυτή η ανόητη γελία καφέ φαράντζα. Είπα σε βή λόγια, αλλά θα παίξω ευσεβές τραγούδι. Την εικόνα σου σεβάστηκα. Τραγουδάει ο έγαγρος της Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης, και η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Αυτή έχει ένα πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο ένα ποιητή του Μιχάλη Κατσαρού, φίλου του Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν στο Αντάρτικο μαζί, κοιμόντουσαν στο ίδιο σπίτι. Αυτό ήταν ένα πρίγκιπα του περιθωρίου. Αντίθεση μορφή, περπατούσε στα δύο μου, ήταν αναμαλιασμένο και έλεγε κάποια κατάληπτα πράγματα, αλλά μεγάλο ποιητής.

Λευτέρη Παπαδόπουλο, αυτό που θα ακούσετε είναι το καλύτερο ελληνικό τραγούδι. Το καλύτερο ελληνικό τραγούδι. Στα περβόλια, μέσα στους αντισμένους κήπους. Η στίχη και η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Όχι μόνο η μουσική, και η στίχη. Και υπάρχει ένας συγκλονιστικός μπιθικότσης. Τι ξυλένια φωλή μας λένε ότι είχε. Εδώ έχουμε ένα μπιθικότσι που είναι με φτερά και πετάει στα ουράνια.

όταν κοιτιόταν στα μάτια ο Μίτικης με τον Γρηγόρη Μπυρικότσι, ο Μπυρικότσις λες και μεταμορφωνότανε και υψωνόταν πάνω από το ανάστημά του. Ένας τραγουδιστής που έκανε μια τεράστια καριέρα, η εποχή δεν τον πηγαίνει τώρα, ενώ είχε ένα απίστευτο ρεπερτόριο. Πάντα μου αρέσει να παίζω Μπυρικότσι, πάντα μου αρέσει να παίζω Μίκη. Οι Γάλλοι όταν άκουσαν πρώτη φορά αυτό το τραγούδι και είδαν το Μίκη να το διευθύνει, έγραψαν ότι τα χέρια του, έτσι όπως τα ανέβαζε και τα κατέβαζε, ήταν σαν ένα πληγωμένο άλμπατρος. Αυτό το αφιέρωνο στους 57, στα παιδιά, έχει μια ομοιότητα, μια νοσταλγία,

ρωτάνε εδώ κάποιοι άνθρωποι με ποιον είμαι εγώ. Εγώ είμαι βέβαια με την Αμερική, που σκοτώνει δίκαια, αφιλοκερδώς και με φιλανθρωπία, αγαπώντας τους ανθρώπους. Αλλά πιστεύω και ότι δεν μεταπέρασα ανθρώπινο όνο όπως ο Τραμπ. Εγώ δεν τον θεωρώ τον Τραμπ κατώτερο του Χίτλερ, τον θεωρώ ανώτερο. Και επιπλέον αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καρδιά. Αυτό φαίνεται. Στη θέση της καρδιάς έχει ένα πορτοφόλι. Ο Μέγας Φαρισαίος, ο άλλος ο Μέγας Ιουδαίος, τι να πρωτοπώ, παριστάνουν τους ιεροκήρυκες.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τρυφερά Μουνινόπουλα και το Σερές Μουνινόπουλες. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής που είναι αφιερωμένη στους 57 νέους νεκρούς της κοιλάδας των Τεμπών. Αναπαράλληλα σχολιάζει τα τρομερά γεγονότα που γίνονται στη Μέση Ανατολή, στο Μαλακό υπογάστριο της Οικουμένης. Και θεωρώ, γιατί μου έστειλε και ένα μήνυμα από κάποιον κύριο εδώ πέρα που μου λέει ότι δεν θα το διαβάσω και θα το βλέπω στα όνειρά μου, γιατί φοβάμαι. Να το διαβάσω λοιπόν. Να το διαβάσω.

μου γράφει ο Χρήστος. Ρε δημοκράτη της πλάκας, εκεί στο Ιράν κρεμάνε 100 άτομα κάθε μέρα για πλάκα και μιλάς για φασισμό του Τραμπ. Δεν θα το διαβάσεις, αλλά θα το βλέπεις το όνειρό σου. Κάτσε ρε φίλε. Καταρχήν δεν ξέρω αν είμαι δημοκράτη της πλάκας, θα σου θυμίσω όμως μερικά πράγματα. Είμαι ένας άνθρωπος που ανήκε στην νεολαία Λαμπράκη, στην γενιά του 1-4. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη της Χούντας και αποκάλυψε τρομερά στοιχεία για τον Ιωαννίδη, τον Σπανό, τον Ασλανίδη. Είμαι ένας άνθρωπος που έκανε το διπορικό του θανάτου στις φυλακές της Τουρκίας για να αποδείξει τα εγκλήματα των Τούρκων στην εισβολή στην Κύπρο. Άρα λοιπόν δεν είμαι δημοκράτης της πλάκας. Μίλησα για το καθεστώς του Ιράν. Αποτρόπαιο είναι, τρομοκρατικό είναι, ανελεύθερο είναι. Τι σχέση όμως έχει αυτό με το ότι ο Τραμπ επεμβαίνει χωρίς να υπάρχει κανένα διεθνές δίκαιο σε μια ξένη χώρα να κανονίσει τα της ξένης χώρας? Τι είναι ο Τραμπ δηλαδή, ο χωροφύλακας της γης, της οικουμένης? Θέλει να πάει απαγάγει το Μαδούρο, θέλει να πάρει την Γκρινλανδία.

Θέλει να πάρει τον κόλπο του Μεξικού. Θέλει να πάρει την Κούβα. Θέλει να πάρει. Τα είδαμε στη Γάζα πώς έκανε τη Ριβιέρα με 30.000 νεκρούς, 50.000 πώς ήταν. Τι είναι ο Τραμπ? Ένας ομός, κοινικός και αδίστακτος φασίστας.

0: τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έχει πάντοτε ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική σειρά από δώρα. Τρεις μέρες στην ορεινή Αρκαδία. Ο Real και η Selecta Rendecar έχουν επιλέξει εξαιρετικά ξενοδοχεία στην ορεινή Αρκαδία για τριήμερη παραμονή σε μεγάλο παραδοσιακό ξενώνα. Επίσης, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, τέσσερις συσκευές, φριτέζα αέρος από τη Μόρις και επίσης ένα ύμνος για το ερχόμενο κομμάτι της Αρακοστής, ας το πούμε, στην Ιστία ύμνος, στην παράδοση και τη δημιουργική εξέλιξη της ελληνικής κουζίνας, από την πιο απλή ρεβιθάδα μέχρι το πιο εκρηπτισμένο πιάτο με θαλασσινά.
1: Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίζει...
0: και τα μαστορέματα, τα οποία ανανέουν το κάθε σπίτι με χαρακτήρα και με πολύ έξυπνες λύσεις.

η εθνική μας μοναξιά τη ζήσαμε προχθές στα συλλαλητήρια. Ο Μητροπάνος όμως δίνει άλλο χρώμα. Είναι αυτή η ανανοπότητα που έχει η φωνή του, είναι αυτό το πάθος που έχει και τραγουδάει.

και ένα σαρδονικό έτσι μονόχορδο ποίημα μου έστειλαν. Κύριε Γιώργο Λιάνη, είμαι στο μουσουλμανικό παράδεισο με ουρί. Αλήχαμε η νέη νοάω. Ο ακροατής. Να σου πω κάτι. Εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει αυτά τα εγκλήματα. Εσύ χαίρεσαι τώρα με αυτό το γεγονός? Δηλαδή, χαίρεσαι με ένα γεγονός το οποίο είναι η αρχή του. Το τέλος του το ξέρεις. Κανένας πόλεμος δεν τέλειωσε ποτέ. Στίχος του Μανώλη Αναστάκη. Και αυτού του πολέμου το τέλος εύχομαι να είναι γρήγορο, γιατί αν αργήσει θα είναι οδυνηρό. Αλλά με εντυπωσιάζει κάπως μονόπλευρη πλευρά των ακροατών του Real. Περισσότερο κλείνεται από ό,τι βλέπω προς Αμερική και Ισραήλ και λιγότερο προς οτιδήποτε άλλο.

Ο μεγάλος θεατρικός συγγραφέας Χάρολτ Πίντερ είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ, είχε καρκίνο, δεν παρέστησε την τελετή της απονομής, αλλά για τον πόλεμο του κόλπου που έχει αντιστοιχίες με τη σημερινή ιστορία έγραψε σκληρότατα ποίηματα κατά των Αμερικανών, που και εκεί τότε ψάχνανε να βρουν πράγματα που δεν βρέθηκαν ποτέ, χημικά όπλα δηλαδή στον Σαντάμ Χουσέιν. Όμως, για να δείξω τι είναι ο πόλεμος, θα βάλω αυτό το ποίημα του Πίντερ από την ομώνυμη συλλογή του «Πόλεμος», για να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει ο πόλεμος, με ένα ποίημα που έχει τίτλο, περιορισμένο δηλαδή, ένα από τα ποίηματα, «Ο θάνατος». Δεν ξέρω αν έχω στρεβλές ιδέες. Περιμένω να μου στείλετε μηνύματα και να μου πείτε αν συμφωνείτε με αυτά που λέω ή που διαφωνείτε. Εγώ περιμένω πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και με email στο studio@realfm.gr. Αλλά θέλω να σας απαγγείλω ένα ποίημα, να διαβάσω μάλλον ένα ποίημα, μωρά απαγγείλω. Το έγραψε ο Χάρολτ Πίντερ όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ και το έγραψε για τον κόλπο, για τον πόλεμο του κόλπου, για τον πόλεμο του Ιράκ, όπου ουσιαστικά συνέβαινε κατά αντιστοιχεία και κατά αναλογία αυτό που συμβαίνει σήμερα. Το ποίημα είναι σε μια συλλογή που λέγεται «Πόλεμος» και αυτό το ποίημα έχει τίτλο «Θάνατος». Πώς βλέπει ο Πίντερ το θάνατο και τον πόλεμο. Δεν είναι η μετάφραση που θέλω, λόγω το ουρικά, όμως και αυτό είναι όμορφο. Όμορφο δεν είναι, είναι τραγικό. Πού βρέθηκε το σώμα? Ποιος βρήκε το νεκρό σώμα? Ήταν το νεκρό σώμα νεκρό όταν βρέθηκε? Πώς βρέθηκε το νεκρό σώμα? Ποιος ήταν το νεκρό σώμα? Ποιος ήταν ο πατέρας, η κόρη, ο αδελφός? Ποιος ήταν ο θείος, η αδερφή, η μητέρα, ο γιος του νεκρού, του εγκαταλειμμένου σώματος? Ήταν νεκρό το σώμα όταν εγκαταλείφθηκε? Εγκαταλείφθηκε το σώμα? Από ποιον εγκαταλείφθηκε? Ήταν το νεκρό σώμα γυμνό ή ντυμένο για ταξίδι? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να δηλώσει το νεκρό σώμα νεκρό? Δήλωσε το νεκρό σώμα νεκρό? Πόσο καλά ήξερε το νεκρό σώμα? Πώς ήξερε ότι το σώμα ήταν νεκρό? Έπινε το νεκρό σώμα? Έκλεισε και τα δυο του μάτια? Έθαψε το νεκρό σώμα? Το παράτησε? Το φίλησες?

θα μπορούσα να πω ότι ο Θάνος Μικρούτσικος είναι ίσως ο πιο πολιτικός συνθέτης από τους Έλληνες στα νεότερα χρόνια. Αυτό είναι ένα αριστούργημα, είναι μεταφορά ποιημάτων του Καβαδία, τα οποία έχει κάνει με μοναδικό τρόπο. Ακόμα και οι σημερινές νεολαίες, ας το πω έτσι, και οι μελλοντικές θα τα τραγουδάνε.

Θα σας πω ένα δεύτερο τραγούδι που το έγραψα τον τελευταίο καιρό και λέγεται Ελλάδα.

Βάζω τέτοια εμβληματικά τραγούδια για να δείξω ακριβώς πόσο πολύ ωραία οι Έλληνες συνθέτες έχουν καταγράψει αυτό το αντιφετικό στοιχείο που έχει η Ελλάδα, ας πούμε. Το ακούσαμε και στο «Μάνα θα πάω στα καράβια», το ακούμε και τώρα.

0: Πολύ με κάνετε περήφανο με τα μηνύματα που στέλνετε και τα μηνύματα έρχονται σωριδών. Διαβάζω τι λέει ο Χρήστος. Οι Ιρανοί της Αθήνας έχουν στήσει ένα απίστευτο πάρτι στην πλατεία Συντάγματος, πανηγυρίζοντας για το θάνατο του Αγιατολά Χαμενεΐ, κλαίνε και γελάνε ταυτόχρονα. Αγκαλιάζονται με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, νιώθοντας αυτή τη βοή της ιστορίας, ανυπομονώντας με το ίδιο και με την νίκη της Ουκρανίας. Ο ίδιος μας ενημερώνει πως στη Θεσσαλονίκη υπάρχει εκδήλωση συμπαράστασης στο Ιράν. Και η κυρία Μεταξία μου, τι ωραία που είναι αυτό που μου λες, καλέ μου και αγαπημένο μου, τι ποίημα, πάλι κλαίω, όλη αυτή την εβδομάδα κλαίω. Αριστορηματικό τραγούδι, ποίημα, τι να πω, ένος του Σταύρου Ξαρχάκου σε στίχους του Γκάτσου, Χοντρομπαλού, ερμηνεία Δέσπο Διαμαντίδου.
1: Είδα μια γριά Χοντρομπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε παξί και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε

Ο Γιάννης Βήτα μου γράφει: καλησπέρα. Δεν είναι ότι ο Τραμπ έχει τη μεσαλλοδοξία του Χίτλερ και την έπαρση του Μουσολίνη. Το χειρότερο είναι ότι αν δεν τον εξουδετερώσουν οι κρυφές δυνάμεις που κυβερνούν, θα κυλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα εμφύλιο όταν θα αναγεννηθεί να αφήσει την Προεδρία. Ενδιαφέρον. Ο Πάνος μου γράφει: πολύ καλά τα λέτε κύριε. Έχουμε αναβίωση των μεθόδων του ναζισμού στο εσωτερικό της χώρας και παγκόσμια, όπου μυρίζει πετρέλαιο, κάνει πολέμους, κάνει εισβολές σε άλλες χώρες, κάνει καταδρομές σε τάνκερ και κλέβει τα καύσιμα. Ένας κλέφτης. Εάν δεν το σταθούν όλοι οι λαοί εμπόδιο, σιγά σιγά θα μας χαλάσει όλους. Υπογραφή Πάνος, ναι. Ο Χάρης γράφει: καλησπέρα από Δανία. Είμαστε και εμείς που συμφωνούμε πάντα μαζί σας, απλά δεν μιλάμε. Ο Γιώργος μου γράφει. Ο Γιάννης πάλι μου γράφει: Γιώργο, ξέχασες να πεις ότι είναι και ο μοναδικός δικτάτορας που κλέβει τον πλούτο μιας χώρας που έχει φυλακισμένο τον ηγέτη της. Κατά δήλωσή του, πριν από περίπου 4-5 μέρες, ανακοίνωσε ότι ήδη έχει κλέψει πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Κάτι που πέρασε στα ψηλά. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχω διαβάσει και εγώ. Και το έλεγε έτσι με έπαρση. Ελπίζω να μην παραπέσει και αυτό το μήνυμα. Δεν θα παραπέσει, ρε φίλε.

Εκπληκτικός Μανώλης Μησιάς εδώ. Αριστούργημα του Γιώργου Σεφέρη αυτό το έργο. Όμως αριστούργημα και το Δήμου Μούτσι. Κι αν ο αγέρας φυσά

Σοφία Γεωργούλια μου στέλνει ένα μήνυμα. Συγχαρητήρια για την απόψινή εκπομπή, κύριε Λιάννη. Τέλεια σε ποιότητα λόγου, μουσικής και ευαισθησίας, εναρμονισμένα με το κλίμα της τρομερής ημέρας που ζούμε από καιρό. Να είσαστε πάντα καλά. Ένα ακόμα μήνυμα από τον Όμηρο. Με αυτά που σου γράφουν μερικοί δεν είναι τυχαία, είναι τα χάλια μας. Καλά. Μ' αρέσει το παρακάτω. Βάστα γέρο. Βαστό. Και ακόμα ένα, Παναγιώτης, με αφορμή το γεγονός αυτό θα γνωρίσουμε καλύτερα το πεντακάθαρο διαμάντι που λέγεται Καρισιανού. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ασεβές που δεν της δώσαν το λόγο, έπρεπε να της το δώσουν γιατί είναι μάνα παιδιού που χάθηκε. Ανεξάρτητα το τι σημαίνει πολιτικά, πολιτικό θα κρυθεί.

Ο Ανδρέας Πέτρου μου γράφει: Καλησπέρα σας κύριε Λιάνη. Αν μπορείτε να σχολιάσετε τη σημερινή ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος ως όψιμος φίλος του Ισραήλ έσπευσε για άλλη μια φορά να εκθιάσει το κράτος του Ισραήλ αυτή τη μέρα, όπου οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί εξαπέλυσαν αυτή την αλέητη επίθεση. Δεν κρίνω τον Γεωργιάδη. Λέει ότι, ότι έχουμε γεννηθεί στην ίδια πόλη, στο Αμίντεο. Δεν είναι αλήθεια νομίζω, αλλά δεν τον κρίνω γιατί το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ποιες είναι οι συμπεριφορές και θέλω να πω βαριά λόγια. Τώρα, η Λίνα Γεωργίου μου λέει: Είναι αργά η Γιώτα Γιάννα, ανεπανάληπτη, τα σέβη μου για σας. Καλησπέρα, μου γράφει ο Πάνος. Για αυτούς που λένε ότι ο Τραμπ είναι απελευθερωτής, πέστε τους. Άρα και ο Μουσολίνη που μας επιτέθηκε να μας απελευθερώσει από την στιγνή χούντα του Μεταξά ήταν ελευθερωτής. Και τέλος ο Κωστής, καλησπέρα από την Κωνσταντζά. Πριν λίγο ακούστηκε εδώ ότι οι Ιρανοί έπληξαν τη βάση των Αμερικών στην Κύπρο. Αληθεύει? Όχι, διαψεύστηκε. Και κάτι ακόμη, εγώ μένω 15 χιλιόμετρα από την Αμερικανική βάση των BIP Αμερικανών, στο Μανχάι Κογγελνικεάνου. Λες να έχουμε και εδώ κανένα υπτάμενο επισκέπτη? Δύσκολο φίλε,

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Νομίζω πως απόψε κάναμε ένα μακρύ ταξίδι στα δύο μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, στην τραγωδία των Εμπών και στον πόλεμο στο Ιράν. Θέλω να ευχαριστήσω. Ξέρετε, γίνονται εκπομπές πάντα, αλλά αν δεν έχεις συμπαραστάτες καλούς, δεν μπορεί να κάνεις καλή εκπομπή. Εγώ ταιριάζω πολύ με τη Μαρία Χριστοδούλου, γιατί έχει μια ευγένεια, γνώση, και θέλω να την ευχαριστήσω. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η εξίσου ευγενής Φράνσις Παράσκη, που μου θυμίζει το Φράνσις Μπέιγκο, το μεγάλο ζωγράφο. Θέλω να πω ότι στο τελευταίο τέταρτο θα σας αφήσω να απολαύσετε τα τραγούδια που θα είναι τα πέτρινα χρόνια, για να μας δείξουν τι είναι η Ελλάδα όταν είναι Ελλάδα πραγματική, του Σταμάτη Σπανουδάκη, με τη θεϊκή φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Το δεύτερο είναι το Ημιτλερίμ, παραδοσιακό τραγούδι φανταστικό που το διαμόρφωσε ο Ξαρκάκος και το έχει κάνει τέλειο. Και έχει τον τίτλο Ημιτλερίμ, δηλαδή ελπίζω. Γι' αυτό και το έβαλα. Και τέλος το τελευταίο είναι το πιο αισιόδοξο απ' όλα. Και λέγεται Με καινούργια φτέρα, έτσι όπως θέλω να πετάξουμε. Το Με καινούργια φτέρα το έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης και τραγουδάει υπέροχα η άλκιστη πρωτοψάλτη. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμών πάντα η αγάπη.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.